0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ραδιορούμελι News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
14: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
15: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους
1: 98. Ρούμελι, 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, τρεχοντιά έχει αυτό το όργανο.

Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.
4: Είπα να μην το πω αυτό το τραγούδι, αλλά επειδή σε αυτή τη γειτονιά εκεί των Αγγέλων πρόσφατα πήγε ένας φίλος, άλλος ένας φίλος, και θέλω η ψυχή του να είναι καλά. Θέλω να το τραγουδήσω αυτό το τραγούδι.

0: τους στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά. Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
6: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
6: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
6: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
7: Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Ε. Ο Χρήστος Λεοντής μας κάνει την τιμή να βρίσκεται εδώ. Μια βραδιά με δικά του τραγούδια.
8: Έρωτας Αρχάγγελος, ένα ζαϊμπέκικο που θα σας το τραγουδήσει. Μην τον βλέπετε έτσι μικρό το δέ μας.
9: Εντάξει, έχει... έχω χάσει μερικά κιλά, δεν πειράζει.
8: Ο Πασχαλίδης το τραγούδισε πριν από κάνα δύο χρόνια. Ο Δημήτρης Μητροπάνος. Ας τον σκεφτούμε.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Top στους 98. Ράδιο Ρουμ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Χωρίς διαφημίσεις, μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

Η μουσική παράδοση είναι ένα σημείο αναφοράς για όλους μας. Έτσι κι εμείς επιλέξαμε ένα αγαπημένο, υπηρώτικο, παραδοσιακό τραγούδι για να του δώσουμε ένα διαφορετικό ύφος, χρώμα και αντίληψη. Η πικροδάφνη.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Ράδιο Ρούμελι.
4: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμόκας.

κοίτα να σκεφτείς καλά. Είναι τόσο πριν απόψε τα γωνιά. Ερημιά φεύγω, αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Όταν πιείς

καπνό το φωτισμένο της σκηνής. Δεν έχει τίποτα αλλάξει απ' την πρώτη μου φορά, κι ας μην το πλέ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για εκτή συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρε στο νότιο τμήμα του Ιράν κοντά στο στενό του Ορμούς, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην περιοχή Μπαντάρ Χαμίρε πλήγησαν δύο γέφυρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 9, ανέφερε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση μέσω Telegram. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει επιθέσεις εχθρικών πυράβλων και ντρόνους που απέδωσε στο Ιράν, ενώ ήχησαν για άλλη μία νύχτα σιρήνες της αεράμινας στο Μπαχρέιν. Αμερικανοί πεζοναύτες πραγματοποίησαν επιβίβαση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν για τη διενέργεια ελέγχου επαλήθευσης, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, ανέφεραν ότι ακινητοποίησαν ακόμη ένα πλοίο προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα μέτρα του αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν. Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Φατίχ Μπιρόλ δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ανησυχεί για την ενεργειακή ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ διαβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και πρόσθεσε ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου για άλλη μία νύχτα λόγω των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ξεπερνώντας τα $85 το βαρέλι. Την πώληση στη χώρα μας των λεγόμενων drones καμικάζι ενέκρινε το State Department, ενημερώνοντας ήδη το Αμερικανικό Κογκρέσο για τη συμφωνία. Πρόκειται για μη επανδρομένα αεροσκάφη που ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών και χρησιμοποιούνται για πλήγματα ακριβίας εναντίον επίγειων στόχων. Η έγκριση ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή των τελικών συμβάσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθιζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάου. Επίσης θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηνίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στην Πνίκα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει το λαϊκισμό υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της. Ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς που, όπως είπε, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης. Ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος, με έμφαση στην κοινωνική προστασία, τη φορολογική δικαιοσύνη και τη δημοσιονομική σταθερότητα. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, που πλέον αριθμεί 14 βουλευτές. Αθώοι δηλώνουν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κρέκας Χρήστος, Μπουκόρος Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα, μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητούν την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής, ο οποίος συνελήφθη για τις εμπριστικές επιθέσεις που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορας στη Θεσσαλονίκη. Τον άντρα υπέδειξε κατά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο του ζευγαριού που έχει ήδη προφυλακιστεί, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του State Department με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά τη Βάγια Νέστορα, ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για την περίπτωση μιας 72χρονης γυναίκας στην Ελλάδα, η οποία, όπως ανέφερε, υπέστη εγκάβματα σε ποσοστό άνω του 80% του σώματός της μέσα στο σπίτι της και κατέληξε μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού. Στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία. Η ταφή θα γίνει στο πρωτοκημητήριο Αθηνών, όπου συγγενείς, συνάδελφοι και φίλοι θα αποχαιρετήσουν τη σπουδαία ηθοποιό. Και πάλι στα διεθνή, διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή, όπως είπε σε αυτές, απίφθινε από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατηγόρησε την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία, καθώς ανέφερε ότι το Πεκίνο απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων και ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν κατά αυτόν σοκαριστικές ευαλωτότητες του Αμερικανικού Εκλογικού Συστήματος. Τουλάχιστον 12.000 θάνατοι καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούνιο σε περίπου 10 ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρωτοφανούς κύματος καύσωνα, σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από Εθνικά Αρχεία. Τα προκαταρκτικά στοιχεία της πλατφόρμας EuroMOMO ανεβάζουν τον αριθμό των επιπλέον θανάτων σε περισσότερους από 14.000. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε και καλεί τις κυβερνήσεις να αντιμετωπίσουν τη ζέστη ως υγειονομική έκτακτη ανάγκη, επισημένοντας ότι υπάρχουν τρόποι να προληφθούν οι θάνατοι που συνδέονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο πυραυλός Starship της SpaceX προχώρησε σε αυτόματη διαδικασία διακοπής μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν από την προγραμματισμένη εκτόξευσή του για τη 13η δοκιμαστική πτήση από το Τέξας, με αποτέλεσμα η αποστολή να αναβληθεί για τουλάχιστον 24 ώρες. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
3: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
2: Ραδιόφωνο χωρίς playlist. Αθήνα 984.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Πώς είστε? Wake up and smell the coffee, λένε οι Cranberries. Λέμε τώρα σε ποιο σύμπαν μπορεί να ζει κάποιος, ε? Ο άλλος νωρίτερα άκουγε τον ουρανό να γελάει. Κάτσε να δω τώρα τι γράφει και ο Οικονομόπουλος εδώ. Όχι ο τραγουδιστής, ο άλλος, το φιλαράκι μου. Καλημέρα. Μάλιστα, δεν έχει κέφια σήμερα. Ακόμη ένας που ακούει τον ουρανό να γελάει. Όχι, πείτε μου τι άλλο να κάνω πρωί-πρωί για να σας τσακίσω ψυχολογικά και να φτάσουμε όλοι στο ίδιο επίπεδο. Έλα, πλάκα κάνω. Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου του 2026. Σωτήριο Νέτος μας το είπαν. Δεν πάει και τόσο καλά. Τέλος πάντων, είναι αυτό που είναι. Καλή σας ημέρα. Μόνο ο Πάνος Καβαδάς, ο βραχμάνος της επιμέλειας της δημοσιογραφικής παραγωγής, πειθαρχία, επαγγελματισμό, συνέπεια, δεν κλονίζεται, δεν λυγίζει, είναι ο αλήγιστος της ενημερωτικής πάλης. Στο ρεφορμισμό της ρύθμισης των ήχων η Μαρία Δασκαλάκη, η οποία πήγε να διολυστήσει νωρίτερα, τελικά όμως επανήλθε στην τάξη. Που προτιμάει, τι είπα, από το Λιβικό είπαμε προτιμάς εσύ, είσαι φίλη μου εσύ. Χρήστος Κόκκινος, καταδικάζουμε απολύτως Χρήστο Κόκκινο, γιατί έτσι, φιλαράκι ο Χρήστος, επιμελείται τη λίστα με τις μουσικές που ακούτε και είναι πάρα πολύ καλές, καθημερινά, το λέω και το εννοώ. Πέμιν Παναγοπούλου, στις νόμιμες επισυνδέσεις, το 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις. Καλημέρα και στον κύριο Ντίλιαν, να πούμε. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης, ακούτε Mind the Trap. Μαζί θα πάμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8 για άλλα 46 λεπτά, δηλαδή περίπου. Άλλος τρόπος επικοινωνίας.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Είμαι εγώ εδώ και αυτή συνεχίζει την πορεία της. Ας είναι καλά εκεί που είναι, χωρίς το κινητό στο χέρι. Και επειδή συχνά πυκνά κάνω αναφορές έτσι για μικρές ιστορίες από τους δρόμους καθημερινά, δεν έχουν δράμι υπερβολής μέσα. Σας το λέω και το εννοώ αυτό. Δηλαδή όσοι και όσες δεν οδηγείτε δίκυκλο, είναι άλλος κόσμος. Βλέπεις με άλλα μάτια και το δρόμο αλλά και τους υπόλοιπους συνοδηγούς. Δεν λέω ότι και εμείς με τα δίκυκλα είμαστε και οι καλύτεροι στον κόσμο. Πολλές φορές κοψοχολιάζουμε άλλους οδηγούς αυτοκινήτων. Αλλά τέλος πάντων, ποτέ δεν είμαστε στην ίδια θέση. Είναι άλλο πράγμα μέσα στο αυτοκίνητο, είναι άλλο πράγμα πάνω στη μηχανή ή στο μηχανάκι. Τέλος πάντων, καλό είναι όλοι και όλες να προσέχουμε ένας τον άλλον λίγο περισσότερο. Λοιπόν, Μαρία Δασκαλάκη, βλέπεις τηλεόραση αυτή τη στιγμή έξω, στο Μέγκα για παράδειγμα, αυτό που δείχνει. Εσύ πάνω βλέπεις. Αυτό από τότε που βγήκε το AI στην τηλεόραση και βάζουν τους δημοσιογράφους, είναι αυτά που κάνει ο Ευαγγελάτος, που τον έχουμε δει να είναι στην Καλντέρα, τον έχουμε δει να είναι σε υποβρύχια, τον έχουμε δει να είναι, τι να σου πω τώρα, να ανταλλάσσει χειραψίες με τον Ντόναλντ Τραμπ, να κάνει, τι να σου πω, πώς τον βάζουν σαν ένθεση μέσα σε διάφορα γραφικά. Τώρα έχουν βάλει τους δύο δημοσιογράφους και την κυρία Παγώνη επάνω σε ένα σκάφος, σε ένα κότερο, στην ακρογιαλιά. Δεν ξέρω πραγματικά. Από όποια πλευρά και αν το δεις, καλά, δεν έχει καμία ενημερωτική σημασία όλο αυτό, έτσι. Αλλά ακόμη και σε επίπεδο αισθητικής, αν το δει κανείς, προσθέτει κάτι στην ελληνική τηλεόραση. Δηλαδή, πέρα από άφθονο γέλιο στον κόσμο που βλέπει. Τώρα θα μου πεις, το γέλιο είναι αυτό που μας λείπει, άρα καλά το κάνουν. Δεν ξέρω, τι λέτε εσείς.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα τώρα, και επειδή χθες ήταν μια βραδιά χωρίς μουντιάλ και πάθαμε στερητικά, δηλαδή ανοίγαμε τις τηλεοράσεις και κάναμε ζαπ, μπας και πετύχουμε έστω σε επανάληψη το ισημερινό Κουρασάο 0-0, ακόμη το θυμάμαι αυτό το μάτς, το οποίο παρεμπιπτόντως πρέπει να ήταν ο πιο φασέικος Παύλα Πετράλωνα, Παύλα Κύριος Χου αγώνας του φετινού μουντιάλ. Είχε έτσι μια διάσταση λίγο λατινοαμερικάνικη με ολίγων από κοκτέιλ, ξέρεις, τώρα καταλαβαίνεις, 0-0, οπότε το μάτι δεν το τράβαγε κιόλας για κάτι να παρακολουθήσεις. Τέλος πάντων, τώρα φαντάσου ότι αυτές οι δύο ομάδες με το 0-0 να βγουν μετά οι προπονητές και να πανηγυρίσουν όχι για το αποτέλεσμα αλλά για την εμφάνιση. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Επίσης, συμβαίνει κάτι άλλο πάνω καβαδά στο ποδόσφαιρο. Σου έχει τύχει η ομάδα σου, η ΑΕΚ, να έχει φάει 4-5 γκολ και να βγει ο προπονητής και να πει ότι το σκορ αδικεί την ομάδα, έχουμε παίξει πάρα πολύ καλά, σταθήκαμε έτσι θαραλέα απέναντι σε έναν καλύτερο αντίπαλο. Το έχουμε πάθει στον Ολυμπιακό αυτό, γι' αυτό το λέω, δεν ξέρω για εσάς. Δηλαδή, έχεις φάει 4 γκολ και σου λέει δεν είναι αυτό που πιστεύεις, ακριβώς δεν είναι αυτό που νομίζεις, αγάπη μου. Στο μεταξύ, σε αυτή τη φράση, στο «δεν είναι αυτό που νομίζεις αγάπη μου», κατά μια σατανική εξέλιξη των πραγμάτων, είναι ακριβώς αυτό που νομίζει πάντα η αγάπη σου. Κάπως έτσι το πάθανε και στη Νέα Δημοκρατία τώρα, μετά τα όσα έχουμε με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αν θέλουμε να το χρωματίσουμε, βέβαια, επειδή είμαστε έτσι και στη χώρα των χρωμάτων και του φωτός, γαλάζιο είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι. Και έχουμε 4 γαλάζιους βουλευτές στο εδόλιο και έχουμε και την προσπάθεια του Μεγάρου Μαξίμου να γυρίσει ανάποδα όχι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά την πραγματικότητα. Δηλαδή να σου πει ότι σήμερα, για παράδειγμα, δεν είναι Παρασκευή. Να σου πει σήμερα ότι είναι Δευτέρα. Δευτέρα που θα έχει ο μήνας 20 Ιουλίου του 2026. Θα του πεις, τι λες ρε μπρο, το λιγότερο που θα του πεις, για να μην πεις κάτι άλλο.

Τι να του πεις δασκαλάκι τώρα του Καβάδα, πες μου. Τι να πεις και εκεί στη Νέα Δημοκρατία που έχουν βγει, δηλαδή μόνο που δεν βγήκανε χθες, όπως είχαμε βγει γάβρι μετά την Ευρωλίγκα που είχαμε πλημμυρίσει τον Πειραιά, ή τότε με το conference που τρέχαμε από τη Φιλαδέλφια επάνω κάτω στον Πειραιά. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ταξίδι, έτσι. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Να βγουν τόσα εκατομμύρια νεοδημοκράτες στον κόσμο και να πανηγυρίζουν για αυτό που τους είπε η κυβέρνηση να πανηγυρίζουν. Δεν έχει συμβεί βέβαια κάτι τέτοιο, γιατί και οι άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει εδώ, αδερφέ. Αδερφέ, το αδερφέ πηγαίνει στο Μαξίμου, πηγαίνει στον Μητσοτάκη και στους υπολείπους. Δεν γίνεται να μας λέτε ότι δεν είναι αυτό που καταλαβαίνουμε και που νομίζουμε. Και επίσης δεν μπορεί κάποιος να ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για παράδειγμα, κάνει με πολιτική στόχευση. Είναι άλλος ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και είναι άλλος ο ρόλος της δικαιοσύνης και είναι άλλο πράγμα η πραγματικότητα και είναι άλλο πράγμα η πολιτική σκοπιμότητα. Να μην τα μπερδεύουμε αυτά, γιατί ζούμε σε καιρούς πάρα πολύ πονηρούς. Δεν μπορεί να βλέπεις, για παράδειγμα, κυβερνητικά στελέχη να επιδίδονται σε πανηγυρισμούς για το ότι διώκονται μόλις 4 από τους 13 βουλευτές και υπουργούς της. Ανθρώπους που οι έρευνες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εκτός αν δεν αποδεχόμαστε, δεν αντιλαμβανόμαστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ως ένα θεσμό που πρέπει να κάνει τη δουλειά της ανεξάρτητα και που οι έρευνες της ενέπλεξαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά τα πρόσωπα και να βγαίνει η κυβέρνηση και να πανηγυρίζει και να σου λέει ότι κοιτάξτε πώς ήταν η λάσπη απέναντι στους υπολείπους, κοιτάξτε και αυτοί εδώ πέρα τώρα δεν βαρύνονται για τίποτα σπουδαίο και υπάρχει κάθε λόγος για να πανηγυρίσουμε γι' αυτό. Θα μας τρελάνετε, μωρέ. Θα μας τρελάνετε, μωρέ, και λένε μετεωρολόγιο θα έρθουν σαραντάρια το Σαββατοκύριακο και έχουμε απομείνει με μηδέν μπάνια και μηδέν παγωτά. Παλεύουμε με τη λογική μας. Τουλάχιστον μη μας πειράζετε τη λογική μας. Εδώ το είχα να το πω τώρα, εδώ, αλλά δεν το είπα όμως, δεν το είπα. Και όλα αυτά τα ξεκίνησε βέβαια από πάνω, γιατί από το κεφάλι ξεκινάνε, top of the top που λέμε, μετά πηγαίνουμε προς τα κάτω. Ξεκίνησε ο επικεφαλής της κυβέρνησης, τον Αρίστον, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Αξιώνοντας μάλιστα από την αντιπολίτευση να ζητήσει, λέει, και συγγνώμη. Ακούστε τώρα, καταλαβαίνετε, δηλαδή, να περάσω τώρα εγώ απ' έξω εκεί πέρα που πίνει τον καφέ η Μαρία στην κονσόλα, και όπως περνάω να κάνω μία έτσι με τις εφημερίδες με το χέρι, να ρίξω τον καφέ και να πέσει και πάνω στην κονσόλα και πάνω στον Καβάδα. Το λιγότερο που μπορώ να ζητήσω είναι συγγνώμη. Το λιγότερο. Φαντάζεσαι να βγω από πάνω και να πω στη Μαρία, ρε Μαρία, εδώ άφησες τον καφέ. Εδώ κάθεσαι και ρυθμίζεις τον ήχο. Και έχεις δίπλα και τον άλλον που επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Τι δουλειά έχετε εδώ? Γιατί αυτό είπανε χθες από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τι δουλειά έχετε εδώ τώρα να ανακατεύεστε? Πάμε σε εκλογές. Αφορμή βέβαια για όλα αυτά, για να γυρίσει τούμπα η πραγματικότητα, αποτελεί βέβαια η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σύμφωνα με αυτή, ο κύριος Σρέκας, ο κύριος Μπουκόρος, ο κύριος Σενετάκης, η κυρία Παπακώστα θα διωχθούν με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας και απιστίας, ενώ η τελευταία θα διωχθεί και για ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

0: Στο ίδιο παπίερ, στην ίδια ανακοίνωση, επισημάνθηκε επίσης ότι μπαίνουν στο αρχείο οι δικογραφίες για τους Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Καραμανλή, Βασιλιάδη, Μηταράκη, Βαρτζόπουλο και Λεονταρίδη. Και αυτό παρά το γεγονός ότι στους 22 διοχθέντες περιλαμβάνονται συνεργάτες βουλευτών και στελέχη του οργανισμού του γαλάζιου, κατά πως φαίνεται, ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπλε, το μπλε της Ελλάδος. Το μπλε, το νεοδημοκρατή, αυτό το μπλε, ξέρεις, το γαλάζιο ακριβώς, το βαθύ μπλε είναι το άλλο, το νεοδημοκρατή. Μετά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, βέβαια, ήταν και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, που επισήμανε ότι για τους 4 που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος, ισχύει αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως, είπε ο κύριος Μαρινάκης, η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά ενδεχόμενης ζημίας. Και βγήκανε και από πάνω και κατηγόρησαν και την αντιπολίτευση. Και έδωσαν και έμφαση στο Πασόκ αλλά και στους υπόλοιπους που αντέδρασαν, γιατί ανακοινώσεις έβγαλαν όλοι. Δηλώσεις έκανε και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δηλώσεις έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλώσεις έκανε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κόσμος όλος μίλησε για αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε. Ότι σήμερα είναι Παρασκευή δηλαδή και δεν είναι Δευτέρα όπως ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Και επειδή τόλμησαν να βγάλουν ανακοινώσεις και να κάνουν δηλώσεις και να μιλήσουν κόντρα στο κυβερνητικό αφήγημα. Σε ακριβώς αυτή τη βάση κατηγορήθηκε και η αντιπολίτευση ότι ανέλαβε το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και ζήτησε ο κ. Μαρινάκης να πουν μάλιστα συγγνώμη. Το έχουν πάρει λίγο περίεργα το πράγμα και στη Νέα Δημοκρατία και πώς αλλιώς, δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως. Τα βασικά λένε ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πάλι αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, ένα γαλάζιο, γαλαζιότατο σκάνδαλο. Σκάνδαλο νεοδημοκρατή. Τελεία και παύλα. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο σχέση με αυτό. Νομίζω όλοι και όλες το έχουν καταλάβει. Το ποιοι φταίνε τώρα και ποιες φταίνε και σε τι βαθμό φταίνε, αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη. Επίσης, το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει να κάνει. Είναι ένα πρώτο στάδιο όλης αυτής της διαδικασίας που ακολουθεί η ανεξάρτητη, όπως λέει και η Νέα Δημοκρατία, δικαιοσύνη. Άρα δεν μπορεί ούτε να κατατεμαχίζουμε, ούτε επιμέρους να σχολιάζουμε τα πράγματα. Εάν και εφόσον λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης, δηλαδή η κυβέρνηση, ισχυρίζεται ότι υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και τα υπόλοιπα θα τα αποφασίσει η δικαιοσύνη, τότε πρέπει να αφήσουν και οι ίδιοι ήσυχοι την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της, που μαθαίνουν δεν έχει τελειώσει με αυτήν την ιστορία όμως, και πράγματα και άλλα θα έρθουν στην επικαιρότητα και στην ειδησιογραφία και μάλιστα χρονικά. Δεν είναι καθόλου απίθανο να συμπέσουν εκεί, πάνω στα χαρούμενα νέα που θα έχουμε και στις εξαγγελίες του Σεπτέμβρη από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, όταν καλείται κάποιος από τη δικαιοσύνη, προφανώς δεν είναι απριόρι ένοχος για αυτό για τον οποίο τον καλεί η δικαιοσύνη, αλλά απ' την άλλη όμως, εάν ανήκει σε κάποιο πολιτικό κόμμα, το κόμμα αυτό δεν έχει απολύτως κανένα λόγο να πανηγυρίσει, όταν, ξαναλέμε, γυρίζουμε στην αρχή, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει αποδειχθεί και φαίνεται από εδώ μέχρι την Κρήτη ότι είναι γαλάζιο. Έχει το χρώμα το νεοδημοκρατή. Και κρίμα σε όλη αυτήν την ιστορία, με το θερμόμετρο σήμερα να φτάνει σε επίπεδα έτσι καύσωνα και με τη θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα να φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς, γίνεται ανυπόφορο να χρειάζεται να εξηγήσεις ραδιοφωνικώς, μιλώντας πάντα, τα αυτονόητα για το τι είναι τι, και να πηγαίνεις να προσπαθήσεις να επιχειρηματολογήσεις πάνω στον παραλογισμό, τον οποίο από τη Νέα Δημοκρατία, όχι για πρώτη φορά και είμαι βέβαιος ότι ούτε για τελευταία, θα επιχειρήσουν να χρησιμοποιήσουν για να έτσι σχετικοποιήσουν τα πράγματα, να σχηματοποιήσουν την πραγματικότητα και τελικά να φτάσουμε στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Στο τέλος της μέρας όμως, ένα είναι το ζητούμενο. Τι καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι, τι καταλαβαίνουμε και τελικά τι κάνουμε οι πολίτες.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι
1: Γραφείο μας, Ευθύμιος Κοσμάς.
2: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
2: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
2: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
1: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Στο δικό δίκτυο της πρωτεύουσας. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 9.84 στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 9.84 στους 98.3.

Το είχαμε υποσχεθεί από εχθές. Ήτανε και έγινε πράξη. Πώς το λέμε, έλα τώρα σκάλωσα. Βοηθήστε με λίγο, βάλε μουσική. Ήτανε δίκαιο, μπράβο. Λοιπόν, ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Αδρεναλίνη, από ξύλινα σπαθιά. Και πάμε με Dylan, συνεχίζουμε. Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου του 2026. Με την Μαρία Δασκαλάκη στη ρύθμιση του ήχου. Με την Αθηνά Κορλίρα στα αποσιοποιητικά. Με τον βραχμάνο της δημοσιογραφικής παραγωγής, την πειθαρχία, τη συνέπεια, τον επαγγελματισμό του Πάνου Καβαδά. Καλημέρα σας κύριε Πάνο. Στο μεταξύ ο Πάνος είναι πραγματικά περσόνα έτσι όπως σε βλέπω τώρα. Δηλαδή αν έκανε ταινία ο Τζιόλης ξανά, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες 2.0», άνετα έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλήθεια. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πέμπη Παναγοπούλου είναι στο... Δώστε μου λίγο πάλι που δεν το θυμάμαι αυτό. Ποτέ δεν πρόκειται να το μάθω αυτό το τηλέφωνο. Το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. 2-13-09-09-100. Συγγνώμη, με σε επισυνδέσεις, Πέμπη Παναγοπούλου. Και 6-9-48-9-84-9-84. Μέσω Viber, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Στη γενεολογία της ηθικής, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει το έργο του Νίτσε, η μνησικακία κατά τον Νίτσε επηρεάζει, λέει, εκείνα τα όντα που τους απαγορεύεται η αληθινή αντίδραση, η δράση, και που μόνο μία φαντασιακή εκδίκηση μπορεί να τα αποζημιώσει. Σκεφτείτε το λίγο. Και το σκεφτόμουν και εγώ τώρα που λέω σε εσάς να το σκεφτείτε, γιατί διάβαζα στις σελίδες 8 και 9 σήμερα στα νέα. Έχει θέμα που υπογράφει ο κύριος Αντώνης Παπακώστας, διδάκτορας πληροφορικής και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο χάρτης του ανορθολογισμού στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου για τις συνωμοσιολογικές αντιλήψεις των πολιτών. Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής των θεωριών. Και καταλαβαίνουμε βέβαια και δεν χρειάζεται καμία ανάλυση, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει ότι όταν ένα τόσο μεγάλο τμήμα των συμπολιτών μας, όπως το 45,4% των Ελλήνων, υιοθετεί λανθασμένες ή συνωμοσιολογικές αντιλήψεις, τότε ο δημόσιος διάλογος σαφώς καθίσταται δυσκολότερος και σαφώς η διαμόρφωση κοινά αποδεκτών θέσεων γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκη. Και αφού συμβαίνει αυτό, αφού υπάρχει αυτό το πλαίσιο, για το οποίο έχουμε και εμείς οι πολίτες βέβαια μεγάλο μέρος της ευθύνης, και όποιος το περνάει απέναντι όλο αυτό και λέει ότι εγώ δεν φταίω, φταίνε όλοι οι άλλοι, τότε ανήκει και αυτός και αυτή σε αυτή την κατηγορία που περιγράψαμε. Τότε λοιπόν τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα, και όταν γίνονται πιο περίπλοκα, ξέρετε ποιος κερδίζει στο τέλος της μέρας. Ωραία τα αφηγήματα και περισσεύουν ότι πάντα φταίει κάποιος άλλος για όλα όσα συμβαίνουν εκτός από εμάς, αν μιλάμε σε επίπεδο πολιτών, ή εκτός από εμάς, αν πάρουμε όλο το εμείς, το συλλογικό εμείς, ως ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται απέναντι στα άλλα κόμματα, ή ως μια συλλογικότητα που βρίσκεται απέναντι σε άλλες πολιτικές συλλογικότητες. Ενώ γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ το Μάλε Βράσε, για παράδειγμα, τις τελευταίες ώρες, και παράγονται εικόνες που προκαλούν απογοήτευση αλλά και θυμό σε κομμάτι του κόσμου, του ευρύτερου χώρου της αριστεράς αλλά και του προοδευτικού χώρου, κόσμος που μπορεί να συναντήθηκε και πολιτικά με το ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια.

Ξεκινάει τώρα από ό,τι φαίνεται η μάχη και για την επόμενη μέρα στο κόμμα. Δύο σχολές σκέψης πρώτα απ' όλα και δύο άνθρωποι δίνουν το δικό τους αγώνα για να διεκδικήσουν την επόμενη μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, το ποιος θα κρατάει, ποια θα κρατάει το τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα. Από τη μία η Ρένα Δούρου, από την άλλη ο Παύλος Πολάκης. Δύο εντελώς διαφορετικές σχολές σκέψης και προσέγγιση των πραγμάτων, αν μπορούμε έτσι να το πούμε αυτό, αν μπορούμε να το περιγράψουμε με τον τρόπο αυτό.

0: Απάντησε η κυρία Δούρου στα όσα είχε πει νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης σχετικά με το να κάνει ουσιαστικά να αποσύρει την υποψηφιότητά της, ούτως ώστε ο ίδιος να προχωρήσει μπροστά, γιατί μόνο αυτός μπορεί. Δεν απαντώ σε κύκλους, είπε η κυρία Δούρου. Δεν απαντώ σε κύκλους, αλλά θυμίζω ότι κάποιοι και κάποιες με συνέπεια παίρνουμε πρώτα υπόψη τη συλλογικότητα και δευτερευόντως τις προσωπικές επιθυμίες, σχολίασε χαρακτηριστικά. Πάντως ο τελευταίος που εξελέγει πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας φασαρία επικοινωνιακή, εννοώ φασαρία, και σηκώνοντας ολόκληρο κουρνιαχτό σε επικοινωνιακό επίπεδο. Στην πορεία τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά. Αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο έτσι επιθετικά μπήκε στην διαδικασία, σε μια διαδικασία που είχε ήδη πολλά ζητήματα σε πολιτικό επίπεδο μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα, και είχαν βγει διάφορα ζητήματα μπροστά σε πολιτικό επίπεδο, οι κόντρες, οι ανταγωνισμοί ομάδων, συνιστοσών, τάσεων μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Με την εκλογή Κασελάκη λοιπόν, που έγινε με έναν πολύ συγκεκριμένο και φασαριόζικο τρόπο, με έναν τρόπο που τέλος πάντων άφησε περισσότερες πληγές παρά θετικά αποτελέσματα στο σώμα το πολιτικό του ΣΥΡΙΖΑ, το πράγμα δεν πήγε τόσο καλά. Οπότε ίσως αυτό θα έπρεπε να το έχει ο κύριος Πολάκης υπόψη του, ο οποίος ήδη φωτογράφησε κύκλους από απέναντι, πώς το έλεγε χθες, αναφερόμενο στην Ελλάς, ότι δεν θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει έναν δρόμο συγκεκριμένο, ότι εκείνο το άλλο. Καλές οι θεωρίες συνωμοσίες, καλές και οι κατασκευές σε επίπεδο αφηγημάτων, αλλά στο τέλος αφήνουν περισσότερο δηλητήριο στον κόσμο. Και επειδή η κοινωνία από κάτω είναι δηλητηριασμένη από μια σειρά από ζητήματα, καλό είναι να μην στάζουν κι άλλοι το πολιτικό τους, θα το πω εγώ, φαρμάκι, και ας το πάρει η ευχή των Ερτζιανών. 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, και πάμε τώρα μέχρι τη Μέση Ανατολή, όπου εκεί γίνονται πράγματα και θάματα. Έχουμε περάσει στο, εγώ θα πω, στο δεύτερο στάδιο του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ, που κήρυξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με διακηρυγμένους στόχους που δεν ξέρω αν υπήρξαν έτσι με σαφήνεια, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια δεν υπήρξαν. Ένα γενικότερο αφήγημα τότε έκανε λόγο για την καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Υπήρξε όλη αυτή, αυτό το παράθυρο που άνοιξε για τη διπλωματία ενδιάμεσα, και τώρα ξαφνικά το Ορμούζ είναι αυτό που κυριαρχεί σε όλες τις συζητήσεις των αναλυτών και των ειδικότερων από εμένα ανά τον κόσμο. Και αναρωτιέμαι, μήπως τελικά το στενό του Ορμούζ και η διαχείρισή του ήταν όλη η ιστορία από την αρχή? Δεν ξέρω, θα μας απαντήσει σε αυτό ο καλεσμένος μας, εκλεκτός καλεσμένος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλου. Κύριε Τριανταφύλου, συγγνώμη για την αναμονή και καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω στα ερωτήματα, αλλά θα προσπαθήσω.
0: Λοιπόν, αναρωτιέμαι, κύριε Τριανταφύλου, πραγματικά, αν κατά την άποψή σας ήταν από την αρχή τελικά το ζήτημα του Ορμούζ το ποιος θα διαχειρίζεται αυτή την τόσο κρίσιμη για όλους τους λόγους του κόσμου περιοχή του πλανήτη?
1: Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Νομίζω ότι οι στόχοι στην αρχή ήταν ξεκάθαροι. Ήταν 3-4 στόχοι. Ανατροπή του καθεστώτος, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η βαλιστική πύραυλη, που είναι κάτι που το έχει θέσει το Ισραήλ, και τελικά δικαιολογημένα βλέπουμε ότι το Ιράν έχει ένα τεράστιο προστάσιο που το χρησιμοποιεί. Και ήταν λίγο ξεκάθαροι οι στόχοι. Το θέμα είναι ότι δεν άλλαξαν οι στόχοι στη διάρκεια. Καθάρισε η Αμερική, δεν τέλειωσε τη δουλειά που ξεκίνησε η Αμερική. Γιατί αν ήταν να τελειώσει τη δουλειά, θα είχε συνεχίσει το πόλεμο μέχρι που να πετύχαινε τους στόχους. Αποφάσισε για πολλούς λόγους ο πρόεδρος Τραμπ, και επειδή νομίζω ότι δεν υπολόγισε σωστά ο ίδιος, παρόλο ότι έχουμε πληροφορίες στο επιτελείο του, τον είχαν προειδοποιήσει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη στην εξίσωση και τα στενά του Ορμούζ και τις επιπτώσεις που θα έχουν αν κλείσουν τα στενά για την παγκόσμια οικονομία, για τον ίδιο τον Τραμπ, για τους ψηφοφόρους του, για την τιμή της βενζίνης στην ίδια την Αμερική. Δεν το έλαβε υπόψη, και τώρα βρισκόμαστε σε αυτό το αδιέξοδο, επειδή κατά τη διάρκεια του πολέμου, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, τα έλαβε όλα αυτά υπόψη ο Τραμπ, βλέποντας ότι πλησιάζει και σε ενδιάμεσες εκλογές και το πολιτικό κόστος, και αποφάσισε ότι μήπως ήταν καλύτερα να πάνε σε μια παύση και διαπραγματεύσεις. Αλλά δεν φαίνεται ότι ούτε αυτή η στρατηγική έχει λειτουργήσει προς το παρόν, παρόλο ότι διαβάζω ότι και οι δύο πλευρές κρατάνε τους διάβλους της διπλωματίας ανοιχτούς, δηλαδή δηλώνουν κατά κάποιο τρόπο πρόθυμες να επιστρέψουν στο τραπέζι υπό αν οι συνθήκες είναι όριμες, αλλά το θέμα είναι δύο παράγοντες. Είναι μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων από τις δύο πλευρές, δηλαδή έχουμε μια Αμερική που με ένα μείγμα, δηλαδή ουσιαστικά η Αμερική έχει κηρύξει πόλεμο φθοράς, είναι ένα μείγμα συνδυασμός κυρώσεων και στρατιωτική πίεση ισχύς. Και προσπαθούν να προσπάσουν παραχωρήσεις από το Ιράν, να επιστρέψουμε σε ένα καθεστώς προπολέμου, όπου η Αμερική ήταν αδιαφυσβήτητα ο πάροχος ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή για όλες τις γειτονικές χώρες από το Ιράν, πλην του Ιράν, και να επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο να μειώσει την δυνατότητα του Ιράν, να προβάλλει την ανθεκτικότητά της, του καθεστώτος του Ιράν, και να τη μετατρέψει αυτή την ανθεκτικότητα, το καθεστώς του Ιράν, σε πολιτικούς πόντους. Για το Ιράν είναι λίγο διαφορετική η αντίληψη. Για το Ιράν το πεδίο μάχης είναι αυτό που διαμορφώνει τις συνθήκες διαπραγμάτευση. Ναι. Και το Ιράν θεωρεί δεν είναι θέμα να πάμε πίσω πριν το Φεβρουάριο, πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα έκτοτε και αν να κάτσουμε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων πρέπει να λάβουμε αυτά τα δεδομένα ότι έχει επιβιώσει το καθεστώς. Το θέμα είναι ότι στο Ιράν το ίδιο υπάρχει και ένα πρόβλημα, και το πρόβλημα φαίνεται από τις πληροφορίες που βγαίνουν λίγο δύσκολες από το Ιράν, ότι υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και διαφορετικά κέντρα εξουσίας στο Ιράν. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων των πολλών που γίνανε για την κηδεία του ανώτατου ηγέτη, του Αλί Χαμενή, έχουμε ενδείξεις ότι σε κάποιες δημόσιες παρουσίες του Προέδρου του Ιράν τον γιούχαραν, τον θεωρούσαν, υπήρχαν πανό που λέγανε ότι είναι προδότης. Το ίδιο έχει ισχύσει και με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, όπου του πέταξαν διάφορα αντικείμενα, που σημαίνει ότι υπάρχει και ένα πιο σκληροπυρηνικό σκορμός που είναι κατά των διαπραγματεύσεων. Και νομίζω ότι αυτό έχει συμβάλει στο να έχει μπερδέψει την εικόνα ποια είναι ακριβώς η θέση του Ιράν. Είναι υπέρ των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους τους ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο πρόεδρος της χώρας, ο Υπουργός Εξωτερικών, ή είναι κατά και θέλουν, πραγματικά πιστεύουν οι σκληροπυρηνικοί ότι μπορούμε να επιβιώσουμε ως καθεστώς και εμείς θα καθορίσουμε τις συνθήκες. Και εδώ πέρα μπαίνει στην εξίσωση και το στενό του Ορμούζ και ο Περσικός κόλπος. Βλέπουμε και από την αντίδραση στην τελευταία φάση τώρα, που πέμπτη-έκτη μέρα που έχουμε μπει σκληρών βομβαρδισμών από την Αμερική, τα αντίπεινα του Ιράν που είναι τυφλά κατά κάποιο τρόπο χτυπήματα σε όλες τις γειτονικές χώρες, μέχρι και τη Ιορδανία, αλλά και οι χώρες του κόλπου πλην του Ισραήλ προς το παρόν. Και νομίζω ότι όλα αυτά έχουν βγει κατά κάποιο τρόπο στο προσκήνιο, και δύσκολα στην παρούσα φάση μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή για να μπορούν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
0: Τελικά, γιατί... κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφύλου, συγγνώμη, σας διακόπτω. Όλα αυτά όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, που είναι και το σημείο μηδέν όλης αυτής της ιστορίας. Ποιος είναι υπεύθυνος τελικά για αυτόν τον πόλεμο? Είναι περισσότερο οι Αμερικανοί, είναι οι Ιρανοί, είναι οι Ισραηλοί, οι οποίοι μπήκαν στην πρώτη φάση, τώρα είναι σε δεύτερο πλάνο σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά φαίνεται ότι επιθυμούν τη συνέχισή του? Κατά τη γνώμη σας, ποιος είναι υπεύθυνος?
1: Είναι ένα επιχείρημα και αυτό, είναι μια αντίληψη. Δηλαδή, αν δεν είχε ξεσπάσει ο πόλεμος, που ενδεχομένως τον πόλεμο το ξεκίνησαν το Ισραήλ και η Αμερική, δεν θα βρισκόμαστε εδώ. Από την άλλη, το επιχείρημα είναι ότι κάποια στιγμή θα ξέσπαγε ο πόλεμος, γιατί αυτό το καθεστώς του Ιράν θα είχε δυναμωθεί ακόμη περισσότερο, και διά των πληρεξούσεων, είτε είναι Χαμάς που αυτή τη στιγμή παλεύει να επιβιώσει, είτε είναι Χεσμπολά στο Λίβανο, είτε είναι η Χούτι στη Γεμένη, είτε είναι κάποιες άλλες ομάδες που ελέγχει στο Ιράκ, θα είχε προκαλέσει ζημιά. Και μην ξεχνάμε το αρχικό επιχείρημα του Ισραήλ, που σας το ανέφερα και πριν, περί βαλιστικό προστάσιο του Ιράν που μπορεί να χτυπήσει όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και πολλές χώρες όπως και τη δικιά μας. Δηλαδή είχε και ανάπτυξη μιας τεχνολογίας όπου το καθεστώς φαινόταν ότι είναι διατεθειμένο να το χρησιμοποιήσει. Mm-hmm. Και έτσι νομίζω δεν μπορείς να απαντήσεις αν δεν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος. Κάποια στιγμή θα υπήρχε πόλεμος, mm-hmm. θεωρώ. Θα υπήρχε πόλεμος, μπορεί να μην ήταν αυτός ο πόλεμος με τους βομβαρδισμούς, τον αμερικανικό στόλο στην περιοχή και τους συνεχείς βομβαρδισμούς σε στόχους εντός του Ιράν και τα αντίπεινα του Ιράν, αλλά αυτός ο πόλεμος διαπλερεξουσίων θα συνέχιζε και κατά κάποιο τρόπο πάλι θα φτάναμε σε ένα σημείο όπου θα υπήρχε η αντιπαράθεση μεταξύ Ιρανικού καθεστώτος και Αμερικής. Και γι' αυτό θεωρώ ότι εφόσον ξεκίνησε το

0: να σε πάντα καλά.
1: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
0: Σε αγαπάμε.
1: Επίσης.
0: Κύριε Σταμάτη.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα.

0: Μας στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Που θα μείνει εκτός για τους επόμενους 6 μήνες. Παραμένει στο κάδρο των πράσινων η υπόθεση του Ρικ Φαν Ντρόγκελελ. Διπλή διάκριση για τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ που αναδείχθηκε ο κορυφαίος μέσος της Super League για τη σεζόν 25-26, ενώ τον γκολ του απέναντι στον ΠΑΟΚ ανακηρύχθηκε το καλύτερο στην διοργάνωση. Διάκριση και για τον προπονητή της Ένωσης Μάρκο Νίκολης που αναδείχθηκε ο καλύτερος προπονητής στο πρωτάθλημα. Παιχνίδι κατοχής, αμυντική, τακτική, ασκήσεις τελειωμάτων και οικογενειακό δίτερμα είχε το πρόγραμμα της χθεσινής προπόνησης του ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία. Θεραπεία ακολούθησαν με Ιτέντε Σπότοφ και Λουστόντο. Ατομικό έκανο Σορετήρε, μέρος προγράμματος έβγαλαν Νικότας και Χατσίδης. Πρόταση για αύξηση των ξένων στην Greek Basket League από 6 σε 7 κατέθεση η ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ στον Εσάκη. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζον Πουλαγίδα στο Summer League του NBA. Ο Αμερικάνος Guard Forward σημείωσε 19 πόντους και έδωσε 3 assist στην νίκη 97-87 των Mavericks επί των Thunder. Ενίσχυση στο τμήμα κολύμβησης του Ολυμπιακού που συμφώνησε με τον 21χρονο πρωταθλητή Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K23 Απόστολο Σίσκο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καταρχήν στις φυλακές σχεδόν όλοι έχουν δίκιο. Ναι. Το ξέρετε αυτό. Άμα τους μιλήσετε. Είναι ένας μικρόκοσμος, μια κοινωνία. Αλλά υπάρχει και εκεί η ηθική, υπάρχει η μέσα, υπάρχουν κανόνες.
1: Σας βοήθησε όταν βρεθήκατε στη θέση αυτή?
0: Πάρα πολύ. Στις φυλακές είναι η ζωή.
2: Αυτά τα ωραία ελέγονται από τον Γρηγόρη Δημητριάδη στην περίφημη αυτή συνέντευξη, την οποία έδωσε στον διακεκριμένο δημοσιογράφο και παλιό γνωστό, στον Θανάση Λάλα, για τις φυλακές. Λατρεία για τις φυλακές.
0: Πήγαινα δύο φορές τη εβδομάδα φυλακές, να δω τους πελάτες μου. Ήτανε τεράστιο σχολείο για μένα αυτό.
1: Πλοί άνθρωποι μέσα στις φυλακές έχουν δίκιο, έχουν ηθική.
0: Βεβαίως υπάρχει και ηθική. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι εγκληματίας και να είσαι ζωγράφος.
2: Υπάρχει ηθική στις φυλακές. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι εγκληματίας, να έχεις καθαρίσει 5-10 και ταυτόχρονα να ζωγραφίζεις και ακουαρέλες.
3: Των μόνων που έχει λείψει ο κύριος Τσίπρας είναι στους 17.000 βαρυπινίτες, εγκληματίες, βιαστές, δολοφόνους, εμπόρους ναρκωτικών που αποφυλακίστηκαν επί των ημερών του.
2: Αυτά έλεγε ο Παύλος Μαρινάκης για τις φυλακές και για τον Τσίπρα. Και αυτά είπε προχθές ως κυβερνητικός εκπρόσωπος και πάλι για τη συνέντευξη Δημητριάδη.
3: Καταρχάς να πούμε ότι έχει δικαίωμα οποιοσδήποτε πολίτης, πολλό δε μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή την νευραλική θέση για 3 χρόνια, να δώσει μια συνέντευξη και να δώσει τις δικές του απαντήσεις. Και μάλιστα δεν έχει δεχτεί διάφορες, τέλος πάντων, επιθέσεις, ήθελε ίδιος να απαντήσει.
2: Απάντησε ο άνθρωπος στις επιθέσεις τις οποίες δέχτηκε. Και απάντησε με αυτά τα οποία ακούσατε, μεταξύ όλων των άλλων, για τις φυλακές.
0: Καταρχήν στις φυλακές σχεδόν όλοι έχουν δίκιο. Ναι. Το ξέρετε αυτό, άμα τους μιλήσετε. Είναι ένας μικρόκοσμος, μια κοινωνία. Αλλά υπάρχει και εκεί η ηθική, υπάρχει η μέσα, υπάρχουν κανόνες.
1: Σας βοήθησε όταν βρεθήκατε στη θέση αυτή?
0: Πάρα πολύ. Στις φυλακές είναι η ζωή.
3: Ήταν η ευτυχέστερη περίοδο για τους έκλεισους των φυλακών. Απόδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε χάνοντας σε κάθε περιοχή της χώρας, σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, εκτός από τους έκλεισους των φυλακών.
2: Τελικά, κάπως πρέπει να ξεκαθαρίσετε αν είστε με τις φυλακές ή κόντρα στις φυλακές. Δεν μπορεί, λέει, ένας να είναι εγκληματίας και να είναι και ζωγράφος. Ενδιαφέρουσες επίσης ήταν οι απόψεις οι οποίες διατυπώθησαν από τον Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με τους διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Διαγωνισμός. Και θα σου πω και ένα μεγάλο μυστικό. Είτε κάνεις 2 χρόνια διαγωνισμό, είτε κάνεις 5, άμα κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει.

0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
2: Αν κάποιος είναι να κλέψει, θα κλέψει, είτε ο διαγωνισμός γίνει σε 2, είτε σε 3, είτε σε 5 χρόνια, έλεγε ο Ανιψιός. Ο άλλος, ο πολιτικός Ανιψιός, το πουλέν του Προέδρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέει, παιδιά, οι απευθείας αναθέσεις έχουν μειωθεί. Και την ίδια ώρα, όπως ακούσατε από τον κύριο Ζησίμου, διακεκριμένο συνάδελφο του οικονομικού ρεπορτάζ, 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις είναι με απευθείας ανάθεση, την ίδια ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βεβαιώνει για το αντίθετο.
0: Καταρχάς να πούμε ότι ο αριθμός των απευθείας αναθέσεων έχει αισθητά μειωθεί τα τελευταία χρόνια.
1: Δηλαδή οι 3 στις 4 δημόσιες συμβάσεις που υπογράφονται πλέον είναι με απευθείας ανάθεση.
3: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
4: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 99 αναψυκτήριων που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Από παραμεθόριες περιοχές που έχουμε αρχαιολογικούς χώρους με μικρά αναψυκτήρια μέχρι την Ακρόπολη ή το Παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου.
2: Κυρίως το Παλάτι του Μεγάλου Μεγίστου. Ακόμα και τα αναψυκτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους, όπως βεβαιώνει η ίδια η αρμόδια υπουργός, τον διακεκριμένο συνάδελφο, παλιός φίλος και αυτός, ο Άρης, λέει ο άνθρωπος, μα όλα τα αναψυκτήρια παντού, ένας, τόσο καλός είναι αυτός πια, που μπορεί να παίρνει ένας 99 αναψυκτήρια. Δεν μπορεί άλλος να μοιράζει και να πουλάει πορτοκαλάδες, λεμονάδες και γκαζόζες και φραπέδες, κυρίως αυτούς. Ένας μόνο.
3: Και για να μπορούν να κατανοούν όλοι, έχει κερδίσει μία εταιρεία όλα τα αναψυκτήρια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος, κυρία Μενδώνη.
4: Ναι, είναι μία εταιρεία αυτή τη στιγμή που έχει κερδίσει το διαγωνισμό 99 αναψυκτήριων που κατανέμονται σε όλη την Ελλάδα.
3: Ναι.
4: Από παραμεθόρι.
2: 99 αναψυκτήρια, ένας. Δεν υπάρχει άλλος που μπορεί να λειτουργήσει ένα αναψυκτήριο δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο. Είναι τόσο δύσκολο να φτιάχνει φραπέδες, να πουλάει λεμονάδες ή και νερά.

0: Μας έχουν ζαλίσει διάφορες προπαγανδιστικοί μηχανικοί και το τσιμπάνε και οι δημοσκόποι και λένε κράτος δικαίου. Και όταν ο Έλληνας μιλάει για κράτος δικαίου, ταπεινή μου ανάλυση, δεν μιλάει για το ποιον έκανε εισαγγελέα του Άριου Πάγου. Μιλάει για το αίσθημα αδικίας. Στο κράτος δικαίου βάζει το ότι είναι άδικη η ζωή μαζί μου. Γιατί ανέβηκε η τιμή του ακινήτου, γιατί ανέβηκε το ρεύμα, γιατί ανέβηκε φέτα. Γιατί κάποιος άλλος βγάζει πιο πολλά λεφτά από μένα ενώ δεν θα έπρεπε.
1: Άπονη ζωή. Κακούργα κοινωνία. Αυτό εννοεί ο Έλληνας όταν λέει κράτος δικαίου. Λέει γιατί ο γείτονας οικονομάει περισσότερα από μένα. Είναι μια άποψη του ανιψιού, η οποία τηρουμένων βεβαίως των αναλογιών μοιράζεται, τη συμμερίζεται και ο θείος.
2: Ναι, είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα, τα οποία όμως ας μην κοροϊδευόμαστε, όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα καλά, αποτελούσανε παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων, όπως το να σβήσεις μια κλίση, επιδίδονται πια ηλεκτρονικά χωρίς να μπορεί να γίνει καμία απολύτως παρέμβαση. Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος.
1: Στο οποίο δίκαιο κράτος όλα τα κηλικία σε αρχαιολογικούς χώρους τα παίρνει ένας, και αυτό μόνο ένα από τα πολλά παραδείγματα.
0: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία. Κανένα.
0: Ναι.
3: Ωραία.
1: Ωραία. Λέει ο Λάνας. Μάλιστα. Ο ΠΚΕΠΕ, λέει ο Δημητριάδης, δεν βλέπω σκάνδαλο, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Λέει ο Λάλας, μια χαρά, βάλ το πάλι.
0: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία, κανένα.
0: Ναι.
3: Ωραία.
1: Μια εβδομάδα μετά, τι μια εβδομάδα, ούτε πέντε μέρες δεν πέρασαν και ο θείος επιβεβαιώνει τον ανιψιό.
2: Επιτρέψτε μου να κλείσω με μία τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα.
1: Άρα ρε παιδιά, πού είναι το σκάνδαλο? Απλά πλημεληματάκια είναι. Άσε δε, που μπορεί και να αθωωθούν.
4: Για τους 9 από τις 13 υποθέσεις αυτές πάνε στο αρχείο. Και οι άλλοι 4 θα δικαστούν. Μπορεί και να αθωωθούν. Ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
0: Ο ΠΚΕΠΕ δεν είναι σκάνδαλο. Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
3: Ωραία. Κανένα.
0: Ναι.
3: Ωραία.
1: Άρα όλα.

Αυτό που όλοι ζητάμε από μια ασφαλιστική εταιρεία, τι άλλο είναι, πάνω απ' όλα η συνέπεια. Η NP Ασφαλιστική, λοιπόν, μια 100% ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, είναι ακριβώς αυτό. Συνεπής σε ό,τι γράφει, σε κάθε συμβόλαιο που υπογράφει με εσάς, δηλαδή με τους πελάτες της. Γι' αυτό και η NP Ασφαλιστική μέσα σε 20 χρόνια κέρδισε την εμπιστοσύνη σας και σήμερα έχει ένα δίκτυο πωλήσεων με 800 συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα. Ο ασφαλιστής της NP Ασφαλιστικής είναι ο δικός σας ασφαλιστής, ο δικός σας άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα σας όταν τον χρειάζεστε. Σας προσφέρει λοιπόν η NP μια πλήρη σειρά ασφαλιστικών προϊόντων. Να ασφαλίσετε τώρα το αυτοκίνητό σας, αν το κάνετε δηλαδή τώρα, για έναν χρόνο, θα έχετε μια έκπτωση 20% η οποία θα ισχύει όχι μόνο για αυτό το 12μηνο, αλλά θα ισχύει για πάντα. Αν ασφαλίσετε τώρα το σπιτάκι σας στην NP Ασφαλιστική, θα πληρώνετε τίσιο ασφάλιστρο μόνο 1,30 ευρώ για κάθε τετραγωνικό του σπιτιού σας. Εμπιστευτείτε λοιπόν την NP Ασφαλιστική, μια αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία, η οποία όμως λειτουργεί με σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα και η οποία είναι συνεπής σε ό,τι πει.

0: Τώρα ποιο το σιγουρεί να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Πού να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό ο τρόπος με τον οποίο στην ουσία ένα κόμμα, το οποίο ας μην ξεχνάμε, πριν από μερικά χρόνια διαχειριζόταν τις τύχες του τόπου, βρίσκεται τώρα σε πλήρη διάλυση, σε περιδίνηση, σε απαξίωση, σε εξαφάνιση. Εκτός λοιπόν από τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Τσιγκουρή, που ακούσατε πριν από λίγο αυτά που μας είπε για το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να ακούσουμε τι είπε χθες για το ίδιο θέμα ένας επίσης εκλεκτός συνάδελφος στο Sky, ο κύριος Ατζολέτος.
0: Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι κοντά μας. Να καταλάβουμε λίγο, να διαβάσουμε την αριθμητική, Αντώνη, για να προβλέψουμε και ποιος θα κερδίσει το ΜΑΣ. Θα το κερδίσει η κυρία Δούρου ή θα το κερδίσει ο κύριος Πολάκης? Τι βλέπεις?
2: Πάμε να δούμε πρώτα την αριθμητική για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου εκεί έχει ένα προβάδισμα η Ρένα Δούρου και έτσι εκτιμάται και η ένταση με την οποία της επιτέθηκε ο Σωκράτης Φάμελος. Έχουμε δηλαδή για το Σάββατο το πρωί τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, την Έλενα Κρήτα και το Γιάννη Αμανατίδη να υποστηρίζουν την κυρία Δούρου. Μαζί με την κυρία Δούρου είναι 5 ψήφοι στους 8 που είναι το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Άρα φαίνεται ότι το Σάββατο το πρωί καθαρίζει το θέμα της αρχηγίας της κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Δούρου. Τώρα, όσον αφορά την αριθμητική της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έχουμε μείνει στους 15 βουλευτές με το ημερολόγιο των αποχωρήσεων που έχουμε κανονικά. Μένουν μέχρι να φύγουν, όπως όλα δείχνουν, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας, ο κύριος Καλαματιανός και ο κύριος Βασίλης Κόκαλης. Έχουμε πει επίσης ότι σήμα αποχώρησης, ανεξαρτητοποίησης, έχει δώσει και ο κύριος Φάμελος. Αύριο θα έχουμε νέες ανεξαρτητοποίησεις. Το Σάββατο, νομίζω, από εκεί και μετά θα ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτών που δεν θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από την πλευρά της Κουμουνδούρου, βέβαια, λένε ότι εσείς ανεξαρτητοποιήσετε, αλλά δεν παραδίδετε την έδρα, κάτι το οποίο έχει ειδική βαρύτητα. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως θα εξελίσσεται, έχει ανοίξει ένα μέτωπο με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το είδαμε αυτό πολύ έντονα σήμερα και για πρώτη φορά.
2: Για πρώτη φορά είναι το καινούριο. Μπήκε η σφραγίδα και δεν ήταν κάτι μη αναμενόμενο, γιατί ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ ψαρεύουν στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να περάσει το 3%, είναι αυτό το μεγάλο ζητούμενο. Η ΕΛΑΣ μπορεί να μην απαντά, αλλά θέλει να ανέβει πιο ψηλά. Με το 15 και 16% δεν πας παραπάνω. Αναλόγως πώς θα κινηθεί αυτή η ένταση, θα το δούμε κυρίως από το ποιος θα είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο νέος αρχηγός, και βεβαίως πότε θα γίνουν οι εκλογές.

απόφαση ψήφου. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εθνικές βουλευτικές εκλογές, τι θα ψηφίζατε? ΣΥΡΙΖΑ, εδώ βλέπουμε τη δημοσκοπική εξαήλωση, 2%.

0: με τον Τσίπρα και την Ελλάς να είναι εκεί γύρω στο 15-16%. Με το Πασόκ να είναι τρίτο κόμμα. Με το ΣΥΡΙΖΑ στην ουσία να διαλύεται. Και με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στην πρόθεση ψήφου κάτω από το 25%.
1: Η πρόθεση ψήφου είναι 23-8 για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι το πολιτικό σκηνικό είναι ιδιαίτερα ρευστό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι με μια τέτοια αντιπολίτευση σε διαδικασία διαλύσεως ο Μητσοτάκης για μια τρίτη θητεία θα μπορούσε να πει κανείς, επαναλαμβάνουμε, ότι πάει και για περίπατο, αλλά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά.
2: Πάμε να δούμε τώρα αν η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξίζουν μια τρίτη κυβερνητική θητεία. Εδώ βλέπουμε σίγουρα αξίζουν, μάλλον αξίζουν, το σύνολο είναι 25,8.
0: Ένας στους τέσσερις λέει αξίζει και δεν βαριέσαι. Μάλλον αξίζει να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Αυτό το λέει ένας στους τέσσερις. Με άλλα λόγια, πλήρες αδιέξοδο. Την ίδια ώρα που ακρίβεια και διαφθορά θεωρούνται από τους ερωτώμενους τα μεγαλύτερα προβλήματα της χώρας.
2: Πάμε να δούμε τι απαντούνε, ποιο είναι δηλαδή το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης αναμέτρησης. Αυτό είναι το βασικό κριτήριο της ψήφου. Νούμερο ένα είναι τα θέματα ελέγχου της ακρίβειας στην αγορά με 43,7%. Σου λέει με αυτό το κριτήριο θα ψηφίσω.
1: Εγώ θα πάω με την τσέπη, εν πάση περιπτώσει. Και εντυπωσιακό είναι το θέμα ότι στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα θέματα διαφάνειας και διαφθοράς.
0: Ωραία πράγματα. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
2: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Η ώρα είναι 8:30.
4: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
7: Για το φυσικό αποτέλεσμα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών. Σήμερα μπορείτε και εσείς να επισκεφτείτε την Seneca Medical Group είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Πάτρα και στη Καλαμάτα, και να κάνετε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Μπείτε λοιπόν στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group, για να ζήσετε την αλλαγή στην εμφάνισή σας.

0: χαρτί της διαπραγμάτευσης του νέου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού αλλά και των κρίσιμων αποφάσεων εν ώψη της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 27 παίζει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση για διεξαγωγή προώρων εκλογών.
1: Και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει.
2: Πάνω στη βιασύνη, πάνω στην αγωνία, πάνω στην αιμονή της δεύτερης, της τρίτης, συγγνώμη, κυβερνητικής θητείας, λέει ο Μητσοτάκης, στο δεύτερο εξάμηνο, όταν θα είναι η Προεδρία στην Ελλάδα, αφού αυτό πάει κυκλικός, αυτό που λέμε rotation, θα πρέπει να επιλέξουν οι Έλληνες, λέει, ποια χώρα θα ασκεί την Προεδρία. Αυτό βεβαίως δεν το επιλέγουν οι Έλληνες. Αυτό είναι ήδη επιλεγμένο από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Του ξέφυγε του Προέδρου της Κυβερνήσεως. Το μυαλό είναι αλλού. Φαίνεται ταυτίζει τη χώρα με τον εαυτό του. Γι' αυτό ξεκινάει η εισήγηση. Όπως γνωρίζετε, τα υπουργικά αυτά συμβούλια είναι πατενταρισμένα με μια συγκεκριμένη τεχνοτροπία τηλεοπτική. Δηλαδή, στην αρχή κάνει την ομιλία ο Πρωθυπουργός, λέει 5 πράγματα για το πόπολο, δηλαδή για όλους εσάς. Οι υπουργοί είναι πρόσωπα βουβά. Είναι αυτό που στην τηλεοπτική ορολογία λέει στο πλάνο χρησιμοποιούνται ως αμόρσα. Δηλαδή τους δείχνει λίγο στην αρχή και μετά ο φακός κλείνει πάνω στον πρόεδρο. Ακούνε δηλαδή σιωπηλή τον μονόλογο του Μητσοτάκη, μετά φεύγουν οι κάμερες και το τι γίνεται κανείς δεν ξέρει. Εννοώ από σας, από το λαό. Ξεκινάει λοιπόν χθες την εισήγησή του ο πρόεδρος της κυβέρνησης ως εξής.
1: Καλή σας μέρα κύριε συνάδελφοι. Δύο θέματα στον πυρήνα της αναπτυξιακής κοινωνικής πολιτικής θα εξετάσουμε σήμερα. Το πρώτο αφορά τις σύνθετες διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
2: Τώρα, το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να το συζητάς τώρα στο Υπουργικό Συμβούλιο, τρέχα γύρευε. Όλα αυτά γίνονται αμιγώς για προεκλογικούς λόγους, για τη δική σας ψήφο. Διότι τα στοιχεία, όπως είπαμε, δείχνουν ότι μόλις ένας στους τέσσερις σκέπτεται να τον ψηφίσει. Με ένας στους τέσσερις τα πράγματα είναι ο λίγον της τριμόκολα, έστω και αν πρόκειται για μια τρίτη θητεία. Λέει λοιπόν, ανακαλύψανε το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, τρέχα γύρευε, για να το πάει το πράγμα, ότι αυτό θα αποφασιστεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2027, όταν η χώρα θα ασκεί την προεδρία. Και εκεί έγινε και το μπερδεματάκι και πάμε να τα ακούσουμε για να το καταλάβετε και εσείς που μας παρακολουθείτε.
1: Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά.
2: Τι ποια χώρα θα προεδρεύει ρε άνθρωπε? Με τις εκλογές θα αποφασίσουν ποια χώρα θα προεδρεύει? αφού αυτό είναι αποφασισμένο από το καλαντάρι, από το ημερολόγιο, από τον προγραμματισμό της ίδιας της κοινότητας. Για βάλ το πάλι.
1: Διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Όχι...
2: Θα επιλέξουν, λέει, ποια χώρα θα προεδρεύει. Μπέρδεμα της γλώσσας. Μπέρδεμα της σκέψης. Ευσεβής πόθη. Αλλού το μυαλό. Τι να πει κανείς.
1: Της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη, όχι μόνο για τις
2: τρέχα γύρευε τώρα, θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Βεβαίως είναι αλήθεια ότι στο κείμενο το οποίο είναι ανερτημένο στην πρωθυπουργική σελίδα στο διαδίκτυο, εκεί πέρα στο κείμενο είναι το σωστό. Δηλαδή γράφει, σας το διαβάζουμε. Είναι σημαντικό ποια κυβέρνηση θα έχει η χώρα που θα προεδρεύει. Δηλαδή το κείμενο ήταν σωστά γραμμένο. Αλλά ο ίδιος ο Μητσοτάκης τα μπέρδεψε. Ανθρώπινο είναι αυτό. Δεν είναι και κανένα έγκλημα, θα έλεγε κανείς. Αλλά ίσως είναι ενδεικτικό το πώς σκέπτεται ο πρόεδρος της κυβερνήσεως.

0: Το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ κυριαρχεί και στις πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές. Για πάμε να δούμε τι λέει τώρα ο Υφυπουργός Εργασίας, ο Κωστάκης ο Καραγκούνης. Για βάλε.
1: Και μετά να πείτε ό,τι θέλετε για τον οποιοδήποτε.
2: Εσείς, κύριε Αναστασίου, νιώθετε την ανάγκη να ζητήσετε μία συγγνώμη, όπως σας καλούν τα στελέχη της κυβέρνησης, για όσα είχαν υποθεί από το ΠΑΣΟΚ κατά την πρώτη περίοδο αυτής της υπόθεσης στο ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν μιλούσατε για γαλάζια συμμορία?
3: Δηλαδή. Όχι, θα πέσουμε και στο πάτωμα να κλαίμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ποινικές διώξεις σε 4 πολιτικούς, άλλα 18 άτομα διοικητικά στελέχη, μεταξύ των οποίων ένας πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Εσόδων και άλλοι πόσοι. Θα είχαμε διπλάσιους αν δεν είχε μπει και το μπλόκο στη Βουλή. Πέρυσι τέτοια εποχή είναι, τώρα είναι και η επέτειος του ενός χρόνου. Να πούμε χρόνια πολλά που μπλοκαρίστηκε η δυνατότητα διερεύνησης τυχών ευθυνών νομικών ποινικών για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Ευγενάκη. Συνεπώς, όχι, δεν αισθάνομαι καμία ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη ως προς τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αισθάνομαι την ανάγκη, όλοι μας νομίζω πρέπει να την έχουμε αυτή την ανάγκη, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους αγρότες, τους τίμιους αγρότες, που αντί να πάρουν τα λεφτά που δικαιούνταν, τα βλέπανε να γίνονται Φεράρι και Πόρσε κάπου εκεί στη Λαμία. Νομίζω αυτή την συγγνώμη χρωστάμε όλοι. Και ξέρετε, επειδή πράγματι συμφωνώ με τον κύριο Καραγκούνη, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους δημόσιους χαρακτηρισμούς και πρέπει να σεβόμαστε τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, είτε αρχιοθετούν είτε επιλέγουν να ασκήσουν μια ποινική δίωξη. Φυσικά και υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και σε αυτό επιμένω και ως νομικός πάντοτε και προς όλα τα στελέχη, αλλά δεν είναι δά ότι είναι και το πρώτο σκάνδαλο που ζούμε τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε τις υποκλοπές, έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε το τεράστιο έγκλημα των τεμπών. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τις απευθείας αναθέσεις, τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται
4: άρα
3: συνέχεια φάκελοι.
4: Τι λέει η κυβέρνηση, ήταν 13. Τους είπα ότι είναι κυβέρνηση υποδίκων. Οι 9 αρχιοθετήθηκαν, έφυγαν από την μέση.
3: Οι 4 πάνε με ποινική δίωξη. Και άλλοι 18 διοικητικοί.
4: Δεν αφήνονται κάτι σε αυτό.
3: Καμία συγγνώμη. Όχι, θα ζητήσουμε συγγνώμη που ζητήσαμε και να λογοδοτήσουν. Όχι, δεν το λέω σε εσάς. Εμείς θα συνεχίσουμε. Αυτός είναι ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κάθε αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν εντοπίζονται φαινόμενα πιστείας, φαινόμενα παράνομης διαχείρισης ευρωπαϊκών ή οποιονδήποτε κονδυλίων που πρέπει να πηγαίνουν στους Έλληνες πολίτες, να ζητάει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.
2: Πάμε να ακούσουμε και την άποψη της κυρίας Αντωνοπούλου για την Ελλάς.
5: Κοιτάξτε, άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Καρακούνη, τον οποίο σέβομαι, και καταλαβαίνω ότι είναι σε δυσχερή θέση. Γιατί είναι σε δυσχερή θέση? Γιατί όσο και να προσπαθούν να κρύψουν την πραγματικότητα, ο ελληνικός λαός δεν θα ξεχάσει το φραπέ, το χασάπι, δεν θα ξεχάσει τι για την ακρίβεια. Ας τα κάνουμε ακριβές. Δεν θα ξεχάσει, για να πούμε τη μεγάλη εικόνα, τα 400 εκατομμύρια που θα πρέπει να πληρώσει η Ελλάδα πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν θα ξεχάσει, είπε η κυρία Αναστασίου, δεν θα ξαναφέρω, πόσοι παραπέμπονται για πλημελήματα, σωρία πλημελημάτων, απιστία, ηθική αυτουργία, παράνομη διαχείριση κοινωνικών κονδυλίων και άλλα. Δεν θα ξεχάσει ότι βουλευτές κρύβονταν στη Βουλή, κρύβονταν και ψήφισαμε πιστολική ψήφο και τους ψάχναμε στους διαδρόμους ένα χρόνο πριν, για να μην παραπεμφθεί ο κύριος Βορύδης, που ακούγαμε στην Εξεταστική Επιτροπή για κάποιο Μάκη που κάτι έκανε. Ποιος ήταν αυτός ο Μάκης? Δεν ξεχνούνται αυτά, γιατί ευτυχώς υπήρξαν άνθρωποι μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή News, η οποία κατάφερε πραγματικά να πάρει δηλώσεις και να βγάλει την αλήθεια έτσι όπως ακριβώς ήταν. Αυτά θα τα ξεχάσουμε? Ότι όλη Κρήτη κρύφτηκε από τα βοσκοτόπια, τα ξεχάσουμε? Αλλά ποιο είναι το βασικό?
4: Άρα, ότι λέτε, ενώ η Κρήτη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας δεν αλλάζει κάτι για εσάς.
5: Πρέπει να κατέβει ολόκληρη δεκάδα δηλαδή και να πάει ολόκληρη δεκάδα για απιστία. Αν δεν είναι 11 και είναι 4, είναι λιγότερο τα αδίκημα? Δεν καταλαβαίνω. Ξέρετε ποιο είναι το ζητούμενο όμως? Νομίζω ότι εκεί πέρα πρέπει να επιμείνουμε, και όχι μόνο στο σκάνδαλο, σε αυτό που συζητάμε τώρα, αλλά στο νομικό του σκέλος. Πρέπει να πάμε στην ουσία. Ποια είναι η ουσία? Ότι την ώρα που ο Φραπές και ο Χασάπης πέραν τα χρήματα και αγοράζανε Πόρσε, την ίδια στιγμή ο απλός αγρότης στη Κρήτη, στη Μεσσηνία, στην Ηλία, στην Αρκαδία, παίρνει χρήματα τα οποία είναι κάτω από αυτά τα οποία θα του καλύπτανε βασικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι όταν έσκασε το σκάνδαλο μονοπόλησε τα πρωτοσέλιδα, τους τίτλους των δελτίων ειδήσεων, τις σατιρικές εκπομπές, γιατί και μερικές εκ των αποκαλύψεων ήταν και ιδιαίτερα πιπεράτες, ελκυστικές, πιασιάρικες.

σατυρικές εκπομπές, αλλεπάλληλα ρεπορτάζ, σχόλια, ο κακός χαμός, μανταλάκια,

Η δικαστική εξέλιξη δεν λαμβάνει υπόψη της τις πολιτικές διαστάσεις, τις πολιτικές σκοπιμότητες. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή. Σου λέει τώρα 7 αρχαιοθετούνται, 4 πάνε για σκαμνή.

Η κυβέρνηση πιστεύει ότι κάπως τα πράγματα αμβλύνονται όσο αφορά τις ευθύνες της για όλα όσα έγιναν. Παρ' όλα αυτά όμως είναι γεγονός ότι στο συλλογικό, όπως σας λέγαμε υποσυνείδητο, αλλά και στο ατομικό, ο ΠΚΠ έχει καταγραφεί σαν μια σκανδαλάρα και όχι τόσο διαχρονική, αλλά πάνω απ' όλα γαλάζια. Ένα από τα νοστιμότερα ελληνικά φρούτα που μπορείτε να γευτείτε αυτό το καλοκαίρι είναι βεβαίως το ροδάκινο, και ειδικότερα τα ροδάκινα βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβενδού. Αυτά τα ξεχωρίζετε είτε στον πάγκο της λαϊκής αγοράς, είτε στο σούπερ μάρκετ, είτε στο μανάβικο της γειτονιάς σας. Από το αυτοκόλλητο λογότυπο του συνεταιρισμού, ένα μικρό βήτα σε πράσινο και πορτοκαλί χρώμα που έχουν πάνω στο χνούδι, και είναι ένδειξη της ποιότητας του ροδάκινου βελβίτα, και αυτή η ποιότητα έχει να κάνει όχι μόνο με τη γεύση και το άρωμα, αλλά και με το χρώμα και την αντοχή του ροδάκινου βελβίτα, αλλά και με τη μακρά παράδοση της καλλιεργίας του. Γευτείτε λοιπόν και φέτος το καλοκαίρι την χαρά, τη γεύση και το άρωμα του αυθεντικού ροδάκινου, τρώγοντας τα ροδάκινα βελβίτα του αγροτικού συνεταιρισμού Βελβενδού.

0: Δεν με ενδιαφέρανε σκάφη, ελικόπτερα, αυτά που δεν τα έχω. Τα βιβλία μου, την ορειβασία μου, το box μου, αυτά που μου αρέσουν εμένα. Αυτά δεν έχουν κόστος.
1: Το box πώς ήρθε στη Διάνα?
0: Κάνω από μικρός. Κάνω από μικρός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θαυμάζω
1: στον. Να χτυπάτε τους ανθρώπους ή να μην είστε?
0: Καθόλου. Καταρχήν, είναι άσκηση ταπεινότητας. Γιατί ο δάσκαλος μπορεί να σε δει πάντα. Όσο καλός και αν γίνεις. Το δεύτερο είναι αυτό που θαυμάζω στο box. Το box, ξέρετε, δεν έχει 100 κινήσεις. Έχει συγκεκριμένες κινήσεις. Αλλά έχει διαρκή επανάληψη. Και είναι επειδή εγώ ήμουν πάντα βιαστικός και παπατρέχας.
1: Ναι.
0: Έπρεπε 100 φορές να κάνεις τζαμπ. 100 φορές. Και είναι αυτό που λέει ο Bruce Lee κάπου. Ότι εγώ δεν φοβάμαι, λέει, αυτόν που ξέρει χίλιες κινήσεις. Φοβάμαι αυτόν που ξέρει καλά μία κίνηση και την έχει κάνει χίλιες φορές.
1: Την επανάληψη στην ίδια κίνηση.
0: Αυτό το πράγμα, αυτή η επανάληψη. Είναι το λέει και ο Karate Kid λίγο, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Αυτό, wax in, wax out. Δεν είναι μπακαλιάρος. Είναι σοβαρό. Και θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα για την πυγμαχία. Η πυγμαχία είναι και χορός.
1: Σωστό.
0: Όλη η πυγμαχία είναι τα πόδια, δεν τα χέρια. Και είναι μαγικό αυτό. Δηλαδή, πολλές φορές κάνω προπόνηση με τον δάσκαλο και ακούμε κουβανέζικα.
1: Σωστό.
0: Προχθές ακούγαμε σουηδική πανκ.
2: Ένας ιδιαίτερος γραμματέας του Πρωθυπουργού, ένας άνθρωπος ο οποίος έλυνε και έδαινε στο Μέγαρο Μαξίμου την πρώτη περίοδο της διακυβερνήσεως Μητσοτάκη, ο οποίος είναι μποξέρ, ο οποίος λατρεύει το Μακιαβέλη.
0: Ο Μακιαβέλη είναι για μένα.
1: Είναι παρεξηγημένο ο Μακιαβέλη. Όλοι λένε ότι.
0: Δεν υπάρχει πιο παρεξηγημένο το Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη ξεκινάει την πραγμάτια του και λέει: θα σα πω τι πρέπει να κάνει για το καλό τη πόλη. Τότε το καλό τη πόλη ήταν ο ηγεμόνα τη. Να είναι καλά ο ηγεμόνα για να είναι καλά η πόλη. Αυτό το πολιτικό σύστημα υπήρχε τότε. Αυτό ξέρανε. Mm-hmm. Πώς καταφέραμε αυτό να το παρεμηνεύσουμε σήμερα και να λέμε το Μακιαβελικό με κακιά μορφή. Λοιπόν, εμένα τιμή μου είναι ο Μακιαβελικό γιατί θέλω το καλό τη πόλη. Καλό τη πόλη σήμερα είναι η χώρα μου, α πούμε.
1: Πέστε μου δύο φράσεις του Μακιαβελικού. Που καλά, θα ήταν άξιες για συζήτηση.
0: Νομίζω ότι αυτό που πάμε πριν ότι, για τους συνεργάτες πολύ σημαντικό και το σκοπό αγιάζει τα μέσα όπως το τοποθετεί και τα λοιπά.
2: Μακιαβέλη, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Μποξέρ. Πετυχημένος δικηγόρος.
0: Κοιτάξτε, δικηγορώ κανονικά. Yeah. Ξεκίνησα μόνος μου. Συγγνώμη, έκανα άσκηση αλλού. Ξεκινάω μετά μόνος με ένα σκούμενο και τώρα έχω ένα από τα μεγαλύτερα γραφεία της χώρας. Άρα δούλεψα πάρα πολύ. Μην δίνουμε λάθος εικόνα, να το εξηγήσουμε. Είμαι από τους ευλογημένους που έχω καταφέρει, δόξα τω Θεώ, με πολλή προσπάθεια αλλά και πολλή τύχη, γιατί πιστεύω στην τύχη, να ξέρω ότι μπορώ να σπουδάσω το παιδί μου και να το αφήσω και κάτι.
2: Και πάνω απ' όλα, όπως είπαμε, με ιδιαίτερη συμπάθεια για τις φυλακές.
0: Καταρχήν στις φυλακές σχεδόν όλοι έχουν δίκιο. Ναι. Το ξέρετε αυτό, άμα τους μιλήσετε. Είναι ένας μικρόκοσμος, μια κοινωνία. Αλλά υπάρχει και εκεί η ηθική, υπάρχει η μέσα, υπάρχουν κανόνες.
1: Σας βοήθησε όταν βρεθήκατε στη θέση αυτή?
0: Πάρα πολύ. Στις φυλακές είναι η ζωή.
2: Και ο οποίος έχει τέτοια αντίληψη περί φυλακών. Ιδιόρυθμος, μεγαλοφυής, πιστός. Η συνέντευξη αυτή, όπως λέγαμε και στην αρχή αυτής της εβδομάδας, είναι το αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο κυβερνάται η χώρα. Εσείς τα ακούσατε και νομίζουμε ότι και από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα αλλά και από άλλα μέσα ενημέρωσης θα μπορέσετε να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

0: Σαββατοκύριακο μπροστά μας, όπου θα ολοκληρωθεί το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ. Για βάλε λίγο τον Αντώνη τον Ατζολέτο.
1: Πολύ γρήγορα στη δεύτερη θέση. Τον καθυλώνουν κάπου εκεί, στο 16,5, 17, πάνω από 17 νομίζω δεν έχει πάει.
2: Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, να από εδώ και πέρα να έρθει στασιμότητα σε ένα ποσοστό που ουσιαστικά δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί με ένα 15-16 δεν πας παραπέρα. Και ειδικά αν δεν έχει κλείσει και η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία, και, για να, και γιατί να κλείσει άμα μένει στο 16. Το θέμα είναι το παραπάνω. Πώς θα μπορέσει να ανοιχτεί σε

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
14: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
15: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Κόρος Μάξιμος Νετάκης και Κατερίνα Παπακώστα μετά την άσκηση διώξεων σε βάρος τους για πλημελήματα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στην ΕΠΝΙΚΑ. Όπως είπε, η Ελλάδα επιδιώκει συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να υλοποιούνται πιλωτικά προγράμματα, να δοκιμάζονται νέες εφαρμογές και να αξιολογείται πώς μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του δημοσίου και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη γεννήθηκε όχι για να διαμαρτύρεται αλλά για να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη της Ελλάς. Άφησε αιχμή μάλιστα για τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς, λέγοντας ότι δεν μπορώ να κατανοήσω καθόλου κάποιους πολύ αριστερούς που λένε ότι εμείς δεν θα ασχοληθούμε ποτέ με τη διακυβέρνηση. Συνεδριάζει σήμερα στις 3 η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Αύριο συνεδριάζει η κεντρική επιτροπή, όπου θα υπάρξει και η εκλογή του νέου προέδρου της κεντρικής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την ανεξαρτοποίησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πριν από λίγο ο βουλευτής Μιλτιάδης Ζαμπάρας. Την παρέτησή του ανακοίνωσε νωρίτερα και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής του κόμματος. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις από τις εργασίες στη γραμμή 4 του μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκα ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγύσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις, καθολική και ανεξάρτητη κάλυψη και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Ενώπιον της ανακρίτειας Θεσσαλονίκης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων με τραγικό αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα. Στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, τοπικοί όμβροι θα εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια ορεινά, με εντάσεις 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννα στους 23 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ίντερβέτ Ελλάδα Σπόρτς 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
2: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πάνο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Στους δρόμους της Αθήνας, Αττικής, και όχι μόνο, γιατί μας ακούτε και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Καλά, θα ξεκινήσω από τους δικούς μας αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους ήρωες του Κηφισού. Εργοστασιακές ρυθμίσεις, κύριε πάνω μας, εργοστασιακές. Ναι. Θα πηγαίνουμε εκεί, θα έχουμε υπομονή, θα καθόμαστε στην ουρά μας, θα ακούμε ραδιόφωνο, θα μιλάμε με τους διπλανούς μας που περιμένουμε, θα αναπτύξουμε σχέσεις. Αυτό είναι
1: καλό. Έχει αρκετή κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Φαίνεται ότι φεύγουν κάποιοι από τους αδιούχους. Υπάρχουν αρκετά δρομολόγια, 23 δρομολόγια αναμένεται σήμερα Παρασκευή να αναχωρήσουν για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Και εμείς εδώ.
0: Έχω να δηλώσω ένα καλό νέο.
1: Ναι, δήλωσε ένα καλό νέο.
0: Λοιπόν, λόγω αδυναμίας της νικήτριας για την Αμοργό,
1: ναι,
0: θα ξανακληρωθεί η Αμοργός.
1: Γιατί είπε ότι δεν μπορεί να πάει τελικά.
0: Ναι. Έχει ένα θέμα που δεν μπορεί να πάει η γυναίκα. Θα πάρει κάποιο άλλο δώρο, αλλά η Αμοργός θα ξανακληρωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μπορεί να ράγει δεύτερη ευκαιρία.
1: Είδες, από εδώ το έφερα, από εκεί το έφερα.
0: Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να την πήρε τηλέφωνο και να της είπε: θα σου δώσω κάπου αλλού καλύτερο να το φτιάξω. Εγώ θα το κανονίσω. Θέλω να πάω εγώ Αμοργό.

0: αυτό πώς το κατάφερες, δηλαδή θα κάτσω να ψάχνω μέρες, ώρες, δηλαδή θα τους βάλω όλα τα παιδιά της παραγωγής.
1: Υπάρχει μια επικοινωνιακή πολιτική.
0: Και διαμοργός την οποία την είχες καταστοχοποιήσει.
1: Ισχύει αυτό.
0: Ισχύει. Ξαφνικά παίρνει τηλέφωνο.
1: Ισχύει. Από όλα τα ταξίδια αμοργό ήθελα.
0: Ναι, το έχεις δηλώσει κιόλας. Επίσημα δηλαδή. Άμα δεν το πιστεύει, θα βάλουμε το βίντεο να το ακούσουμε πάλι. Εδώ είμαστε η ομάδα αλήθειας.
1: Η ομάδα αλήθειας, ναι.
0: Χωρίς μισθό, ε.
1: Ορίστε, και είναι τα χαρτιά εδώ. Οι δηλώσεις συμμετοχής μας φέραν τώρα.
0: Αυτές είναι για...
1: Ο Τζορτζ Ιωάννου είναι η αμοργός.
0: Ωραία, κρατάμε αυτήν και συνεχίζουμε, ναι. Να το κάνουμε και μια εβδομάδα να μπουν και άλλοι. Ή όχι, τι λες. Εδώ παιδιά τα κάνουμε όλα μαζί σας.
1: Ναι, δεν είναι. Μια χαρά.
0: Να διαλέξουμε από αυτούς που είχαν πάει την προηγούμενη, το πάμε άλλη μια εβδομάδα έτσι να μπουν και άλλοι να κερδίσουν.
1: Ναι, αλλά θα είναι συν αυτοί που έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή.
0: Πάντα. Αυτό είναι δεδομένο, γι' αυτό εδώ η οργάνωση παραγωγή.
1: Δηλαδή να είναι την άλλη Παρασκευή να κληρώσουμε και Νάξο και Αμοργό και Κισό.
0: Αυτή είναι η πρότασή μου. Τώρα από εκεί και πέρα να τη συζητήσουμε και μαζί σας.
1: Οκ. Okay.
0: Τι λέτε κι εσείς, 69-39-943-943, να είναι μια μεγάλη Παρασκευή ή άλλη Παρασκευή. Να έχει και Αμοργό, να έχει και Νάξο και να έχει και Κισό και στενή ευβίας.
1: Θα το δούμε. Κάτσε να το σκεφτούμε.
0: Το συζητήσουμε.
1: Να το σκεφτούμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο Πάνος ο Μπουρναράς είναι και εμένα και εδώ, εδώ απέναντί μου.
0: Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντε Ελλάδα Σπορτ, είναι ένα 4,3.
1: Έχουμε πολύ σοβαρό θέμα.
0: Για πες μου, κάποιοι ξυπνήσαν και παραιτηθήκαν σήμερα. Αυτό είναι σοβαρό θέμα.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι ενορχίστρωση. Ψάχνουμε τον μαέστρο. Τον είπε η κυρία Διαμαντοπούλου χτες στη συνέντευξη. Την είδε. Όχι. Ρούμπιο ασχολήθηκε μαζί μας.
0: Ναι, ασχολήθηκε. Δεν είπε όνομα βέβαια, αλλά ασχολήθηκε μαζί μας. Ναι.
1: Δηλαδή, ασχολήθηκε μαζί μας.
0: Ναι.
1: Είδες ότι η εξωτερική πολιτική πιάνει.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Φαίνεται ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο πριν λίγα χρόνια.
1: Αυτό ήταν μάλλον ο πρόεδρο, του αλλουνού.
0: Εντάξει, μάλλον πρόεδρο. Το κράτος έχει συνέχεια όμως.
1: Ποιο κράτος?
0: Της Αμερικής.
1: Συγγνώμη.
0: Έχει συνέχεια το κράτος.
1: Συγγνώμη, το κράτος της Αμερικής, άστο καλύτερα τι συνέχεια έχει. Εδώ το κράτος της Αμερικής έχει τον τραπικό Τσίπρα και τώρα έχει τον τραπικό Μητσοτάκη. Ναι. Άρα ο Τραμπ ή είναι ο ίδιος και απλά οι άλλοι αλλάζουν, ή ο Τραμπ αλλάζει και οι άλλοι ακολουθούν τον Τραμπ που είναι κατά περιόδους.
0: Ναι.
1: Διότι ήταν το ίνδαλμα του Τσίπρα ο Τραμπ, πόσο καλά γινόντουσαν όλα, και τώρα είναι το ίνδαλμα του Μητσοτάκη ο Τραμπ, πόσο καλά γινόντουσαν όλα.
0: Ναι. Και πού είναι το κακό?
1: Όχι, κακό δεν είναι. Το βλέπεις να συνεργαστούν οι δυο τους τελικά?
0: Ποιος, ο Τραμπ με τον Τσίπρα?
1: Όχι, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
0: Ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα.
1: Ο Τσίπρας μπορεί. Διότι από τη στιγμή.
0: Δύσκολο μου φαίνεται.
1: Κοίταξε, ο Τσίπρας μπορεί. Ναι. Από τη στιγμή που έχει συνεργαστεί με την άκρα δεξιά, μπορεί να συνεργαστεί και με τα δεξιά. Ο Μητσοτάκης μπορεί. Από τη στιγμή που έχει συνεργαστεί με τον Κουκουέ, μπορεί να συνεργαστεί και με την λίγο πιο κάτω από αριστερά.
0: Όχι αυτό ο Μητσοτάκης όμως.
1: Είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει.
1: Άρα γι' αυτό ξεκίνησε από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μπορεί. Μπορεί με άκρα. Δεν μπορεί με λίγο.
0: Ο Τσίπρας έχει συνεργαστεί ο ίδιος ως πρόσωπο. Ο Κυριάκος δεν έχει συνεργαστεί ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά έχει συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει.
1: Δεν συνεχίζεται το κόμμα δηλαδή της Νέα Δημοκρατία, δεν
0: είναι? Έχουν περάσει πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή το σκεφτόμαστε Μητσοτάκη Τσίπρα να κάνουν μαζί κυβέρνηση και να τρέχουν όλοι οι άλλοι και να φτάνουν?
0: Μια χαρά.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Και να σου λέει, και πρόσεξε αυτό τώρα τι σενάριο είναι καλό.
1: Ναι, για λέγε.
0: Εξολοθρεύουν κατευθείαν την αντιπολίτευση. Δεν έχουν, δηλαδή αυτό που έκανε ο Κυριάκος τόσο τα τελευταία χρόνια που δεν είχε δεύτερο κόμμα.
1: Με τη βοήθεια του Τσίπρα.
0: Που δεν είχε δεύτερο κόμμα, άμα συνεργαστούν το κάνουν κατευθείαν. Το επόμενο κόμμα ποιο θα είναι? Τίποτα, δεν θα έχουν αντιπολίτευση. Θα είναι όλοι στο 7, 8, 9, 10, 11.
1: Μετά θα πρέπει να βρούμε ένα σενάριο με να συνεργαστεί Ζωή Βελόπουλος.
0: Ναι.
1: Πώς το βλέπεις μετά, Ζωή Βελόπουλος? Συνεργασία.
0: Θα τσακώνονται.
1: Γιατί, άμα δεν συνεργαστούν, δεν τσακώνονται?
0: Ναι, φαντάσου να συνεργαστούν οι καλές.
1: Γιατί ο Καμέρας με τον Τσίπρα δεν τσακωνόταν?
0: Ναι.
1: Διότι οι μόνοι που δεν βγάλανε καυγά και βγάλανε αγάπες ήταν ο Αντώνης με τον Βαγγέλη.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Και ακόμα αγάπες βγάζουν, έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Είπαμε για την κίνηση στους δρόμους. Είπαμε ότι έχει κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Όσοι είστε εκεί, στείλτε για καμία φωτογραφία. Λοιπόν, υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης ζητούν οι τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι ενεργεία βουλευτές. Είναι ο κύριος Κώστας Κρέκας, ο κύριος Χρήστος Μπουκόρος, ο κύριος Μάξιμος Σενετάκης και η κυρία Κατερίνα Παπακώστα. Θυμίζω, χθες είχαμε την άσκηση διώξεων. Οι ίδιοι δηλώνουν αθώοι. Προφανώς υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Το είπε και ο κύριος Μαρινάκης ότι υπάρχει τεκμήριο αθωότητας και ο Πρωθυπουργός το είπε. Βέβαια, έκανε και μια δήλωση ο Πρωθυπουργός, η οποία δεν ξέρω, δηλαδή να πανηγυρίσουμε για αυτούς που αρχιοθετήθηκαν, ενώ είναι σε ισχύ διώξεις τεσσάρων, δηλαδή, οκ. Okay.
1: Είναι αθώοι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Πρωθυπουργός είπε από τους
0: 19. Είναι αθώοι, ναι, το είπε.
1: Και οι άλλοι
0: αρχιοθετήθηκε, είναι δικαστική διαδικασία αυτή.
1: Είναι αθώοι, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι,
1: και οι άλλοι, λέει, είναι με απλά πλημελήματα.
0: Αλήθεια αυτό, πλημελήματα είναι.
1: Και ναι. Τώρα λέει τους υπουργούς που τους είπαν να παραιτηθούν για ευτυχία, τους τρεις υπουργούς, ποιος θα τους ζητήσει?
0: Εντάξει, είναι, εμένα μου κάνει περισσότερο για επικοινωνιακή διαχείριση αυτό. Και όταν μπαίνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη μέση και υπάρχει μια υπόθεση που χαρακτηρίζεται από πολλούς ως σκάνδαλο, έχουν φαγωθεί κάποια χρήματα, τι να κάνουμε. Ποιο? Εντάξει, πόση επικοινωνία. Δεν μπορεί να το διαχειριστεί αυτό.
1: Εδώ τώρα η δήλωση του Πρωθυπουργού ξεκάθαρη. Λέει από τους 13 οι 9 αθώοι.
0: Πανηγυρίζουμε.
1: Οι τέσσερις για απλά πλημελήματα. Απλά πραγματάκια.
0: Είναι σαν να σου λέει ότι ωραία, οι τέσσερις έχουν διώξεις. Αλλά δεν μας χειροκροτάτε που 9 είναι αθώοι.
1: Απλά πλημεληματάκια. Και οι τρεις υπουργοί που είναι εντελώς καθαροί και εγώ τους ζήτησα για λόγους ευθυξίας να παραιτηθούν και που τους έρνανε εδώ και από εκεί και όλους μαζί μας λέγανε το και το. Ποιος θα τους ζητήσει συγγνώμη? Από την αντιπολίτευση. Ποιος θα τους ζητήσει συγγνώμη?
0: Και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτή έδειξε ότι μπλέκεται κανονικά στα εσωκομματικά μας εδώ και εδώ.
0: Μήπως θέλει συγγνώμη και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Από τον Παπανδρέου θέλει συγγνώμη.
0: Ναι, από τον Παπανδρέου, ναι.
1: Και αυτό που είπες, τι όνειρο είδανε πάλι όλοι.
0: Στο άλλο ζήτημα της ημέρας στα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει εικόνα προφανώς διάλυση. Και να θυμίσω εγώ, γιατί μπορεί να πει κάποιος, αλλά μωρέ ποιο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, 1%. Οκ, είναι θέμα, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ το 23 είναι δεύτερο κόμμα, έτσι. Και από το δεύτερο, δηλαδή στις τελευταίες εκλογές είναι αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν,
0: ξυπνήσανε σήμερα, παραιτήθηκε Ραγκούσης και Ζαμπάρας. Ο Ζαμπάρας είναι βουλευτής της Επιτροπής. Έχει μείνει με 14 βουλευτές, αν δεν κάνω λάθος. Και άλλοι. Χθες παραιτήθηκαν από βουλευτές. Ανεξαρτοποιήθηκαν, δεν παραιτήθηκαν, συγγνώμη.
1: Την ώρα που μίλαγες.
0: Ανεξαρτοποιήθηκαν.
1: Υπόπη, την ώρα που μίλαγες. Την ώρα που το πει.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: κύριε Τσαπανίδου. Ο κύριος Μπάρκας.
1: Ναι, λοιπόν, δεν ξέρω, είδες την συνέντευξη της Διαμαντόπουλου χθες?
0: Δεν την είδα, όχι.
1: Μεταξύ άλλων, γιατί ερωτήθηκε, που θα πούμε κι άλλα, γιατί είπε κι άλλα αρκετά σημαντικά, είπε. Είδαμε πως συμπεριφέρθηκε ο μαέστρος ενορχιστρωτής αυτής της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Τσίπρας, στην κοινωνία όταν ήταν πρωθυπουργός, και βλέπουμε τώρα πως συμπεριφέρεται στο πρώην κόμμα του.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι περιμένετε και γιατί λέτε ότι έχει αλλάξει?
0: Ξέρεις τι όμως. Okay, ο Τσίπρας κάνει αυτό που κάνει.
1: Ναι.
0: Καλή, ότι τους λέει παραιτηθείτε και αλλάξτε σήμερα. Οι υπόλοιποι, οι ενεργεία βουλευτές, δεν έχουν την πολιτική ευθυξία για να πούν ότι ξέρεις τι, εγώ γιατί είμαι και επειδή με κάλεσε ο Τσίπρας πρέπει να παραιτηθώ. Δεν είναι παιδάκια οι υπόλοιποι να διαλύσουν το ένα κόμμα και να πούν ότι εμείς πάμε στον Τσίπρα και περιμένουμε αν θα μας δεχτεί.
1: Καταρχάς, το ότι εγώ ναι, σας κάλεσα και όποιος θέλει ας έρθει, αυτό είναι για να τα ακούμε εμείς και για να το λέμε έτσι να έχουμε να λέμε. Δεν έγινε μόνο αυτό. Η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξεκίνησε σήμερα. Ξεκίνησε από ποιον στήριξα για αρχηγό και πώς έβαλα τρικλοποδία στον αρχηγό που στήριξα. Εγώ, ο Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Από τότε ξεκίνησε η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιον στηρίζω και σε ποιον βάζω τρικλοποδιά?
0: Ναι.
1: Εγώ, ο Γιώργος Γεωργιάδης. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν είναι απλό κάλεσμα που λες, εγώ σας κάλεσα και όποιος είναι καλό σας έρθει, όποιος είναι καμίκ, δεν είναι καλό σας μην έρθει, όποιος έχει ευθυξία ας παραιτηθεί, όποιος δεν έχει. Αυτό το όλοι μαζί, αυτή η ενορχίστρωση της κίνησης, θέλει μαέστρο. Κάποιος είναι μαέστρος. Εγώ δεν σου λέω ποιος. Κάποιος αυτός, κάποιος είναι ο οποίος έχει κάνει όλη αυτή την οργάνωση.
0: Και είναι τόσο καλός αυτό, ξέρεις τι. Είναι λίγο σεναριακό. Δηλαδή είναι τόσο καλός ο Τσίπρας, είναι τόσο καλός που το έχει ενορχιστώσει εδώ και μήνες. Γιατί δεν είναι ότι έγινε κάτι. Δηλαδή το κάνει τόσο καλά εδώ και μήνες.
1: Χρόνια σου είπα εγώ. Εγώ μιλάω για ενορχίστρωση χρόνων.
0: Και το κάνει τόσο καλά, δηλαδή.
1: Δεν είναι και τόσο δύσκολο.
0: Έλα, αυτό. Μα είναι δύσκολο. Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο να γίνει.
1: Εδώ μπορεί να γίνει πρωθυπουργός που είναι δύσκολο. Δεν θα είναι δύσκολο αυτό το να μπορέσει να διαλύσει ένα πρώην κόμμα που το ξέρει. Φαίνεται πολύ εύκολο. Ξέρει με ποιον μιλά, ξέρει τι κάνει, ξέρει τι δεν κάνει, ξέρει ποιο είναι, ξέρει τι είναι, ξέρει τι αδυναμίε του, τα τροτά του, τα ατού του, τα ξέρει όλα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να του διαλύσει όταν μάλιστα παίζεται και μια θέση. Μια θέση να κάτσει, μια καρέκλα. Από τη δική σου τη μία και μετά τον από κάτω σου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα δεν είναι τόσο δύσκολο. Εγώ όμως λέω ότι αυτή η ενορχιστρωμένη κίνηση θέλει μαέστρο. Δεν ξυπνήσανε όπως ακριβώς πολύ σωστά είπε ο Πάνος. Ξυπνήσαν το πρωί και δεν ξέραν τι να κάνουν και αντί να πιούν καφέ. Οι άλλοι πριν κοιμηθούν δεν ξέραν τι να κάνουν και αντί να πιούν ένα ουίσκι. Όλοι μας κάνουν.
0: Πρωί ουίσκι.
1: Είπα οι άλλοι χθες το βράδυ.
0: Α, χθες το βράδυ.
1: Οι άλλοι χθες το βράδυ. Ναι,
0: ήταν απόγευμα και πάλι γνωρίστηκαν για ουίσκι.
1: Εντάξει, ας πήρανε και αυτοί ένα καφέ, ας πήρανε μια βότκα που είναι πιο light. Λοιπόν, όλοι αυτοί ενορχιστρωμένα προχώρησαν σε μια συγκεκριμένη κίνηση πριν το Σάββατο.
0: Είχαμε πάντως και παρατήσεις πέρα από τις ανεξαρτοποίησεις των ενεργεία βουλευτών και του κ. Ραγκούση, που είναι στέλεχος στην πολιτική γραμματεία, αλλά είναι μεγάλο όνομα. Νομίζω είναι δεύτερος πίσω την κυρία Κασιμάτη σε έδρα. Είχαμε χθες και 63 στελέχη τα οποία παραιτήθηκαν, αν δεν κάνω λάθος, από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν κάνω λάθος, τον αριθμό εννοώ. Νομίζω 63 είναι.

0: Ζήτημα επίσης είναι και η συνάντηση που είχε χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, με όλα αυτά που γίνονται στην Κυψέλη. Θα έχουμε εμείς στη συνέχεια τον αντιδήμαρχο Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων.
1: Τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, ο οποίος είναι και της περιοχής εκεί που ξέρει περισσότερα.
0: Αυτό που λέει, αυτό που λέει ο Δήμος είναι ότι ο Δήμαρχος, ο Χάρης Δούκας, ότι έχει ζητήσει από την εταιρεία, από την Ελληνικό Μετρό, εγγυήσεις για την στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση.
1: Έγραφες εγγύησεις. Ναι, όχι δηλαδή να στο. Στο λέω.
0: Okay.
1: Εμπειρογνώμονες οι οποίοι δεν ανήκουν.
0: Τους εμπειρογνώμονες θα τους ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
1: Που δεν ανήκουν στην εταιρεία. Και αποζημιώσεις σε αυτούς που έχουν προβλήματα. Αυτά περίπου είπε ο Δήμαρχος.
0: Και ανεξάρτητη και κάλυψη, αλλά και πλήρη ενημέρωση για, για το πότε θα γίνει η επανεκκίνηση των εργασιών.
1: Ναι, εσένα τώρα κάτι έτσι προσωπικά, επί του προσωπικού.
0: Ναι. Οι οποίες εργασίες, να πούμε ότι έχουν σταματήσει από το Μάιο.
1: Αυτό. Αν δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αν δεν ήταν όλα καλά. Όπως λέει η εταιρεία μέχρι τώρα. Ότι όλα είναι καλά. Τα έχουμε δει τα κτίρια, δεν έχουν πέσει. Τα κοιτάξαμε και λίγο, μήπως έχουν στραβώσει με το.
0: Έχουν ρογμές όμως. Οι κάτοικοι λένε ότι έχουν ρογμές.
1: Τώρα σοβάδες. Αυτά τα φτιάξαμε. Λέει, δεν θέλανε αυτοί να τα φτιάξουμε. Εμείς πήγαμε να τα φτιάξουμε. Αν όλα αυτά ήταν όπως τα λέει η εταιρεία. Όλα καλά, όλα ωραία, όλο αυτό. Τα κτίρια είναι ίσια, τα κοιτάξαμε. Βάλαμε μια χάρακα, λέει στο καθένα. Δεν το πάνε, εγώ το λέω αυτό. Και αφού και ο χάρακας δεν μας. Γιατί σταμάτησαν οι εργασίες? Επειδή απλά φοβήθηκε ο κόσμος. Ξέρεις πολλές ανώνυμες εταιρείες να σταματάνε τη δουλειά επειδή απλά φοβήθηκε ο κόσμος και όλα είναι καλά.
0: Τότε τα παράπονα είχαν ξεκινήσει από το Μάιο.
1: Ναι.
0: Άρα, εντάξει, μπορεί λόγω παραπώνων του κόσμου και ότι φοβόμαστε και ότι να σταματήσανε, μήπως μπορεί να υπήρξε και η καχυποψία ότι μπας και γίνει κάτι λάθος. Να σταματήσουμε να το δούμε.
1: Η καχυποψία του κόσμου.
0: Και των ανθρώπων που κάνουν
1: εταιρεία που έχει κάνει τις μελέτες πριν πάει εκεί. Έχει κάνει τις μελέτες, τη στατικότητα, το πώς θα δουλέψει, τα έχει δει όλα. Είδε βέβαια και την ταβέρνα την παλιά που άνοιξε, μόνο που βγάζει τσιμέντο, πριν δύο μήνες περίπου, τα είδε γι' αυτά. Όλα αυτά μαζί όμως.
0: Εντάξει, όταν είδε όμως μετά τις ρογμές και τα τσιμέντα και το φόβο του κόσμου, σου λέει μήπως δεν έκανα κάτι καλά.
1: Ξέρεις καμία εταιρεία η οποία από το φόβο του κόσμου να σταματάει να δουλεύει?
0: Θα είπε μήπως δεν έγινε κάτι καλά, να σταματήσουμε να το δούμε.
1: Ανώνυμη εταιρεία δηλαδή από το φόβο του κόσμου
0: τώρα.
1: Είπε μήπως δεν έκανα κάτι καλά, να σταματήσω να το δω, γιατί μήπως κάτι δεν πάει όπως πρέπει.
0: Σε περίπτωση όμως που κάτι όντως δεν πήγαινε καλά, το κόστος της εταιρείας θα ήταν τεράστιο.

0: Πάμε τώρα στα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτοί ήταν οι υποψήφοι όλοι, οι 13, 9 και 4. Είναι 4.
1: Οι 4 αποκλείεται να είναι.
0: Γιατί αποκλείεται να είναι, αφού θα βγάλουμε ένα νόμο και θα είναι φαστρακολά και θα βοηθούν πολύ γρήγορα.
1: Δεν γίνεται να είναι υποψήφιοι.
0: Όμω, ούτε καταλαβαίνω. Τσακμπά. Άμα είναι την άνοιξη,
1: θα
0: είπαμε, δικάζουμε σε μια εβδομάδα. Άμα θέλουμε το κάνουμε. Κυβέρνηση, είμαστε 150, okay. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Αύριο δικάστε του. Αύριο. Βγάζουμε ένα νόμο σήμερα και λέμε αύριο δικάζονται okay. Αυτοί οι 4. Δεν θα τους δείχνουμε με το δάχτυλο, θα τους δείχνουμε με όλα τα δάχτυλα. Λοιπόν, πάει αυτό. Οι άλλοι 7 συν 2. Διότι 7 αθώωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και 2 η Ελληνική Δικαιοσύνη. 7, 2 και 4 είναι ο αριθμός. Λοιπόν, οι άλλοι θα είναι στα ψηφοδελτία. Θα είναι.
1: Θα το δούμε. Ναι, δεν έχω απάντηση. Πώς να σου πω εγώ αν θα είναι στα ψηφοδελτία.
0: Εγώ σου λέω θα είναι.
1: Okay.
0: Εγώ σου λέω ότι θα είναι.
1: Ναι.
0: Θα είναι στα ψηφοδέλτια, γιατί είδαμε τον Πρωθυπουργό στις δηλώσεις του να είναι πανηγυρικός. Να βάζει χέρι στην αντιπολίτευση, η οποία είναι κακιά, και μπήκε ο Έχει, γιατί το τεκμήριο της αυθότητας είναι για όλους, και να βάζει χέρι και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που τελικά είχε εμπλοκή ισοκομματικά. Αυτό δεν είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν οι κακοί της αντιπολίτευσης και οι κακοί της Ευρώπης τα έχουν βάλει με το Μητσοτάκι. Καταλαβαίνεις κάτι άλλο εσύ, εγώ αυτό κατάλαβα. Και καλά για τους κακούς αντιπολίτευσης.
1: Όσο και να επισπευθεί η δικαστική διαδικασία,
0: ναι.
1: Πόσο θα ρίξει αυτή, δηλαδή.
0: Σήμερα αύριο, 151, σήμερα, θέλουμε, σήμερα αύριο.
1: Τον Οκτώβριο, τον Νοέμβρη. Αυτό είναι το γρήγορο.
0: Τι λες τώρα, σήμερα αύριο θέλω.
1: Τι είναι σήμερα, μέσα στον Ιούλιο δηλαδή.
0: Ένα τηλέφωνο στο Φλωρίδι, κάτω Φλωρίδι και πες μας και πριν την απόφαση, την απόφαση. Να την ξέρουμε κιόλα.
1: Όσο γρήγορο και να είναι, θα είναι Οκτώβριο-Νοέμβρη.
0: Ωραία, θα είναι Σεπτέμβρη.
1: Άντε, το πολύ Σεπτέμβρη.
0: Ωραία. Ναι. Άρα μπορούν να μπουν στα ψηφοδέλτια για τις εκλογές που όπως λες και εσύ θα γίνουν το 27.
1: Εντάξει, αυτό είναι το λέω εγώ, ναι.
0: Ναι, μπορεί, θα γίνουν το 27. Άρα λοιπόν, προλαβαίνουμε.
1: Λοιπόν, ποια είναι η κατηγορία τώρα, γιατί. Υπάρχει έτσι ένα με τους όρους που δεν γίνεται απόλυτα αντιληπτό. Ζήτησαν ή διευκόλυναν την εισπράξη παράνομων επιδοτήσεων από δικαιούχους που δεν είχαν το δικαίωμα, το νόμιμο δικαίωμα να εισπράξουν αυτά τα χρήματα τα οποία έπρεπε να πάρουν. Αυτή είναι η κατηγορία μέσα σάκρας. Ότι διευκόλυναν δηλαδή μια κατάσταση ή ζήτησαν την εισπράξη χρημάτων.
0: Πάμε λοιπόν σε αυτά που λέω εγώ, είναι το ότι τελικά εναντίον του Μητσοτάκη, εκτός από την κακή αντιπολίτευση, εκτός από τους κακούς εισαγγελείς εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εναντίον του Μητσοτάκη είναι και ο Τραμπ ο σημερινός. Εκεί που πάω να δώσω μειώσεις και πάω να φτιάξω την οικονομία για να βγω στις εκλογές, πάει και βομβαρδίζει πάλι.
1: Είναι η έκτη μέρα.
0: Είναι εναντίον του Μητσοτάκη. Αυτό είναι δάχτυλος κατά του Μητσοτάκη, να το ξέρεις.
1: Είναι η έκτη συνεχόμενη νύχτα.
0: Γιατί γελάτε, κύριε.
1: Γιατί γελάτε, κύριε. Δεν γελάω. Είναι η έκτη συνεχόμενη νύχτα που έχουμε Αμερικανικούς. Και όχι μόνο Αμερικανικούς. Μετά έχουμε και τις απαντήσεις από το Ιράν. Αλλά ξεκινάνε με Αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Μία εταιρεία η οποία έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλες προσδοκίες όταν ήταν έτσι να υπογραφεί, γινόντουσαν και τα ταξίδια, συναντήσεις και χειρία. Τελικά δεν υπάρχει, δεν υφίσταται καμία και χειρία. Είχαμε αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν τώρα τα ξημερώματα, εκτόξευσαν όπλα ακριβίας σε δεκάδες ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Και πώς απαντάει το Ιράν? Το Ιράν απαντάει στην ευρύτερη περιοχή, σε χώρες όπου υπάρχουν συμφέροντα αμερικανικά.
0: Σκέψου λοιπόν αν ο Πρωθυπουργός δεν είχε προβλέψει τι θα γίνει και δεν είχε κόψει αυτό το δεκάλεπτο της βενζίνης.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Πάντως οι τιμές στο πετρέλαιο είναι ξανά σε ανωδική τροχιά. Είναι η αύξηση, είναι στο 1%. Έχει αυξηθεί το βαρέλι Brent στα 85 δολάρια. Είναι πάνω από 85 δολάρια.
0: Ναι, το καταλαβαίνεις ότι και το ξαναλέω πριν πάμε στο διάλειμμα. Αν είσαι πολιτικός και προβλέπεις,
1: ναι.
0: Όταν θα φτάσει 2,5 ευρώ η βενζίνη, εμείς θα πληρώνουμε 2,40.
1: Ναι.
0: Το καταλαβες. Αυτό μόνο ένας πολιτικός μπορούσε να το προβλέψει. Ενώ όλοι λέγανε τι ωραία που είναι η υπογραφή και τι ωραία που είναι η εκεχηρία και τελειώσαμε. Τώρα πάμε προς τα κάτω. Μόνο ένας καλός πολιτικός μπορούσε να το προβλέψει και λέει: το 2,5 εγώ θα το κάνω 2,40, κύριοι. Χειροκροτήστε με.
1: Μετά το διάλειμμα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα βλέπω έχουν στείλει 2 αμοργός. Οκ, ναι. Οπότε λογικά θα ξανακάνουμε την κλήρωση κανονικά. Λοιπόν, τα λέμε μετά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λέμε.
3: Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
10: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
11: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.
15: Κάνει ο Πουρναράτς εκεί πολλά, δεν τα αφήνει έτσι. Μόνο την Άξιο δεν έχει ανεβάσει ακόμα, ναι. Για ευνόητους λόγους. Για τους ίδιους λόγους που δεν έχει ανεβάσει και την Αμοργό.
16: Αλήθεια.
15: Και σκεφτείτε ότι την Άξιο έχει πάει. Έχει πάει. Αμοργό δεν έχει πάει.
16: Δύο φορές κιόλας έχω πάει
15: την
16: Άξιο.
15: Δύο. Άρα δεν ανεβάζει την Άξιο που έχει πάει, δεν ανέβασε την Αμοργό και ξαφνικά κάτι έγινε και η Αμοργό ξανακληρώνεται.
16: Δεν φταίω εγώ, αφού είπε η γυναίκα ότι.
15: Και για τίποτα δεν φταίει ο Πουρναράς. Πόσοι τον πιστεύετε?
16: Τώρα λες να είμαι ενορχιστρωτής σαν τον Τσίπρα. Και εγώ λέω δεύτερο. Εγώ λέω,
15: γελάει ο κόσμος με τις βαθιστόχαστες αναλύσεις της κύριε Γεωργιάδη. Για μένα λέει, γελάει ο κόσμος. Α, αυτό είναι καλό, να προκαλείς γέλιο. Άλλοι πληρώνονται γι' αυτό που προκαλούν γέλιο. Εγώ έχω ένα μεγαλύτερο πλεονέκτημα.
16: Σήμερα στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών είναι και το τελευταίο αντίο στην μεγάλη στη σπουδαία ηθοποιό, τη Μάρο Κοντού. Λοιπόν, είπαμε κύριε Γεωργιάδη για το ότι έγινε στην Κυψέλη. Χθες είχαμε τη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με την εταιρεία. Είπαμε κάποια πράγματα εμείς.
15: Ναι, κοίταξε, ο κόσμος ανησυχεί. Εγώ που πήγα στην περιοχή εκτές, όπως προχτές μάλλον.
16: Και προχτές.
15: Και προχτές περισσότερο, εκτές λιγότερο, προχτές που πήγα, μου είπανε οι άνθρωποι ότι ναι, ήρθαν εδώ να φτιάξουν λέει τις οβάδες. Και μας έβαζαν να υπογράψουμε ένα χαρτί ότι δεν έχουμε καμία απέτηση μετά από αυτό.
16: Ναι.
15: Μία ή δύο πολυκατοικίες στις 15-16 λέει, τους άφησαν να μπουν μέσα για να φτιάξουν τις οβάδες. Οι υπόλοιποι, όχι, δεν μπορεί, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Η απορία μας βέβαια και απορία και δική μου και όσους μου στείλατε, για εσάς που μου στείλατε μηνύματα, είναι ότι μια εταιρεία ανώνυμη σταματάει τις εργασίες επειδή διαμαρτύρεται το κόσμος. Σε καμία των περιπτώσεων δεν έχει συμβεί ποτέ αυτό. Μία εταιρεία σταματάει τις εργασίες όταν κάτι έχει δει και δεν το λέει. Ο αντιδήμαρχος όμως, ο Γιώργος Αποστολόπουλος, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αποστολόπουλο, καλή σας μέρα.
16: Καλημέρα, καλημέρα, δήμαρχε.
13: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του σταθμού και τους εργαζόμενους.
15: Κύριε Αποστολόπουλε, ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, είδε χθες, συναντήθηκε, νομίζω ότι ήταν και κάτοικοι εκεί μαζί. Είδε τους εκπροσώπους εκεί της εταιρείας. Απάντησαν γιατί σταμάτησαν τις εργασίες, αν όλα όπως μας λένε είναι καλά και μόνο σοβαρά πέσανε.
13: Καταρχάς, έγινε μια έτσι αναλυτική συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
15: Που έγινε
13: με πρωτοβουλία του Δημάρχου, που προηγήθηκε τη συνάντηση.
15: Σωστά.
13: Όπου βεβαίως ξεκάθαρα και όλες τις παρατάξεις.
15: Αυτή ήταν η απορία μου. Συμφωνήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας όλοι μαζί? Αυτό νομίζω δεν έχει ξαναγίνει.
13: Υπήρχε μια ευρύτερη συνένεση. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία του Δημάρχου αγκαλιάστηκε από όλες τις πλευρές και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
15: Αυτό είναι η πρώτη είδηση για το Δήμο Αθηναίων.
13: Σαφέστατα, δεν έχετε άδικο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ όλα τα προηγούμενα χρόνια, σας πληροφορώ ειλικρινέστατα, ότι το 95% των θεμάτων πέρναγε ομόφωνα, γιατί είναι θέματα τα οποία αφορούν τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχουν ένα πολιτικό χαρακτήρα. Δυστυχώς η αξιωματική κυρίως αντιπολίτευση του Δήμου Αθηναίων, του κ. Μπακογιάννη, αντιδράσε πάρα πολλά θέματα με αποτέλεσμα να μην συμβαίνει αυτό που συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια, να υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις. Σε κάθε περίπτωση, το συγκεκριμένο θέμα ευτυχώς φάνηκε να υπάρχει ευρύτερη συνένεση. Πήρα αυτή την πρωτοβουλία λοιπόν, κινήθηκε τάχιστα. Έγινε αυτή η σύσκεψη, η οποία έχει ανακοινωθεί κιόλας με τους εκπροσώπους του Ισαττικού Μετρό αλλά και με κατοίκους της περιοχής. Και από εκεί και πέρα συζήτησαν κάποια αυτονόητα πράγματα.
15: Ένας ακροατής μας, σας διακόπτω, στην οδό Κυψέλης έχει στείλει μια πολυκατοικία που είναι δεμένη, μια κολόνα σε πολυκατοικία, δηλαδή που είναι δεμένη με ημάντες.
13: Το άκουσα που το λέγατε και είναι ανησία αυτό, έτσι όπως το περιγράφετε, είναι ανατριχιαστικό. Τι να πω, ξέρετε, διευκρινίζω, για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση, ότι εμείς είμαστε υπέρ της λειτουργίας του μετρό και της κατασκευής του, διότι είναι ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς.
15: Όλος ο κόσμος είναι υπέρ.
13: Όλος ο κόσμος. Απλά θα πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο. Και μάλιστα το είχαμε τονίσει αυτό από την αρχή την έναρξη της λειτουργίας μας, όταν είχαν γίνει βέβαια σε πολύ διαφορετικό επίπεδο κάποιες έτσι λανθασμένες και επιπόλαιες κινήσεις με τα δέντρα τα που πρόκειται να μεταφερθούν. Και κάναμε τότε μια δυναμική έτσι, είσοδο στη Δημοτική Αρχή λέγοντας ότι πρέπει να διασωθούν τα δέντρα. Διασώσαμε πράγματι τα δέντρα τουλάχιστον που εμείς από τη δική μας πλευρά στο χρονικό διάστημα που αναλάβαμε τα πήραμε στα χέρια μας. Δυστυχώς τα παλαιότερα σε μεγάλο βαθμό δεν έχουν διασώσει, πρέπει να το πω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα είχαμε επισημάνει τότε ότι είναι ανάγκη, όπως και να έχει και σε όλα τα επίπεδα, η κατασκευή του μετρό να γίνει με σωστές προδιαγραφές. Τότε κάποιοι βγήκανε και άρχισαν να διαστρεβλώνουν τα λεγόμενά μας, λέγοντας ότι η παράταξη του Χάρη Δούκα ή ο Χάρης Δούκας είναι εναντίον του μετρό και μάλιστα δεν σεβάστηκαν ούτε καν τοποθετήσεις επιμέρους συμβούλων και την ιστορία, ας πούμε, η οποία προηγήθηκε, όπως η δική μου παρουσία στα Εξάρχεια, που επί χρόνια είχα ταχθεί υπέρ του μετρό στην Αθήνα. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε, γι' αυτό δεν σημαίνω πόσο αναγκαία είναι η κατασκευή του μετρό, αλλά πρέπει να γίνει με το σωστό τρόπο. Τώρα, αν ισχύουν αυτά που περιγράφεται,
16: μάλιστα,
13: να πω και εγώ.
16: Πείτε
13: και βεβαίως, μας έχουν εκφραστεί και εμάς οι ανησυχίες όλων των κατοίκων και πιστεύω ότι είναι μάλιστα επαυξημένες οι ανησυχίες και λόγω του πρώτερου γεγονότος του πρόσφατου με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
15: Μία στα Πετράλωνα, μία στην Εστομαρούση. Είχαμε προβλήματα. Πάνω.
16: Πάμε, πείτε μας, κύριε Αντιδήμαρχε, πάμε τώρα στο μετά, στο αύριο. Τι θα γίνει με τους εμπειρογνώμονες και με τους ελέγχους που θα γίνουν στα διαμερίσματα και πότε αναμένουν να ξεκινήσουν εκ νέου οι εργασίες για το μετρό?
13: Νομίζω ότι γίνανε και κάποιες ανακοινώσεις και πιο επίσημες πλέον και από πλευρά του Δημάρχου και από πλευρά άλλων αρμόδιων φορέων από την κεντρική κυβέρνηση, ότι θα υπάρξει αυτή η εποπτεία και η μελέτη από τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και από την πλευρά του Εθνικού Επιμελητηρίου Και βεβαίως θεωρούμε και εμείς, με βάση και αυτά τα οποία έχουν ακουστεί και υπόθηκαν αλλά και ανακοινώθηκαν, ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει κάποια εργασία εάν δεν πιστοποιηθεί η πλήρης έτσι, ασφάλεια των δεδομένων και της κατάστασης.
15: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε, κύριε Αποστολόπουλο, ότι εγώ που ξέρετε, το γνωρίζετε ότι μίλησα με τους κατοίκους της περιοχής, ότι βρήκα και αυτούς τους τελευταίους που μπορούσα να βρω, είναι το ότι αυτό το ανεξάρτητο εμπειρογνώμο της ήταν το σημαντικό που λέγανε από προχτές, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στην εταιρεία. Και η εμπιστοσύνη έγκυται αυτό που είπαμε πριν, που το ακούσατε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σταμάτησε να δουλεύει μια εταιρεία ανώνυμη, να σταμάτησε να προχωράει το έργο επειδή πέσανε σοβάδες και επειδή ανησυχούσαμε εμείς. Κάτι άλλο συμβαίνει που δεν μας το λένε.
13: Ακούστε, δυστυχώς αυτό που περιγράφει τώρα είναι κάτι πάρα πολύ θλιβερό, διότι έχουμε φτάσει στο σημείο εταιρείες μεγάλες του ελληνικού δημοσίου, έτσι, στην ουσία, να μην γίνονται, μάλλον ο κόσμος να μην τις εμπιστεύεται. Δηλαδή ουσιαστικά να μην εμπιστεύεται το ελληνικό κράτος. Είναι κάτι πραγματικά που εντυπωσιάζει. Αν σκεφτούμε μάλιστα ότι στο παρελθόν αντίστοιχα έργα έχουν γίνει με σχεδόν άψογο τρόπο. Και παλαιότερα είχαμε κάτι ρογμές, αν θυμάμαι καλά, οι παλαιότερες κατασκευές του μετρό εκεί στη Βουλιαγμένης. Είχαμε εκείνο το περίπτερο Πανεπιστημίου, αλλά ήταν γεγονότα πολύ μεμονωμένα.
15: Καλά, έχουμε την ταβέρνα εκεί στην Κυψέλη που άνοιξε και βέβγαζε, και αντί να πουλάει πιάτα φαγητού, έβγαζε με τσιμέντο.
13: Πράγματι, έχουμε, ναι, τώρα, γιατί εγώ σας μιλάω για παλαιότερα, που
15: φτιάχτηκε
13: ένα τεράστιο δίκτυο με νομίζω με αποτελεσματικό τρόπο και με ασφάλεια. Και ερχόμαστε τώρα μετά από 20 χρόνια και 25 χρόνια, 30, και δεν μπορούμε ακόμη με την πιο προηγμένη τεχνολογία να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και ασφαλείς. Είναι σαφές ότι στο ζήτημα αυτό υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα και σας είπα, 30 χρόνια μετά από την κατασκευή του προηγούμενου έργου του μετρό στην Αθήνα και να υπάρχει τεχνογνωσία πλέον, να ζούμε υποτίθεται εποχές AI και τελικά να τους πούμε τα αποτελέσματα να είναι αυτά. Μακάρι βέβαια να διαπιστωθεί ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και να συνεχίσει το έργο με ασφάλεια. Αλλά μέχρι τότε πρέπει να εκφράζουμε τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες μας για να μπορέσει λιγάκι και το σύστημα να είναι πιο προσεκτικό.
16: Μάλιστα. Υπάρχει περίπτωση, κύριε Αποστολόπουλε, να παγώσει τελείως το μετρό, οι εργασίες.
13: Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί από μένα. Ναι. Νομίζω ούτε από κάποια δημοσιογραφική πλευρά. Ελπίζουμε πως όχι, για όνομα, και εύχομαι ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο.
15: Καλημέρα, Γιάννη.
13: Να πω όμως, επειδή τυχαίνει να είμαι και κάτοικος της περιοχής των Εξαρχείων, ότι και στην πλατεία των Εξαρχείων ο σταθμός δεν προχωράει, οι εργασίες έχουν σταματήσει και παρουσιάζονται διάφορα προβλήματα και με το κλείσιμο των δρόμων, ακόμα και με τις θέσεις ΑΜΕΑ, που αφορούν και κάποιους απόμαχους δημοσιογράφους συναδέλφους σας στην περιοχή της Μουστοξίδη, που έχουν κάνει καταγγελίες σε σχέση ακριβώς με το γεγονός ότι δεν γίνονται σεβαστές οι θέσεις των αναπήρων. Το αναφέρω και αυτό, έτσι σαν ένα μικρό στοιχείο.
15: Εντάξει, καλό είναι να προσέχουμε όλα, αλλά εδώ ο Γιάννης ρωτάει, εγώ που το παιδί μου φοβάμαι να μείνουμε πλέον εκεί στην περιοχή. Φοβάμαι. Η λέξη φοβάμαι, που δεν νομίζω δεν είναι μόνο ο Γιάννης που το στέλνει, είναι κι άλλοι που ζούσαν, από ό,τι μου είπανε, τουλάχιστον εμένα που πήγα, ζούσαν ένα μικρό σεισμό κάθε μέρα. Κάθε μέρα, λέει, από τότε που άρχισαν τα έργα, εμείς ζούσαμε ένα μικρό σεισμό. Τώρα, περιμένουμε εμπειρογνώμονες. Περιμένουμε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
13: Και πείτε μου πώς κοιμούνται αυτοί οι άνθρωποι. Με πόσο ήσυχα κοιμούνται, αυτό που λέτε. Πόσο ήσυχα. Νομίζω ότι και ευτυχώς που κατάφεραν μέσα στις συνθήκες ζωής που διαβιούμε σήμερα να οργανωθούν, να ξεσηκωθούν, να ενημερώσουν και το Δήμο, να γίνουν αυτές οι ενέργειες από πλευρά Δήμου και το θέμα να αναδειχθεί. Διότι πρώτιστος στόχος και του Δημάρχου Αθηναίων και όλων μας είναι και το θέμα να αναδειχθεί, διότι φαίνεται ότι πέρναγε λίγο έτσι σιωπηρά μέχρι στιγμής, και γιατί έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που τα φαινόμενα αυτά άρχισαν να εμφανίζονται στην επιφάνεια.
15: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αποστολόπουλε, να σας καλημερίσουμε, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε, αν και για μένα πάνω η πρώτη είδηση είναι ότι το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας συμφώνησε σε κάτι. Όλοι μαζί. Αυτό είναι πρώτη είδηση. Θα το ανεβάσουμε παντού.
13: Νομίζω ότι σας είπα και πάλι, το θέμα αυτό είναι από τα αυτονόητα σε μια εποχή που δυστυχώς κάποιες παρατάξεις παίζουν λίγο έτσι αυτό το κομματικό παιχνίδι, το οποίο δεν είναι καλό να υπάρχει στα δημοτικά συμβούλια, και σε κάθε περίπτωση ευτυχώς υπήρξε αυτή η πρωτοβουλία από τη μεριά του Δήμου, που χωρίς να έχει αρμοδιότητα αναδεικνύει το θέμα σε κομβικό βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
16: Δεν θα μπορούσε καμία παράταξη να διαφωνήσει σε κάτι τέτοιο, κύριε Αποστολόπουλε.
13: Αυτό μας έλειπε τώρα, ευτυχώς. Θα πω έτσι απλά.
16: Ωραία, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε ξανά.
13: Σας ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.
15: Καλημέρα.
16: Λοιπόν, και όση ώρα μιλούσαμε με τον Αντιδήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Αποστολόπουλο, ανακοίνωσε την αποχώρησή της και η κυρία Όλγα Γεροβασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα.
15: Μη λες ονόματα εσύ, γιατί μόλις λες το όνομα, μετά από λίγο ψοκ, άμπαλα και
16: απλά το θετικό είναι ότι η κυρία Όλγα Γεροβασίλη ξύπνησε λίγο πιο αργά. Δεν ήταν με τους πρωινούς, εντάξει, κοιμήθηκε λίγο παραπάνω. Σήμερα, μια και λέμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία του κόμματος. Θα προετοιμάσει.
15: Τι είναι αυτή, τρίτη, τέσσερις.
16: Όσοι είναι. Θα προετοιμάσει ο κύριος Μελίδης χθες, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του κόμματος. Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πάρα πολλά στελέχη τα οποία θα ενεργοποιηθούν και έχει κόσμο και πιστεύει. News.
15: Με Τσίπρα χθες.
16: Ποιο?
15: Αυτό, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ότι που ευθέως είπε για τον κύριο Τσίπρας ενορχιστρώνει για τη διάλυση του κόμματος. Αυτό το είπε ο ΣΥΡΙΖΑ επί επίσημη ανακοίνωση εχθές. Ήταν η πρώτη κόντρα ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρα. Δεν υπήρξε καμία, μέχρι προχτές ήταν όλα καλά, πάρε μας και μας μπάρμπα.
16: Γιατί μέχρι προχτές ήταν ο Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος
15: δεν έχει παραιτηθεί
16: το ήθελε. Ναι, αλλά δεν είναι πρέον στην ηγεσία.
15: Ναι, αλλά δεν έχει παραιτηθεί ακόμα.
16: Δεν έχει παραιτηθεί, όχι.
15: Τι περιμένει, το Σάββατο και μετά?
16: Δεν ξέρω. Σήμερα λοιπόν στις 3 συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία, θα προετοιμάσει το έδαφος για την αυριανή συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, όπου αύριο θα εκλεγεί και ο νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, Παύλος Πολάκης, η Ρεναδό.
15: Από τους βουλευτές θα είναι η ψηφοφορία.
16: Αυτή που θα μείνει.
15: Ναι, διότι εγώ άκουγα ένα ρεπορτάζ χτες το βράδυ που έλεγε ότι η κυρία Δούρου έχει την πρωτοβουλία, έχει 6 μαζί με τον εαυτό του. Δηλαδή 5 και εκείνη μία. Ενώ ο κύριος Πολάκης έχει.
16: Το είπα και εγώ αυτό. Ναι, λέει Πολάκης, ότι έχει προβάδισμα η Δούρου.
15: Ναι, εδώ σου λέει είμαι 5 λέει και μία δική μου 6. Και ναι. Ο κύριος Πολάκης είναι 3 και μία δική μου 4. Είναι δεύτερο. Δηλαδή είμαστε 2, είμαστε 3 ή ήμασταν 1013.
16: Ο Παύλος Πολάκης πάντως, ο οποίος το παλεύει ο άνθρωπος τα τελευταία χρόνια να γίνει πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τα καταφέρει ποτέ. Και από τον Κασελάκη είχε χάσει. Τώρα είπε να παραιτηθεί ο Φάμελος και έγινε δεκτό, ξανακατεβαίνει, άμα χάσει και από τη Δούρου. Το παλεύει ο άνθρωπος, λέει ρε παιδάκι μου θέλω να γίνω πρόεδρος, θέλω να λάβω εγώ το κόμμα.
15: Πόσες φορές έχει χάσει?
16: 2 σίγουρα, δεν είχαμε και κάτι άλλο. Όχι 2 σίγουρα, 2 με την αυριανή έτσι, αν επιβεβαιωθεί το σενάριο.
15: Εντάξει, έχει, μικρός, νέος, ακόμα έχει μπροστά του χρόνια. Λοιπόν, είχαμε για να γυρίσουμε και μια σκληρή αντιπαράθεση τώρα το πρωί στο κανάλι του Action του κυρίου Τσουκαλά με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι παρουσιάζει επιτυχία το γεγονός ότι παραπέμφθηκαν μόνο 4 πρόσωπα.
16: Και όχι ο κύριος Τσουκαλάς, ο κύριος Γεωργιάδης.
15: Ο κύριος Τσουκαλάς είπε ότι η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει επιτυχία το γεγονός ότι μόνο 4 λέει παραπέμφθηκαν, οι άλλοι ήταν αθώοι. Και το θεωρεί επιτυχία. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι εγώ την αρχή το είχα πει ότι θα είναι αθώοι. Ότι θα αθωωθούν και ότι θα τους βάλει στο αρχείο.
16: Ναι.
15: Και τελικά είπε ο Γεωργιάδης ότι εγώ το είχα πει, τα είχα πει, σας τα έλεγα ότι θα ξεφτυλιστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ξεφτυλίστηκε.
16: Το είχε πει ο Άδωνης. Αυτή
15: και είχε αυτή την κόντρα. Από τη μία ο κύριος Τσουκαλάς λέει δεν μπορείτε να πανηγυρίζετε επειδή μόνο 4 λέει και όχι όλοι παραπέμφθηκαν. Δεν είναι πανηγύρι αυτό, είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Ο κύριος Γεωργιάδης, επαναλαμβάνω, είπε ότι εγώ σας τα είχα πει ότι θα ξεφτυλιστεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τελικά εμπλέκεται στα σωματικά μας. Τώρα. Και ό,τι θέτε, πιστεύετε. Ό,τι θέτε, ακούτε.
16: Και θυμάμαι και την συνέντευξη πριν λίγες μέρες του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε πει ότι όχι, δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο. Και 5 μέρες μετά προέκυψαν οι ποινικές διώξεις 4 βουλευτών.
15: Συγγνώμη. Η σφαίρα δεν είναι.
16: Τι σφαίρα?
15: Η σφαίρα δεν πέτυχε.
16: Α, τη σφαίρα, ρε παιδάκι μου τώρα.
15: Δεν μπορώ να την ξεχάσω.
16: Γιατί?
15: Διότι εσύ θα φας σφαίρα για τον Τσαπανιάρη.
16: Εσύ κοίτα να δεις αν θα φας.
15: Εγώ έχω φάει δύο. Έχω δώσει τα πολλά χρόνια τώρα. Εσύ θα φας σφαίρα για τον Τσαπανιάρη. Για να σου πω αν θα σε αύριο εδώ.
16: Δεν είμαι ανταυτού όμως εγώ.
15: Ούτε εγώ ήμουν ανταυτού. Ενώ ανταυτού έχει ένα λόγο παραπάνω.
16: Ο κύριος Δημητριάδης το είπε ως ανταυτού.
15: Δηλαδή άμα φύγει ο Μητσοτάκης έρχεται Δημητριάδη. Δηλαδή άμα αρρωστήσει ο Μητσοτάκης πάει Δημητριάδη.
16: Δεν ξέρω πώς το εννοούσε ακριβώς τότε.
15: Δηλαδή ο κ. Αποστολόπουλος είναι αναπληρωτής δήμαρχος που είχαμε πριν. Έτσι, στο Δήμο Αθηναίων.
16: Όταν λείπει ο κ. Δούκας είναι ο κ. Αποστολόπουλος.
15: Δηλαδή όταν λείπει ο κ. Μητσοτάκης είναι ο ανεψιός.
16: Τώρα δεν είναι, όχι. Όταν ήταν στο Μαξίμου μπορεί.
15: Α, όταν ήταν στο Μαξίμου.
16: Δηλαδή... Τώρα δεν είναι στο Μαξίμου, είναι στο Μαξίμου.
15: Δεν είναι. Όχι.
16: Τώρα πώς θα πάει, θα πει ήρθα.
15: Ανταυτού σημαίνει αυτό ή κάνω λάθος. Δηλαδή αρρώστησε.
16: Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
15: Αρρώστησε ο
16: Μητσοτάκης. Ότι μπορώ να έχω χρέη δημάρχου, προέδρου, οτιδήποτε.
15: Νομίζω,
16: εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
15: Νομίζω εγώ του λοιπόν αυτό το εκλαμβάνω, βοηθήστε με κι εσείς και εσύ πάνω αν θέλεις, ως μια πραγματική σοβαρή κίνηση, διότι λείπει ο Μητσοτάκης και όταν λείπει ο Μητσοτάκης είναι εδώ εγγονός του Μητσοτάκη. Του άλλου, του παλιού. Άρα είναι πολύ σοβαρή κίνηση.
16: Μάλιστα.
15: Δεν αλλάζει κάτι, άρα έχουμε την ίδια γραμμή. Δεν βάζουμε κανένα να μας αλλάξει το σχέδιο που έχουμε. Πώς το κόβεις, πώς το βλέπεις, δεν είναι πολύ ορθό?
16: Θα το κρίνει ο κόσμος.
15: Εσύ πώς το κρίνεις? Καλά σκέψου το, βάλε μου ζωνό. Επίσης πες κάμια ανάξω.
16: Να πούμε, να πούμε τα δωράκια μας.
15: Έκρυψες την Αμοργό και είδες τι έγινε.
16: Το θέμα τώρα είναι με τα δώρα. Ότι δεν θυμάμαι τις πληροφορίες για την Αμοργό.
15: Θυμάμαι εγώ απ' έξω.
16: Άμα θυμάσαι απ' έξω, να τα πεις εσύ. Την Άξο, ωραία.
15: Πες την Άξο.
16: Λοιπόν, τριήμερο στην Άξο, παιδιά. Δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Νάξιαν Κολέξιον στο νησί των Κυκλάδων. Πεντάστερο, βίλες, σουίτες, κυκλαδίτικη θέα, κυκλαδίτικο στυλ, θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό επίσης στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Στέλνετε την συμμετοχή σας στο 6949-943-943. Γράφετε τη λέξη Νάξος και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει την επόμενη Παρασκευή, σε μία εβδομάδα από τώρα. Παρασκευή σήμερα, ολοκληρώθηκε η εβδομάδα.
15: Πολύ ωραία.
16: Πολύ ωραία.
15: Εδώ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, πρέπει να καταλάβουμε.
16: Εδώ ολοκληρώνεται και η κυβερνητική θητεία.
15: Πότε?
16: Το 2031. Το 2031.
15: Α, τότε θα πάει κι άλλη. Κοίταξε.
16: Περίμενε. Στέλνετε Νάξο στο ονοματεπώνυμό σας το 6939-943-943. Η κλήρωση στις 24 Ιουλίου την επόμενη Παρασκευή και θα το δούμε πώς θα γίνει και με την Αμοργό.
15: Λοιπόν, όσοι δεν καταφέρουμε να πάμε στην Νάξο, σαν τον Μπουρναρά, μπορούμε, να πάμε, μπορούμε να πάμε μία εκδρομούλα μέχρι την Εύβοια, μέχρι τη στενή Εύβοια. Να πάμε να περάσουμε τη στενή, να φτάσουμε στην υπέροχη παραλία της Χιλιαδού, να κάνουμε τον μπανάκι μας και. Στην επιστροφή ένα γεύμα ή ένα δείπνο στο διάσημο κισό πάνω στο ποτάμι. Τώρα πριν πω για την Αμοργό, διότι γίνεται και μια διαβούλευση εδώ εσωτερική, το πότε θα το κληρώσουμε, την Αμοργό.
16: Ναι, είναι υπηρετώδης διαδικασία.
15: Είναι υπηρετώδης διαδικασία. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι εγώ ακούγοντας τον Πρωθυπουργό περιμένω να κάνει πράξη αυτά που είπε.
16: Πού κολλάει η Αμοργό με το.
15: Όχι, για την κυβέρνηση που θα πάει μέχρι το 30, που πει εσύ.
16: Άλλαξε θέμα την Αμοργό.
15: Κατευθείαν, γιατί με έκανε αυτό, πήγα να πω.
16: Γιατί περίμενα να πει κάτι για την Αμοργό και δεν κατάλαβα τώρα πώς προέκυψε
15: ο. Τι διαβουλεύσεις λοιπόν. Περιμένω, διότι όταν ο Πρωθυπουργός, που εγώ τον πιστεύω, είπε καταργείται ο νόμος Κατρούγκαλου, εννοούσε το 30.
16: Μπορεί.
15: Γιατί είχε βάλει στο. Ναι, θα κάτσω μία τετραετία. Θα με βγάλουν δεύτερη, θα κερδίσω την τρίτη.
16: Μα έτσι κι αλλιώς το όριο, σε μία πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το όριο της κυβερνησιμότητάς του, της διακυβέρνησής του, είναι στις τρεις θητείες. Είπε μετά την τρίτη θητεία, όχι, λέει, θα ξαναβάλω.
15: Αυτό.
16: Το είπε ο ίδιος.
15: Επίσης.
16: Άρα η κυβερνητική του θητεία ολοκληρώνεται.
15: Το 30.
16: Το 30.
15: Γι' αυτό και εσύ μην ξανακατηγορήσεις πολιτικό που δεν θυμάται τι έγινε σήμερα. Θυμάται τι έγινε το 15, το 16, το 17, το 18, το 19 και τώρα θυμάται, μάλλον σκέφτεται τι θα γίνει το 30, μέχρι το 30, αλλά δεν ξέρει τι συμβαίνει σήμερα. Μην το ξανακατηγορήσεις ποτέ. Είναι σε γραμμή πρωθυπουργού. Εντάξει. Εντάξει, δεν σε επιπλήττω τώρα.
16: Ναι.
15: Γιατί γελάτε, κύριε.
16: Λοιπόν, ένα θέμα από εβδομάδα που θα έχουμε, κύριε Γιώργο Γεωργιάδη.
15: Άντε να μάθω κι εγώ.
16: Θα είναι για αυτή την κινητοποίηση που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες, πριν δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, πριν τρεις, Έξω από το Υπουργείο Υποδομών είναι κάτοικοι της Γορτινίας και εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι είχαν κινητοποίηση στο Υπουργείο, ζητούν την αναβάθμιση του Ε74 Τρίπολη Πύργου. Τι καταγγέλνουν? Καταγγέλνουν ότι οι σοβαρές στορές και κατολιστήσεις καθιστούν το δρόμο επικίνδυνο, ενώ η καθυστέρηση των έργων οδηγεί την περιοχή σε αποξένωση, οικονομική καταστροφή και στασιμότητα αναπτυξιακή. Δεν μπορούν να περάσουν
15: Τρίπολη Πύργο.
16: Άνθρωποι. Τρίπολη Πύργο.
15: Ωραία. Για σκέψου λοιπόν ότι είχαμε γένεια. Είχαμε πρωθυπουργό, είχαμε βόλτες, είχαμε φωτογραφίσεις, είχαμε έστω στο Πάτρα Πύργο. Στο Πάτρα Πύργος.
16: Ναι.
15: Και μετά από μια εβδομάδα έκλεισε και δεν ήταν έτοιμο.
16: Αλήθεια είναι αυτό.
15: Γιατί περιμένετε τώρα, ενώ είχαμε γένεια φωτογραφίσεις στο Πάτρα Πύργος, που το είπε αυτό, βγήκαμε στα κανάλια, σώσαμε τον κόσμο που δεν σκοτώνεται πια. Θα έχουμε εξελίξεις γρήγορες στο Τρίπολη Πύργο.
16: Εντάξει, ήρθαν οι άνθρωποι.
15: Ούτε καν φωτογραφίες, ούτε καν τίποτα.
16: Διαμαρτυρήθηκαν όμως στο Υπουργείο οι άνθρωποι. Πήγανε, είχαν τη συγκέντρωσή τους. Και είναι ένα θέμα που από Δευτέρα θα το έχουμε για να μας πούνε και οι άνθρωποι τι ακριβώς δυσκολίες
15: υπάρχουν. Το θέμα είναι πραγματικά πολύ σοβαρό και προσπαθώ να το αστιευτώ λέγοντας ότι όταν έχει βγάλει φωτογραφίες εγγενείων, έχει κόψει κορδέλα ο Πρωθυπουργός και την άλλη ομάδα έκλεισε.
16: Ναι.
15: Τι περιμένουμε? Περιμένετε κι εσείς μέχρι το 30 και μέχρι το 30 που θα έχει ολοκληρωθεί το έργο του Πρωθυπουργού, μέσα σε όλα αυτά που θα κάνει, θα είναι.
16: Μπορεί να είστε κι εσείς.
15: Μπορεί να είναι κι αυτό.
16: Μιας και ανέφερες πριν το Σωκράτη Φάμελο, εγώ αυτό που μαθαίνω είναι ότι στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται και ο Σωκράτης Φάμελος.
15: Καλά, αυτός προφανώς την άνοιξε καταρχάς. Την άνοιξε, αλλά την άνοιξε για τους άλλους. Μήπως ως καπετάνιος φεύγει τελευταίος.
16: Είναι σαλούν, έχεις δει τις πόρτες στο σαλούν που, που είναι ανοιγοκλίνουν εύκολα. Πάπα, όποιος θέλει.
15: Και μπαίνει και βγαίνει και με κλωτσιά.
16: Ναι, μπαίνεις, βγαίνεις, όποιος θα είναι σαλούν.
15: Αλλά ο καπετάνιος Φάμελος μην περιμένει να φύγουν όλοι και να πει εγώ φεύγω τελευταίο.
16: Μπορεί. Μπορεί να θέλει να ελέγξει το χώρο, να πει φύγατε όλοι.
15: Ναι.
16: Να δει, μην αφήσω κανέναν μέσα. Φύγατε όλοι. Πριν κλειδώσω, μην ξεχάσω κανέναν μέσα.
15: Και όχι μόνο αυτό, να τον πάρω και με το ζόρι. Δηλαδή, εσύ που είσαι, γιατί είσαι μέσα. Μπέξω.

0: Τώρα να μιλάς για φάμελο και να πέφτουν γκάζια, αυτό δεν ξέρω πώς το οργανώσατε.
1: Γιατί, ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, συνήθως πέφτανε για άλλους τα γκάζια όταν μιλάνε. Τώρα φάμελος και γκάζια δεν είναι και το φυσικό του, έτσι. Δεν είναι, ξέρεις, αυτός που θα φωνάξει.
1: Είναι πράος.
0: Με γκάζια, με φάμελο.
1: Είναι ήρεμος. Και είναι και σοβαρός άνθρωπος ο κύριος Φάμελος.
0: Βρε, εγώ...

0: Νίκης οδηγείται και ο 25χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη με το τραγικό αυτό αποτέλεσμα του θανάτου της Βάγιας Νέστορα. Και πάμε στο διαλυματάκι μας, είμαστε στο μισό της εκπομπής.
1: Να πάμε στο διαλυματάκι, ναι. Θα έρθουμε αμέσως μετά. Οι τέσσερις θα μείνουν στα ψηφοδέλτια, μόλις μου ήρθε.
0: Οι τέσσερις.
1: Οι τέσσερις, Νέα Δημοκρατία. Θα παραπεμφθούν για πλημμυλιωματάκια. Παραπέμφθηκαν. Θα μείνουν στο ψηφοδέλτιο.
0: Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα.
1: Η αρχόντισσα Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22-310-35-840.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
5: Ότι στον Συριακό στρατό. Στην υπόθεση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο State Department με θέμα αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας. Είπε πως μια 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα μετά από επίθεση με βόμβα Μολότοφ επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή ο φοιτητής που συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Τον άνδρα υπέδειξε κατά την απολογία του 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο, υποστηρίζοντας ότι σε αυτόν είχε παραχωρήσει τα κλειδιά. Την εκτίμηση ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλές πιθανότητες να επανεκλεγεί επειδή αντιμετωπίζει τη διακυβέρνηση με πολύ μεγάλη σοβαρότητα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση της Entevator Chris στην Πνίκα. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι μια μετριοπαθής κεντρώα κυβέρνηση μπορεί να νικήσει τον λαϊκισμό, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, ενώ αναφέρθηκε και στην αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 41%, σημειώνοντας ότι υπερβαίνει τον πληθωρισμό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φιλοδοξεί να αναδιατάξει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στη διαδικτυακή συνάντηση που είχε με μέλη του κόμματος. Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά δυνάμεων της αριστεράς, που όπως είπα, αποφεύγουν την ευθύνη της διακυβέρνησης, ενώ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του οικονομικού του προγράμματος με έμφαση στην κοινωνική προστασία, την φορολογική δικαίωση και την δημοσιονομική σταθερότητα. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και τις καθυζήσεις εν μέσω εργασιών στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες πλέον έχουν παγώσει. Αυτό αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάου. Επίσης θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της σύραγγας. Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών. Άγρια επίθεση από σκύλο δέχτηκε ένας 66χρονος περίπου στις 7.30 το πρωί σήμερα στα Αυριλίσια. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 48χρονη ιδιοκτήτρια του ζώου το έδεσε έξω από φούρνο επί της οδού Κύπρου και μπήκε μέσα στο κατάστημα λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα που περνούσε από το σημείο ο 66χρονος με το σκύλο του. Ο σκύλος της 48χρονης λύθηκε και τους επιτέθηκε, τραυματίζοντας τον άνθρωπο σε χέρι, μυρό, ομοπλάτη και γόνατο, ενώ σκότωσε το σκυλάκι του δαγκώνοντάς το. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του σκύλου για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωκτονία. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο προς τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά από πολύμηνη διεθνή αστυνομική συνεργασία ανάμεσα στη χώρα μας, την Βουλγαρία, τη Ρουμανία και την Ολλανδία και τη συνδρομή της Europol και του Select. Σύμφωνα με την αστυνομία, εισέπραταν από 2 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο, ενώ το παράνομα κέρδη ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Τελευταίο αντίο σήμερα στη Μάρο Κοντού, σε μία ώρα στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθεί. Η ταφή θα γίνει από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος ήταν και επί σειρά ετών στενός φίλος της. Παράκληση της οικογένειας Αντί Στεφάνο να γίνουν δωρεές στο κέντρο βρεφών μητέρα του, οποίου υπήρξε πρόεδρος ή εμβληματική ηθοποιός. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
0: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί αυτή την ώρα στην Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Αυξημένη η κίνηση στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Κατεχάκη, τη Συγκρού, τη Βασιλείος Κωνσταντίνου, τη Βασιλής Σοφίας, την Καλλιρόη, την Αρδιτού, την Αλεξάνδρας και την Πειραιώς. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη Λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Τέλος, κυκλοφοριακή δυσκέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα, Βάνα.
5: Επόμενο δελτίο στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για τη συνέχεια ο Παύλος Μεθενίτης.
6: Αθήνα 984 στους 98.3.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρ, Πεσμαζόβιτες. More.com, artinfo.gr.
8: Αθήνα 984.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 στους 98.3. Στον ήχο ο Βαγγέλης Μακόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Πέμη Παναγωπούλου, είναι το 2-13-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984 on air@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στην αέρα και για σήμερα εκτάκτως δύο. λοιπόν, φίλες και φίλοι, το καλοκαίρι είναι η εποχή της ερωτοτροπίας. Όλοι οι άνθρωποι αισθάνονται πιο χαλαροί, πιο αφημένοι στις παρορμήσεις τους, πιο επιρρεπείς στα βλέμματα και τα λόγια, πιο ερωτικοί, πιο δοτικοί. Όλοι οι άνθρωποι, ακόμα και οι πολιτικοί, έτσι, το καλοκαίρι αφήνονται στο φλερτ.

0: Ανοίγουν εισαγωγικά. Προσπάθεια πρόκλησης του ερωτικού ενδιαφέροντος με κομψό και λεπτό τρόπο. Και μεταφορικά η εκδήλωση επιθυμίας για προσέγγιση, συνεργασία κλπ. Και η προσπάθεια ευμενούς προδιάθεσης του άλλου γι' αυτό. Κλείνει. Έτσι ορίζει το λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας τη λέξη φλερτ, που είναι γνωστό και ως κόρτε ή ερωτοτροπία. Θα ήταν πολύ διασκεδαστικό να βλέπαμε τον Κυριάκο Βελόπουλο να φλερτάρει, να κάνει τα γλυκά μάτια, δηλαδή να εκδηλώνει το ερωτικό ενδιαφέρον του με χαριτωμένο τρόπο προς τον Άδωνη Γεωργιάδη, κρατώντας ενδεχομένως ένα μπουκέτο λουλούδια και ένα κουτί γλυκά, ανταποκρινόμενος στην πρώτη σημασία της λέξης φλερτ. Αλλά επειδή μάλλον κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί, άλλωστε είναι και δύο σοβαροί οικογενειάρχες άνθρωποι, μας μένει η δεύτερη έννοια της λέξης φλερτ, δηλαδή η εκδήλωση επιθυμίας για προσέγγιση και συνεργασία. Και πώς αλλιώς θα χαρακτήριζε κανείς την προσφυγή στη δικαιοσύνη του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης και συγκεκριμένα την υποβολή μιμητήριας
1: News.
0: Ομφολιγώδη καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες τις παραμονές των εκλογών του 2019. Δηλαδή, σαν να την περίμενε αγωνίως αυτή τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη και ο κ. Βελόπουλος για να κάνει την κίνησή του, για να δείξει πόσο συμφωνεί με τον Υπουργό Υγείας, πόσο κοντά του θέλει να βρεθεί. Αυτό και αν είναι φλερτ, αυτό και αν είναι πέσιμο, αυτό και αν είναι κορτάρισμα και ερωτοτροπία του κ. Βελόπουλου προς την εκλεκτή της καρδιάς του, τη Νέα Δημοκρατία. Δεδομένου πως η σχετική δικογραφία θα διαβιβαστεί στη Βουλή με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Οπότε, ο κουρνιαχτός που θα σηκωθεί κατά του κ. Τσίπρα και της Ελλάς θεωρείται σίγουρος. Και στην ερώτηση «Κι μπόνο», που είναι η λιδία λίθος όλων των πολιτικών πράξεων, δηλαδή ποιος ωφελείται, τέλος πάντων, από την ανάδευση της πολιτικής λάσπης από τον κύριο Βελόπουλο, δεν υπάρχει παρά μία και μόνο απάντηση. Η Νέα Δημοκρατία, φυσικά, προς την οποία ο ηγέτης της ελληνικής λύσης αληθωρίζει αργά και σταθερά. Για παράδειγμα, το Σεπτέμβριο του 2023, το κόμμα του κ. Βελόπουλου είχε υπερψηφίσει μαζί με τη Νέα Δημοκρατία την αλλαγή της σύνθεσης της ΑΔΑΕ και του ΕΣΦ. Τέλος πάντων, εκλογές έρχονται και ό,τι μπορεί να εργαλειοποιήσει το καθεστώς κατά των πολιτικών των αντιπάλων, ό,τι και αν είναι αυτό, από όπου και αν προέρχεται, καλό είναι. Και βέβαια, το κυβερνών κόμμα δεν πρόκειται να ξεχάσει τις καλές υπηρεσίες των συμμάχων του. Το φλερτ Βελόπουλου Γεωργιάδη, αν παραστεί ανάγκη, δεν είναι απίθανο να εξελιχθεί σε γάμο Νέας Δημοκρατίας Ελληνικής Λύσης, όσο και αν τα δύο κόμματα διαψεύδουν μετεκλογικές συνεργασίες. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Συχνά οι συμπεθέροι, πολιτικοί και μη, είναι μυστικοπαθοί στην αρχή και μετά τους βλέπεις χαμογελαστούς με τα καλά τους στην εκκλησία. Όμως ο κύριος Γεωργιάδης και η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικοί. Ο κύριος Βελόπουλος δεν θα διστάσει να εξαπατήσει τον οποιονδήποτε, εάν είναι προς το συμφέρον του. Ο άνθρωπος που πούλεγε δια τηλεοράσεως επιστολές γραμμένες από το χέρι του Ιησού Χριστού δεν θα δυσκολευτεί να επιλέξει το στρίβιν δια του αραβόνος εάν αυτό τον εξυπηρετεί πολιτικά. Άλλωστε, η αρχική σημασία της αγγλικής λέξης φλερτ είναι ξαφνικό χτύπημα. Οπότε ας προσέχει ο Άδωνης να μην σκορπά πόθους για θα βρει μπελά.

Λοιπόν, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, η Νέα Δημοκρατία επανέρχεται σιγά σιγά στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Για να αυξηθεί η συσπήρωση, πρέπει οι ακροδεξιοί της ψηφοφόροι να θυμηθούν πως το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και όχι οι απομιμήσεις του αντιπροσωπεύει τη γνήσια δεξιά, την original, παραδοσιακή, αυθεντική, εθνικόφρονα, αντικομμουνιστική παράταξη. Μιλάω για την νικήτρια του εμφυλίου που από τα σπλάχνα της ξεπήδησε ο Τσολάκουγλου, ο Σκαλούμπακας, ο Γκοτζαμάνης, ο Θεοφιλογιαννάκος, ο Μελίστας, ο Καλαμπόκας, ο Κορκονέας και όλοι οι λόχοι των παρακρατικών που πλουτίζουν το βιογραφικό τους με αυτοσχέδια τσεκούρια εγγράφοντας υπουργικές υποθήκες. Για να μην μιλήσω για τις δημιουργίες των trigger happy αστυνομικών που πυροβολούν παιδιά και τσιγκάνους κατά προτίμηση, βρίσκοντας στόχο ακόμα και όταν οι σφαίρες εξωστρακίζονται. Ένα παράξενο πράγμα, φίλες και φίλοι, τέτοια ευθυβολία θα έπρεπε να τους πάρουν στην Ολυμπιακή ομάδα της Κοποβολής να κερδίσει η πατρίδα μας κάποιο μετάλλιο παραπάνω. Έτσι λοιπόν ο καπετάνιος, έχοντας δει τα σκούρα, στρέφει το πιδάλιο όλο δεξιά, όλο δεξιά. Πετάει στα σκουπίδια τον κεντρό Φερετζέ, κρεμάει το κουστούμι του κοινοβουλευτισμού στην ντουλάπα, φοράει την φεοπράσινη για τις αρβίλες και ξαμολάει στα μουμουέ τα απασφαλισμένα 45άρια του κόμματος, τους πιστολέρο υπουργούς του, για να γουστάρουν και εκείνοι οι ψηφοφόροι που έχουν κάνει εικόνισμα και έχουν κρεμάσει στον τοίχο του σαλονιού τους το βασιλιά και τον Παπαδόπουλο. Ένα από αυτά τα 45άρια είναι βέβαια και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ο οποίος μιλώντας στο κανάλι της ΕΡΤ προημερών, αφού τόνισε πως στο 80% της μεταπολίτευσης η τρομοκρατία συνδέεται με την άκρα αριστερά, είπε επιλέξει: «Χέστες, κότες, αλήτες, καθάρματα αναρχικοί, θα τους ξεσκίσουμε». Ο κύριος Αθανάσιος Πλεύρης είναι ένας παράφορος τολμητίας, ένας ψυχωμένος, ανυποχώρητος άνθρωπος. Είναι ο μόνος πολιτικός δεξιάς παρατάξεως ο οποίος είχε το θάρρος να πατήσει τα εξάρχεια, το άντρο των αναρχικών και να βγάλει βίντεο με την ηρωική του πράξη. Παρόλο που πήγε τον Ιούλιο του 2019 στην πλατεία Ξημερώματα, που ούτε καν τα Περιστέρια δεν είχαν ξυπνήσει, πολλό δε μάλλον οι αντιεξουσιαστές που τυλιμένονται. Όμως είναι η πράξη που μετράει, είναι η εκπόρθηση του άβατου της πλατείας. Αν και ο ήχος του βίντεο που γύρισε ο κύριος Πλεύρης είναι κακός, διότι ο υπουργός σχεδόν ψιθύριζε, μην τον ακούσει και κανένας, έτσι. Κάτι που ευτυχώς δεν συνέβη, μιας και η πλατεία εξ αρχείων ήταν άδεια και έρημη σαν κλειστό γήπεδο. Θαραλέος μεν, προνοητικός δε. Και βέβαια θα τους ξεσκίσει τους αναρχικούς αλήτες με τα ίδια τα χέρια αυτός ο νέος νικηταράς, ο αναρχοφάγος. Τους χέστες, τις κότες, τους αλήτες, τους αναρχικούς, κύριος Πλεύρης. Αλλά όποιος φλέει τα ρούχα του έχει τα μισά. Κυρίες και κύριοι, κάτι που ξέρει καλά ο τότε υπουργός υγείας, ο οποίος το 2023 πήγε εσπευσμένος στα επίγοντα του λαϊκού νοσοκομείου που εφημέρευε, γιατί κάποια αντιεξουσιαστικά μοιάσματα τον είχαν γιαουρτώσει σε ένα μεζεδοπολείο στα Πετράλωνα. Βγήκε και σχετικό ιατρικό ανακοινοθέν. Δεν σας κάνω πλάκα. Άνθρωποι σαν το Θανάση τον Πλεύρη, θυελώδεις αλλά και προσεκτικοί, ηφαιστειώδεις αλλά και εχέφρονες, είναι κόσμημα για τη μεγάλη δεξιά παράταξη. Είναι ίσως η μόνη ελπίδα ώστε ένα μεγάλο μέρος ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που έχουν το στέμα και τον φίνικα κονιζαρισμένα να ξεχάσουν κάτι γάμους ομοφύλων που τόλμησε να νομοθετήσει το κόμμα και να ξαναγυρίσουν στην αγκαλιά της δεξιάς. Χάρη στο Θανάση, τον Λούκι Λουκ της εποχής μας, το πρώτο τον πιστόλι μες στη Δύση που έχει μαγιά και κάνει ό,τι του καπνίσει.

Φίλες και φίλοι, διάβασα προχθές μια πολύ σημαντική είδηση, την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Στο νέο Πετρίτσι Σερών, λοιπόν, στο ναό του Αγίου Δημητρίου, υποδέχτηκαν τη ζακέτα του Αγίου Παϊσίου, παρουσία του Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Το Ιερό Κοιμήλιο προσκύνησαν πλήθη πιστών. Το Ιερό Κοιμήλιο, δηλαδή, τη ζακέτα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες ακόμα δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες και γι' αυτό μεταφέρουμε επιφύλαξη, επίκειται η υποδοχή της σκελέας του Αγίου σε μεγάλο μητροπολιτικό ναό της χώρας πριν από το 15 Αύγουστο, ενώ τα Χριστούγεννα η Μητρόπολη Αθηνών θα υποδεχθεί μια χρησιμοποιημένη μπατονέτα, η οποία αφαιρεί το ίδιο το DNA του Αγιορείτη Αγίου. Το κοιμήλιο αυτό θεωρείται πιο σημαντικό και από τις πλαστικές παντόφλες που είχαν εκτεθεί παλιότερα και από το κάστανο που ο Άγιος Παΐσιος είχε βράσει με τα χεράκια του. Πέρα από την πλάκα, να ξεκαθαρίσω κάτι σαφώς και κατηγορηματικός. Κατ' εμέ είναι άλλο πράγμα, εντελώς άλλο πράγμα, έτσι, να σέβεσαι και να τιμάς τον Άγιο Παΐσιο και εντελώς άλλο πράγμα να προσκυνάς τη ζακέτα του. Άλλο πράγμα η πίστη και άλλο η ειδωλολατρεία και η χριστεμπορία. Κάποιοι πουλάνε το Χριστό με το ζύγι, που έλεγε ο Καζαντζάκης. Καθώς όλοι αυτοί που σειραίουν για να προσκυνήσουν το κάστανο, τη ζακέτα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο από τα προσωπικά αντικείμενα των Αγίων, αφήνουν και το κατητής τους στο ναό και κατ' επέκταση στη Μητρόπολη και την Άρχιεπισκοπή. Και σε να μην έφτανε αυτό, όλοι οι υπόλοιποι, ανεξάρτητα από το αν είναι θρησκευόμενοι ή όχι, μισθοδοτούν και από πάνω αδρά όλους αυτούς τους αντιπροσώπους Θεού. Επηγής τους εμπορικούς αντιπροσώπους, έτσι, που περιφέρουν επιπληρωμή κάστανα, παντόφλες και ζακέτες. Κάποια στιγμή όλο αυτό πρέπει να τελειώσει, διότι το πνευματικό κύρος εκκλησίας καταρακώνεται όταν αυτή προωθεί τη λατρεία ρούχων, τροφίμων ή άλλων αντικειμένων καθημερινής χρήσης που ενδέχεται να άγγιξε κάποιος Άγιος. Που ακόμα και γι' αυτό δεν είμαστε σίγουροι, έτσι, πως ήταν όντως αυτές οι παντόφλες του Αγίου ή η ζακέτα του. Και γιατί άραγε αυτά τα αντικείμενα βγαίνουν στη φορά λίγα-λίγα. Ο Παΐσιος πέθανε το 1994 και η ζακέτα του εμφανίστηκε τώρα, 32 χρόνια μετά. Αναρωτιέμαι ποιο αντικείμενο της γκαρνταρόμπας του θα βγει μετά από 10 χρόνια. Προφανώς η Εκκλησία αξιοποιεί τον Άγιο με δόσεις, κάπως σαν τα sequel των χολιγουντιανών υπερπαραγωγών, που αν και κάποιες γυρίζονται όλες μαζί, βγαίνουν στις αίθουσες τμηματικά, έτσι, ώστε να μην υπερφορτωθεί το κοινό και να συντηρηθεί το ενδιαφέρον του. Και έτσι βλέπουμε τώρα τη ζακέτα. Σοφή επιλογή, ένα ιερό αντικείμενο. Ποια Ελληνίδα μάνα δεν είχε φωνάξει το παιδί της ζακέτα να πάρεις?

0: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
9: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
10: Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ανεξαρτητοποιήθηκαν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη, Δημήτρης Καλαματιανός και Μίλτος Ζαμπάρα. Εκτός ΣΥΡΙΖΑ και ο Γιάννης Ραγκούσης. Πληροφορίες ότι είναι προς παραίτηση και ο Σωκράτης Φάμελος. Αύριο συνέρχεται η κοινοβουλευτική ομάδα για την εκλογή νέας προεδρίας, με τον αριθμό των μελών της να μειώνεται πλέον στους 12. Γέφυρες, αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό βομβάρδισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο νότιο τμήμα του Ιράν, προκαλώντας το θάνατο 7 ανθρώπων σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Πλήξαμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λέει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Αεροπορικές επιθέσεις σε Κουβέιτ, Κατάρ και Ιορδανία, σιρήνες συναγερμού και στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν πως βομβάρδισαν στρατιωτική βάση στη Συρία. Αναφορά του Μάρκο Ρούμπιο στην υπόθεση θανάτου της Βάγιας Νέστορα σε εκδήλωση του State Department για την τρομοκρατία. Είπε πως μία 72χρονη γυναίκα εκτελέστηκε μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα επειδή η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για τον κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα στην Αττική. Επιστρατεύονται drones με θερμικές κάμερες, 3 πυροσβεστικά οχήματα με κανόνι στις κατασκηνώσεις και στο Λυκαβητό, ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για ευάλωτες ομάδες. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με βοριάδες που τοπικά στα ανατολικά θα φτάνουν το απόγευμα τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
3: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 94, 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού στο οποίο απαντά η Πέμπη Παναγοπούλη είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Φίλες και φίλοι, το έχω ξαναπεί και έχω δεχτεί έντονη κριτική από παντού, ενώ από όλες τις πλευρές του ιδεολογικού φάσματος, πως η ανθρώπινη ζωή είναι η απόλυτη αξία. Και στη διαφύλαξή της σκόντο δεν γίνεται. Δεν πρέπει να γίνεται, έτσι, κατά τη γνώμη μου. Δεν υπάρχουν καλές και κακές απώλειες ανθρώπινης ζωής. Δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, σωστές ή λανθασμένες. Και καμιά ιδεολογική και κομματική παροπίδα δεν θα πρέπει να συσκοτίζει αυτή την πραγματικότητα. Να τα κάνω τα λιράκια να συνοηθούμε. Δεν μπορεί κανείς να καταδικάζει το έγκλημα της Μαρφίν, τον τραγικό χαμό των 3 εγκλωβισμένων ανθρώπων, 4 έτσι, μαζί με το αγέννητο παιδί της Παπαθανασοπούλου, και συγχρόνως να μην βδελίσετε, να μην φρικιά με τη στιγνή δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού Καραμπαμπά από αστυνομικούς στο Άργος. Και ναι, είχε όνομα και επώνυμο αυτός ο αδικοχαμένος άνθρωπος, που πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε. Δεν είναι δυνατόν από την άλλη να πέφτεις στα πατώματα με το σκοτωμό του Καραμπαμπά και να μην φρικάρεις με τον άδικο χαμό της Βάγιας Νέστορα, της μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Δεν είναι δυνατόν, για μένα πάντα έτσι, να υπερασπίζεσαι φωνιάδες. Εάν κάποιοι λένε «καλά τους έκανα στη Μαρφίν», τότε είναι κατάπτυστη. Όσο κατάπτυστος είναι και ο δήμαρχος Άργους που υπερασπίζεται τους φωνιάδες αστυνομικούς που εκτέλεσαν ένα νεαρό αυτιστικό πισόπλατα με σφαίρες στο κεφάλι. Όχι γιατί δεν σταμάτησε έλεγχο, όχι γιατί τους ανάγκασαν να τον καταδιώξουν, αλλά γιατί ήταν αυτό που ήταν. Ένας τουρκάλας, όπως είπαν οι ίδιοι αστυνομικοί, που ο φόνος του, ναι, είναι μια πολιτική πράξη. Δεν είναι δυνατόν να υπερασπίζεται τις φωνιάδες του. Εκτός και αν η ζωή ενός φτωχού παρία αξίζει λιγότερο από τη ζωή ενός πολιτευτή του κυβερνώντος κόμματος. Σκόντα δεν κάνουν. Η ανθρώπινη ζωή είναι ιερή. Κάθε δολοφονία με πολιτική ή ταξική χρειά θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται από μια ευνομούμενη πολιτεία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ώστε να βρεθούν, να κατηγορηθούν, να δικαστούν και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Κάτι που συμβαίνει μόνο όταν έχουμε δημοκρατία και ισονομία. Δεν είναι δυνατόν όμως οι τυφλοί, οι υποκανονικές συνθήκες, Θέμης να είναι αλήθωρε. Έτσι, να λοξοκοιτάει με συμπάθεια προς τα θύματα που ανήκουν στην ανώτερη κοινωνική και οικονομική ομάδα και να διαφορεί παντελώς για τους άλλους. Τους ανθρώπους που σκοτώνονται από τους ενόπλους φρουρούς της τάξης, της καθεστικίας τάξης. Δεν χωρούν εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εάν χωρούν, κάτι δεν πάει καθόλου καλά. Διότι εάν δεν τρέχει και τίποτα, έτσι, να σκοτώνει αστυνομικοί όποιον δεν τους γεμίζει το μάτι, όποιον συγκεντρώνει την κοινωνική απαξία, λειτουργώντας κάπως οι αστυνομικοί σαν φορείς του κοινωνικού δαρβινισμού, κατά κάποιον τρόπο, τότε κάποιοι άλλοι από την απέναντι όχθη θα πούν το ίδιο, αλλά αντίθετα. Αυτό το τρομακτικό δεν τρέχει και τίποτα. Και τότε ναι, όντως, θα έχουμε έναν ακόμα εμφύλιο. Η κυβέρνηση στην πρεμούρα της να εξιχνιάσει τη δολοφονία των υπαλλήλων της Μαρφίν επανεμφανίζει ένα mail μετά από χρόνια, στο οποίο κατονομάζεται, μεταξύ άλλων υπόπτων, και ένας άνδρας που όμως βρισκόταν στη φυλακή όταν έγινε το κάψιμο της τράπεζας, δηλαδή το 2010. Αυτός ο άνθρωπος προφυλακίστηκε τώρα, παρόλο που ήταν φυλακισμένος από το 2008 μέχρι και το 2013. Όμως το καθεστώς δεν δείχνει την ίδια ευαισθησία για τα θύματα των ισχυρών και του κράτους. Γιατί δεν μάθαμε ποτέ το όνομα του αστυνομικού, ο οποίος οδηγώντας το αυτοκίνητο της Ντόρας Μπακογιάννη σκότωσε τον μοτοσκλετιστή, τον 23χρονο Ιάσονα Λαλαούνη, έξω από τη Βουλή? Γιατί δεν του αφαιρέθηκε ότι κάνει το δίπλωμα οδήγησης? Και γιατί συνεχίζει να εργάζεται στο Κοινοβούλιο? Και γιατί δεν έχουν τιμωρηθεί ακόμα οι 6 αστυνομικοί που βασάνισαν τον Βασίλη Μάγκο πριν από 6 χρόνια, προκαλώντας το θάνατό του? Δικαιοσύνη, φίλες και φίλοι, δικαιοσύνη. Μια μεγάλη, βαριά, αιχμηρή, κοφτερή, πολύτιμη, απαραίτητη λέξη. Δεν μπορεί να υπάρξει καμιά ειρήνη μεταξύ ατόμων, τάξεων ή χωρών χωρίς αυτήν.

0: Φίλες και φίλοι, συμπαθάτε, αλλά δεν πρόκειται προς το παρόν να μιλήσω άλλο για τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Ούτε για το Μουντιάλ, ούτε προς το παρόν για το ξύλωμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου οι εναπομείναντες σκοτώνονται για να κυριαρχήσουν στο κόμμα που δεν έχουν, ούτε και για τα στενά του Ορμούς που ανοιγοκλίνουν, να στους βάλουν τέλος πάντων ένα φερμουάρ να τελειώνουν αυτή την ιστορία. Θέλω να σας μιλήσω για ένα νέο άνθρωπο. Ένα 20χρονο ντελιβερά που σκοτώθηκε σε τροχαίο τα ξημερώματα της Τετάρτης Μεσογείων, στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Οπότε, ό,τι ακουστεί από τώρα μέχρι το τέλος της πρώτης ώρας του ραδιογραφήματος, εκλάβεται εδώ σαν ένα ρέκβιεμ για ένα 20άρι, συνομήλικο του γιού μου, που έχασε τη ζωή του δουλεύοντας για να τη ζήσει. Όπως τόσοι και τόσοι ήρωες της καθημερινής ζωής στα γιαπιά, τα εργοστάσια ή στα ναυπηγεία, που κάθε ένσημο που κολλάνε είναι και ένα παράσημο θάρρος μέχρι να πέσουν ηρωικώς μαχόμενοι. Αλλά τώρα αυτές οι κουβέντες που θα ακούσετε είναι εξαιρετικά αφιερωμένες στα παιδιά με τα μηχανάκια που βρέξει χιονίσει, μας φέρνουν στο σπίτι τα σουβλάκια ή στο γραφείο την εμπορική αλληλογραφία. Είναι η courier, δηλαδή η ταχυμεταφορής, η delivery, η ταχυδιανομής, αλλά και οι υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών με δικύκλο. Γενικώς, οι εργαζόμενοι οδηγοί δικύκλου. Είναι αυτοί που ρισκάρουν την αρτιμέλεια και τη ζωή τους για ένα μεροκάματο του τρόμου, κυριολεκτικά, μιας και η βιόσφαιρα των αστικών δρόμων της χώρας είναι αυτόχρημα δυστοπική. Είναι αυτοί που κάνουν το παπί Ομόνια Κηφισιά σε 18 λεπτά με το ρολόι, έτσι, σε ώρα αιχμής, για να φτάσουν εγκαίρως τα αρχιτεκτονικά σχέδια, τα συμβόλαια στην εταιρεία, επειδή ο πελάτης είναι καλός και επίγεται, όπως γαυγίζει από το τηλέφωνο ο προϊστάμενος. Είναι αυτοί που πάνε ανάποδος μονόδρομους. Είναι αυτοί που παραβιάζουν τα κόκκινα φανάρια για να φάμε εμείς ακόμα ζεστή την πίτσα στο τελικό του Μουντιάλ. Είναι αυτοί που όταν γυρίζουν σπίτι κατατσακισμένοι, βλέπουν το νερό στην πανιέρα γίνεται μαύρο. Μαύρο από τα καυσαέρια και τη γλίτσα που μάζεψαν όλες αυτές τις ώρες μες στην κίνηση.
1: Radio Rumeli.
0: Είναι αυτοί που κάνουν News κάθε μέρα 5 ή 6 μέρες την εβδομάδα για να βγάλουμε ροκάματο. Είναι αυτοί που, αν είναι τυχεροί, είναι υπάλληλοι με εταιρικό μηχανάκι, ασφάλιση, άδειες και δώρα. Μόνο που αντί για 5 ένσημα την εβδομάδα, το αφεντικό, εάν είναι καλό, τους κολλάει 3. Όταν τα κακά αφεντικά κολλάνε μόνο 1. Είναι αυτοί που τις γιορτές, αφού το εισπράξουν, υποχρεώνονται να επιστρέψουν το δώρο Χριστουγέννων στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Το έχω δει να συμβαίνει, ξέρω για τι πράγμα μιλάω και αναρωτιέμαι αν το ξέρει αυτό η κυρία Κεραμέως. Είναι αυτοί που καμιά φορά αφήνουν τα κοκαλάκια τους στην άσφαλτο για να πιούμε εμείς τον καφέ μας ζεστό και την πύρα μας κρύα. Είναι αυτοί που κάνουν τις μοτοπορίες πατώντας συνεχόμενα την κόρνα για να τους δώσουμε σημασία όταν διεκδικούν εργασιακή κανονικότητα, βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, αποζημίωση για τις φθορές στα δικά τους δίκυκλα ή εταιρικά μηχανάκια αξιοπρεπώς συντηρημένα και όχι σούργελα για λόγους οικονομίας. Είναι αυτοί που τους λυπάται η ψυχή σου όταν υφαίνουν τις διαδρομές τους μέσα στον αστικό ιστό με 40 βαθμούς υποσκιάν, συναχαρνών το μεσημέρι ή με μείον 5 στους παγωμένους δρόμους της χιονισμένης Φιλοθέης στα μεσάνυχτα. Είναι η courier και η delivery, οι deliveράδες, επί το ελληνικότερον, και κρατάνε από ψηλή ετυμολογική και ιστορική γενιά. Η αγγλική λέξη delivery προέρχεται από το μεσαιωνικό αγγλογαλλικό ρήμα delivre και σημαίνει την πράξη απελευθέρωσης κάποιου από τα δεσμά του. Όσο για τους courier, αυτοί πήραν το όνομά τους από το λατινικό courere που σημαίνει τρέχω. Είναι αυτοί που αναγκαστικά τρέχουν γρήγορα, είναι οι ταχυδρόμοι.
2: Ο ταχυδρόμος πέθανε.

Οι πρώτοι γραμματοκομιστές, οι πρώτοι ταχυδρόμοι, οι αγγελιαφόροι, αυτοί δηλαδή που έτρεχαν, που έσπευδαν για να παραδώσουν τα μηνύματα των βασιλέων και των αξιωματούχων, είναι τόσο παλιοί όσο και η γραφή η ίδια. Η πρώτη επίσημη, οργανωμένη από το κράτος, υπηρεσία αποστολής και παράδοσης γραπτών μηνυμάτων έγινε στην αρχαία Αίγυπτο. Οι Φαραώ, ήδη από τα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ., χρησιμοποιούσαν courier, ταχυδρόμους, ταχυδιανομής, για την διάδοση των διαταγμάτων τους στην επικράτεια. Οι Ρωμαίοι είχαν ένα πολύ οργανωμένο ταχυδρομικό δίκτυο που ιδρύθηκε στα χρόνια του Οκταβιανού Αυγούστου. Λεγόταν Cursus Publicus και χρησιμοποιούνταν για την κυβερνητική αλληλογραφία. Η υπηρεσία που χρησιμοποιούσε γρήγορα ή πύλα τα άρματα και πιο αργά που τα τραβούσαν βόδια, συνεχίστηκε και στα χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Επίσης, οι αρχαίοι Πέρσες είχαν ιδρύσει ταχυδρομικούς σταθμούς, λεγόταν Σαπάρ Κανέχ, στα οποία ο κούριερ, ο εύπος μετατοφόρος, ο Σαπάρ, παρέδιδε το γράμμα στον συνάδελφό του, που με ξεκούραστο άλογο το παρέδιδε στον επόμενο σταθμό, μέχρι να φτάσει η επιστολή στον προορισμό της. Ο Ηρόδοτος είχε υμνήσει την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, αλλά και τον επαγγελματισμό των αγγελιοφόρων, που κάλυπταν ταχύτατα την απόσταση που τους αναλογούσε, χωρίς να πτωούνται ούτε εισαγωγικά από το χιόνι, τη βροχή, τον καύσωνα ή το σκοτάδι, όπως είχε γράψει. Αυτή λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι οι courier, οι ντελιβεράδες, οι υπάλληλοι εξωτερικών εργασιών, τα παιδιά με το μηχανάκι, οι επαγγελματίες καβαλάριδες, οι συντεχνιακοί απόγονοι των αρχαίων Περσών Σαπάρ και των καουμπόιδων του Pony Express στην Άγρια Δύση. Είναι τα ανθρώπινα πρόσωπα πίσω από την προσωπίδα του κράνους, που και αυτά, για φαντάσου, έχουν εργασιακά δικαιώματα και ατομική αξιοπρέπεια, όπως όλοι μας, που δυσανασχετούμε όταν η πίτσα έχει αργήσει και τηλεφωνούμε στο παιδί για να ακούσουμε πως έχει φύγει το παιδί. Που λέει και ο Σκανδάμης. Έχει φύγει, αλλά ο 20χρονος ντελιβεράς της Αγίας Παρασκευής δεν θα ξαναγυρίσει.

0: Φίλες και φίλοι, ακούσατε την πρώτη ώρα του ραδιογραφήματος που κανονικά μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 984, 98 και 3. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Δημακόπουλος. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Πέμη Παναγωπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ακολουθεί ο Οδυσσέας Ιωάννου που έχει να μας πει μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Μετά δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου και κατόπιν πάλι θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα.
1: Ναι. Ναι, γεια σας. Έχουμε κάνει εδώ και ώρα μια παραγγελία 5 πίτες και 3 σκοκακόλες σύρου αραχώδης.
2: Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει.

0: Αντέρα Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ράδιο Ρούμελη News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
6: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
6: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
6: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
6: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
6: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία.

0: Σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: K24.gr. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Ο Ιράν, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ιρνά, ο Αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι στο στόχαστρο μπήκαν μεταξύ άλλων εγκαταστάσεις παράκτειας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας και στρατιωτικές υποδομές. Το Ιράν, ωστόσο, καταγγέλει πως επλήγησαν γέφυρες, αεροδρόμια και σιδηροδρομικός σταθμός. Τα ξημερώματα αεροπορικές επιθέσεις έγιναν στην Ιορδανία, το Κουβέιτ και το Κατάρ, ενώ ενεργοποιήθηκαν δύο φορές οι σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλοιο επλήγη από άγνωστη ταυτότητα βλήμα ανοιχτά του Ομάν, κοντά στο στενό του Ορμούζ, όπως έκανε σήμερα γνωστό η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας και μεταδίδει το Reuters. Υπέστη μικρές ζημιές, καλά στην υγεία τους στα μέλη του πληρώματος. Η Βρετανική αστυνομία τώρα απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος 39χρονου, ο οποίος θεωρείται ως ύποπτος ότι βοήθησε τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν. Σε αυξημένη

Και όσο δεν δίνεις αυτά που ζητάνε, σου δείχνουν το αληθινό τους πρόσωπο. Λάθη μετράω και όσο από αγάπη πονάω, μαθαίνω να ζω. Αυτό μαλά σε ένα κενό, τον πόνο μου κάνω αδερφό. Είναι καιρός να κοιτάξω εμένα, θέλω να με βρω. Έχω να ζήσω, δεν

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Go!
1: Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμιά πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απλή

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 λεπτά μετά τη μία εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 στις ραδιοφωνικές μοιχείες με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα. Πολλά τα μηνύματα, συνεχίζεται με την Πενιδιάδα. Ο γίγαντας ο Δημήτρης μου λέει πολλαπλά κερδισμένη βγαίνει με την κατάληξη υπόθεση Πινέδα. Να, οκ, άποψή σου είναι αυτή. Ο Πινέδα έχει κλείσει, μπήκε στα 31 το Μάρτιο. Ό,τι ήταν να δώσει στην ΑΕΚ το έδωσε. Η ΑΕΚ βγαίνει και κερδισμένη κατά 2 εκατομμύρια σε σχέση με τα λεφτά που είχε δώσει πριν από μερικά χρόνια για να τον αγοράσει. Μόνο ικανοποίηση μπορεί να νιώθει η ΑΕΚ γι' αυτό το deal.

Λοιπόν, πριν ο Αλέκτρο αναλύσει τρεις, στην Τουρκία υπάρχουν δημοσιεύματα. Σας διάβασα προηγουμένως τι λέγανε οι ρεπορτέρ του Παναθηναϊκού για την υπόθεση Βαν Τρόκελεν. Υπάρχουν λοιπόν δημοσιεύματα στην Τουρκία που υποστηρίζουν επικαλούμενοι πηγές μέσα από τη Samsunspor για συμφωνία Παναθηναϊκού και Samsunspor για τον Βαν Τρόκελεν, που η μεταγραφή μαζί με τα μπόνους θα φτάσει κοντά στα 7 εκατομμύρια. Επαναλαμβάνω, εδώ σήμερα αμφισβητείται αυτό που αποκαλύφθηκε ουσιαστικά χθες βράδυ στο Sport Dog, ότι ο Παναθηναϊκός έφτασε να προτείνει 5,5 εκατομμύρια συν μπόνους που θα ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια. Τώρα είναι 7, δεν ξέρω, σας λέω ότι διάβαζα χθες το βράδυ στο Sport Dog. Λοιπόν, αμφισβητείται, γιατί λέει ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει στα 4 εκατομμύρια και αποκλείεται να ανέβει και 1,5 εκατομμύριο η τελική του πρόταση κτλ. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Η ουσία δεν είναι τελικά αν είναι 4,5, 5, 5,5. Η ουσία είναι να τελειώσει αυτό το σύριαλ που κρατάει εδώ και 1,5 μήνα. Ένα μήνα πόσο κρατάει.

Λοιπόν, Σφίνα λέει στην Ντόρτμουντ για Καρέτσα η Μίλαν. Θυμίζω ότι ο Τζόλις θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή ever, με τα 40 εκατομμύρια ευρώ που είναι χωρίς μπόνους, 40 εκατομμύρια ευρώ. Του Μανολά είναι μέχρι τώρα με 36,5 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, από τη Ρώμα στην Νάπολη, και δεύτερη του Χάμπου Κοστούλα με τα 35 εκατομμύρια τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον, επαναλαμβάνω για να μην στέλνετε μηνύματα, χωρίς τα μπόνους.

Λοιπόν, ο Σάββας από το Μανχάταν της Γερμανίας μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Ο Χάμπος Κοστούλας θα μπορούσε να έχει αντικατασταθεί από τον Τετέι, αλλά ο Μαρινάκης έδινε κάτω από 1 εκατομμύριο για τον παίχτη στην Κηφισιά. Θέλει να πουλάει με υπεραξίες, αλλά να αγοράζει κοψοχρονιάς, λέει ο Σάββας Ολυμπιακός.

Λοιπόν, να και μια μεταγραφάρα και χαίρομαι που αφορά εδώ την ομάδα του Ηλίου, τον αθλητικό ομιλό Ηλίου. ΑΟ Ηλίου. ΑΟ Ηλίου. Εγώ ΑΟ. Ναι, ΑΟ Ηλίου. Νίκος Στεφανής. Νίκος Στεφανής. Δεκαεννιάχρονος ακραίος που έπαιζε στην Ελευθερούπολη, παίζει όλη την πλευρά, πήρε τη μεταγραφή, να το αναφέρουμε, καλή δύναμη, καλή σεζόν και του χρόνου νέα μεταγραφή ευχόμαστε στον Νίκο Στεφανή σε ανώτερη ομάδα.

0: Μίχο Εμπουλά είναι ο παίκτης που απέκτησε η Κηφισιά και όχι Μπουλά που τον. Μπουλά τον είπα. Πάλι καλά που τον έκανα και Σάκη. Γεια σου και από εκεί πάνω Μακαρίτη, Σάκη, Μπουλά. Μπουλά. Εμπουλά δεν είπα. Μπορεί να μην είναι έτσι όπως το. Πρόφα να μην ακούστηκε το Μινάν, να ακούστηκε το Εψιλον. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν. Ο Έλιο Κόμπο και ο Γουόκα παίζουν στην ίδια θέση, εσύ που ξέρεις από μπάσκετ.
1: Ράδιο Ρούμελι, News.
0: Άρα, λίγο Τζόρτζιο Μαντάρα θέλουμε τώρα να έρθει. Έλα Τζόρτζιο, έλα μέσα. Μη στέλνετε μηνύματα, παιδιά. Έλα τώρα, Τζόρτζιο Μαντάρα.

0: Έλα Γιώργιο.
1: Καλησπέρα.
0: Όλη την εσπέρα. Έλια Οκόμπο ανακοίνωσε τον διεθνή 28χρονο γκάρτ που ήταν μια τετραετία στο Μονακό. Ανακοίνωσε η ομάδα του BBC, αυτή που θέλει και το World Cup, δεν είναι?
1: Εντάξει, αναμενόμενο για τον συγκεκριμένο.
0: Γιατί?
1: Από το Φλεβάρι είχαν συμφωνήσει.
0: Α, και τώρα τον ανακοίνωσε το Σαρκά.
1: Ναι. Εντάξει, αργά.
0: Άρα δεν επηρεάζει, δεν επηρεάζει την υπόθεση World Cup η απόκτηση του Οκόμπο?
1: Δεν νομίζω, όχι. Ο Αβράμοβιτς δεν έχει αποχωρήσει.
0: Ποιος είναι ο Αβράμοβιτς? Ο Αβράμοβιτς έχει φύγει από την Τζέλση εδώ και χρόνια, ρε φίλε.
1: Ο Αβράμοβιτς, ο Αλέξα Αβράμοβιτς.
0: Α, άλλος ο Αβράμοβιτς και άλλος ο Αβράμοβιτς. Το Αβράμοβιτς τι εθνικότητα είναι?
1: Σέρβος.
0: Α, ο Αβράμοβιτς είναι Ρώσος. Ο ένας είναι ολιγάρχης, που πρώην διοκτήτης της Τζέλση, ο άλλος είναι μπασκετμπολίστας, έτσι.
1: Ναι.
0: Γελάει ο Κουρνάρας. Οκ, ο Γόκαπ θα μείνει ή θα φύγει τον Ολυμπιακό? Τι εκτιμάσαι εσύ που έχεις και ρεπορτάζ στο... στο μπάσκετ, είσαι δεμόνιο.
1: Πιο κοντά είναι πλέον προς το να φύγει. Θα γίνουν συζητήσεις, αλλά είναι πιο κοντά πλέον.
0: Δεν γίνονται συζητήσεις μέχρι τώρα, δηλαδή.
1: Γίνονται, ωστόσο εντάξει, δεν είναι τόσο καλό το κλίμα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι. Καλά, πάντα φτιάχνει το κλίμα και χαλάει.
1: Με τον Ντόρσε είναι πολύ καλά τα πράγματα.
0: Όπως είχα επικαλεστεί και τον γίγαντα τον Σωτήρη Γεωργίου, το είχε πει πριν από μια εβδομάδα, γιατί το θέμα είναι να προβλέπεις και να με βάση τις ενδείξεις, το ρεπορτάζ είχε πει θα ανανεώσει ο Ντόρσε με δυνατό συμβόλαιο, θα παραχωρηθεί, θα πουληθεί ο Γόκα. Τίποτα άλλο, καμιά είδηση εδώ?
1: Όχι ακόμα. Δεν έχουμε βρει κάτι. Δεν έχουμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν εντοπίσει οι κεραίες μου κάτι.
0: Γιατί ρε φίλε, τις έχεις ανοίξει τις κεραίες? Γιατί πρέπει να δουλεύουν και κάτω από τα ραντάρ. Ο Ριμπάλντα δουλεύει κάτω από τα ραντάρ. Να δουλεύεις και εσύ και κάτω από τα ραντάρ. Καταλαβες.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό είναι καινούργιο το. Ναι. Και όπως θα λέει και ένας φίλος μου, βλέποντας, εσείς ακούτε, αλλά όχι στην τηλεόραση μας βλέπουν τώρα, τηλεοπτικά μας βλέπουν.
1: Ναι,
0: ναι μας βλέπουν. Βλέποντας και ακούγοντας τον Τζόρτζιο Μαντάρα, θα μπορούσε κάποιος να πει, ο Άιζακ Νιούτον για παράδειγμα, θα μπορούσε να πει, αν ζούσε, γιατί έχει πεθάνει από το 1687 ο συγκεκριμένος, ο Άιζακ Νιούτον, θα μπορούσε να πει βλέποντας τον Τζόρτζιο Μαντάρα ότι μοιάζει σαν το παιδάκι που με το κουβαδάκι του κουβαλάει νερό στην ακρογιαλιά. Ευχαριστούμε Τζόρτζιο Μαντάρα, για σένα ήταν αυτό.

Λοιπόν, το αμερικάνικο Μουντιάλ όλο και περισσότερο θυμίζει, γίνεται Αμερικανιά. Δεν είχε πρόβλημα αυτός ο Ινφαντίνο. Με επίσημη ανακοίνωσή της η FIFA γνωστοποιεί πως για πρώτη φορά στην ιστορία των τελικών του Μουντιάλ θα δώσει δαχτυλίδια στους νικητές, θυμίζοντας NBA. Ιδέα τραπ κι αυτό. Λοιπόν, την Κυριακή στις 10 στο MetLife Stadium του New Jersey, Αργεντινή-Ισπανία, Ισπανία-Αργεντινή, και η FIFA στους νικητές, στους κατακτητές του Μουντιάλ, θα απονεμηθεί χρυσό δαχτυλίδι, κάτι που συμβαίνει, θα συμβεί για πρώτη φορά στα χρονικά της διοργάνωσης. Η μία πλευρά στο δαχτυλίδι θα φέρει το τρόπαιο του Μουντιάλ, ενώ η άλλη θα είναι ειδικά σχεδιασμένη για την νικητήρια ομάδα. Μάλιστα. Οκ. Okay.

Βγάλανε καλύτερο γκολ του Πινέδα και το τραγικό φώναξαν τον τεράστιο Θωμά Μαύρο να παραλάβει το βραβείο που ο Θωμάς όταν πήγε σπίτι το βράδυ και έβαλε να δει τα γκολ που είχε βάλει, θα γέλαγε. Εντάξει ρε φίλε Γεράσιμε, τι να κάνουμε. Άντε πάλι ο Κώστας. Κύριε Ευάγγελε, μετά από πολλή σκέψη διαπίστωσα ότι έκανα λάθος, επειδή τα λάθη είναι ανθρώπινα, σου ζητάω συγγνώμη και θα συνεχίζω να σε ακούω. Μη με παρεξηγείς, γιατί είμαι και σε κάποια ηλικία, 72 χρονών. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστας Παναθηναϊκός από Γαρνέ. Συνομήλικοι είμαστε, ρε φίλε. 60, εγώ τώρα του 4 Δεκεμβρίου θα κλείσω τα 60, 72

0: Τι 12 χρονάκια διαφορά. Ίδια γενιά. Ίδια γενιά 100%. Βαγγέλη, μίλα λίγο πιο δυνατά, φίλε, γιατί το κανάλι του Αλαφούζου. Για το κανάλι. Μίλα λίγο πιο δυνατά, φίλε, για το κανάλι του Αλαφούζου. Είσαι κανένα νέο, όχι, τι νέο να. Την πλατφόρμα, τι νέο να. Πιστεύω ότι αν και είναι ακόμα νωρίς, εκεί για παράδειγμα θα πάει του χρόνου ο ΠΑΟΚ. Το συμβόλαιό του με την Κάπιτα, τον. Per capita, όπως λέγεται, τον Τζίγκερ Μαρινάκη. Ολοκληρώνεται και νομίζω ότι από τώρα το έχει προγραμματίσει για να πάει εκεί του χρόνου στο κανάλι του, στην πλατφόρμα του Αλαφούζου. Βλέπεις η Άγκη να κινείται για τη μεταγραφή αυτή, ποια, πάνω πάλι από Μενίδη, ποια μεταγραφή εννοείς? Θα κάνει, δεν είναι δυνατόν να μην κάνει μεταγραφές? Μπορεί να πάρει και δύο για, αντί για έναν αντιπινέδα, αρκεί να μην είναι σαν χαμπό, παιδιά, σας ξαναλέω. Δηλαδή, ο Ριμπάλντα θα πρέπει να αφήσει τώρα τις ψαγμένες λύσεις, τις παίχτες μεταγραφές προοπτικής, έτσι. Εντάξει. Τα στοχευμένα κτλ. Και να πάει να φέρει παίχτη για μένα με καλύτερο όνομα και καλύτερα βιογραφικά από ό,τι είχαν ο Καρίνεν και ο Ζουμπκόφ. Καλοί παίκτες και οι δύο, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας, ότι 4 εκατομμύρια έδωσε για τον καθέναν από αυτούς. Λοιπόν, που οι περισσότεροι δεν τους ξέρανε πριν. Ο Τριαντάφυλλος λέει, δηλαδή, Ευάγγελη, είσαι καλός όταν λιβανείς τους προέδρους και είσαι κακός όταν έχεις αντίθετες απόψεις. Τι είναι αυτό, το λέω για κάποιο φίλο που έστειλε μήνυμα. Καλά κάνεις, συνέχισε έτσι. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Οι δημοσιογράφοι είναι για να λένε αλήθειες και να κάνουν ρεπορτάζ, όχι για να κάνουν ρεπορτάζ. Ναι, για να ελέγχουν, αυτό πρέπει. Ευάγγελε, δεν ανανεώνε ο Τζολάκης. Ολυμπιακός ήθελε, ο Τζολάκης όχι, κατά 95% φεύγει. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, δεν διαφωνώ σε αυτό, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα, φίλε, αυτό. Ο Μανδάς, υπάρχει περίπτωση να φορέσει τα κόκκινα, πόσο κοστολογείται? Ο Μανδάς, μία περίπτωση που είχε να φορέσει τα κόκκινα, να έχει φύγει πριν ο Τζολάκης. Δεν θα έρχονταν για να είναι πίσω από τον Τζολάκη. Ο Μανδάς, υπάρχει, είναι μια κολόνια, ένα μπιφ μεταξύ Μανδά και Τζολάκη μεγάλο, που κρατάει από τις εποχές των εθνικών ομάδων μεταξύ τους. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να έρθει. Κοστολογείται πάνω από 10-12 εκατομμύρια. Αλλά είναι βασικός, θα είναι βασικός στη Λάτσιο του Ποκατούζο από τη στιγμή που πουλήθηκε ο Προβεντέλ στην Ίντερ. Αυτά ξέρω. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ελλάδα Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Τσάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
5: Planisabv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Η ώρα είναι 1:30.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
8: Goal!
9: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
10: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
13: Η ώρα είναι 1:30.
14: Γιάννη,
15: έλα!
14: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
15: Ναι!
14: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
15: Τα πάντα!
14: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
16: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
17: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22-310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
18: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
0: Ιουλίου, 30 Ιουλίου, τα μάτς του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου ορίστηκαν, η Ρεβάν στην Τούμπα. Η Δυναμό Κιέβου, επαναλαμβάνω, προκρίθηκε μετά από δύο παιχνίδια στα πέναλτι, μετά από δύο μάτς με την Κλουζ που δεν έμπαινε γκολ με τίποτα, 0-0, 0-0 και τα δύο, 0-0 και η παράταση, στα πέναλτι 4-2 η Δυναμό Κιέβου του Κεντζόρα.

Λοιπόν, υπάρχουν ρεπορτάζ, δημοσιεύματα που λένε ότι είναι προχωρημένη η υπόθεση του Τζολάκη για τη ΧΑΛ και ότι μπορεί να ενσωματωθεί και στην προετοιμασία της νεοφώτης στην Premier League αγγλικής ομάδας που γίνεται στην Σλοβενία. Θυμίζω ότι δεν είναι μία και δύο οι ομάδες από την Premier League που κατά διαστήματα έχουν εμφανιστεί στο ρεπορτάζ ότι ενδιαφέρονται για τον Τζολάκη, η Λίντς, η Μπράιτον, η Άστον Βίλα, η Κόβεντρι. Η Χάλ όμως είναι αυτή που από ό,τι φαίνεται έχει προχωρήσει, έχει κάνει προτάσεις και βελτιωμένες. Λοιπόν, δύο ρεπόρτερ, ο Μπάριο Κούπερ και ο Κέρτο Γιώχανσον. Είναι κατά ο Μπάμπι Σοτενές, έτσι και ο Μπάριο Κούπερ και ο Κούρτ Γιώχανσον. Αναφέρουν ότι Μαρινάκης και Ατζούνι Λιτζαλή είναι σε προχωρημένες συζητήσεις, επαφές για τον Τζολάκη. Και σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις, ναι μεν υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι για τον διεθνή Έλληνα κύπερ του Ολυμπιακού από την Premier League, αλλά η ΧΑΛ είναι μακράν πιο μπροστά από όλους τους υπόλοιπους για να ολοκληρώσει σύντομα τη μεταγραφή.

Κύριε Μίχο, μου λέει ο Δημήτρης, γιατί επιμένετε τόσο πολύ για τον Πινέδα και από ό,τι φαίνεστε είσαστε αρνητικός στην επιλογή της ΑΕΚ να τον πουλήσει. Γιατί θεωρώ ότι αγωνιστικά η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη για την ΑΕΚ. Σε έφερα σαν παράδειγμα στο pullover που το πλεκτό που διαλύεται όταν φύγει το πιο συγκεκριμένο κομμάτι. Άστια το οικονομικό. Αγωνιστικά θεωρώ είναι πάρα πολύ μεγάλη, ανυπολόγιστη. Τον θεωρώ το μοναδικό αντικατάστατο σε αυτή την ΑΕΚ. Γι' αυτό θεωρώ ότι από τη στιγμή που είναι ο μοναδικός αντικατάστατος, άμεσα είναι σχεδόν αδύνατο να αναπληρωθεί το κενό του. Ακόμα και αν δώσει τα διπλά λεφτά από αυτά που πάρει. Ναι, σε αυτό το βάθμο. Πάρει τώρα 4 εκατομμύρια, γιατί αυτά είναι που παίρνουν τώρα. Τα άλλα 4 θα πάρει σε βάθος 18 μηνών. Πολύ δύσκολα θα αναπληρωθεί. Εδώ με 4 εκατομμύρια πήρε τον Γκαϊρίνεν. Έτσι. Ο Μεξικανός, σας έχω ξαναπεί, μπορεί για την ΑΕΚ και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι ο καλύτερος μέσος. Και δεν έχει να κάνει ποια είναι η χρηματιστηριακή του αξία, τι προτάσεις έχουν έρθει για αυτόν, πόσα πουλήθηκε. Δεν μετράει το πόσες ασίστ, πόσα γκολ. Η προσφορά του δίνει λύσεις παντού. Είναι ο παίκτης, ο πιο ταχυδυναμικός παίκτης σε αυτή την ΑΕΚ. Μπορεί να παίξει στον άξονα, στα άκρα. Ήταν σταθερός. Δηλαδή έλεγες, και έχει και ποιότητα αλλά και σταθερότητα. Ποτέ δεν θα πέφτε κάτω από το, τι να πω, από το 6-7 η απόδοσή του. Λοιπόν, ήταν εκπληκτικός. Ένα, ρε παιδί μου, να πάει να ρωτήσεις στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, ποιον θέλεις να, ποιον θα έπαιρναν με κλειστά μάτια, θα σου λέγανε τον Πινέδα. Ναι, μπορεί να βρει παίχτη με μεγαλύτερη προοπτική, ποσοστό μεταπόλησης, πιο aggressive, πιο μπαλάτο, αλλά παίχτη που να κάνει τις δουλειές που κάνει μαζί ταυτόχρονα ο Πινέδα μέσα στο παιχνίδι και να πατάει σε όλους αυτούς τους χώρους που πατούσε ο Πινέδα και που να γνωρίζει τι φανέλα φοράει και τις απαιτήσεις που υπάρχουν και να είναι και παιδί διαμάντι, δεν βρίσκει ΑΕΚ. Όχι με 4 ούτε με 8 εκατομμύρια. Και σε αυτό είμαι απόλυτος. Ο Πάνος από το Μενίδη λέει μόρο θέλω. Τώρα τον θέλεις. Μάλιστα.

Λοιπόν, για μπάσκετ δεν, μου λέει, δεν είπες πολλά πράγματα και εκεί υπάρχει θεματολογία. Το πιο ωραίο που δεν θυμάμαι που το διάβασα, μου κάνει αυτό που με ιντριγκάρει από το μπάσκετ, είναι ότι ο Άρης, που αγόρασε, επανέφερε στην ομάδα τον το Λιόπουλο, τον πληρώνει 970.000 ευρώ παραπάνω σε σχέση με το ποσό που πήρε για να τον δώσει τον, για να τον πουλήσει.

1900. Πότε πήγε ο Τολιόπουλος, πέρυσι δεν πήγε στο Παναθηναϊκό? Ε, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τον είχε πουλήσει 40.000 ο Άρης, και τώρα πληρώνει 1 εκατομμύριο για να τον αγοράσει, για, τον, για να επιστρέψει στον Άρη. 30.000, 40.000 τον πούλησε, τον αγοράζει 1 εκατομμύριο. Ε,

Φαν Ντρόχελεν, κύριε Μίχο. Όχι Φαν Ντρόχελεν, όπως το προφέρετε. Εμένα μου είπανε, πότε μου είπανε και μου άρεσε ότι με βάση την προφορά πρέπει να τον λέω Φαν Ντρόχελεν και όχι Φαν Ντρόγκελεν. Θα τον λέω Φαν Ντρόχελεν. Μου πάει και καλύτερα. Φαν Ντρόχελεν και όχι Φαν Ντρόκελεν. Σιγά σιγά μην το πούμε και Μπρόκελεν, πώς τον λέγανε τον τερματοφύλακα εκείνο. Δεν χαλάει η μεταγραφή του. Διαβάζω Σπύρο Βρωμιτσάρη. Δεν χαλάει η μεταγραφή του. Και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Και τα γυαλιά στους ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Γρώμη. Άρε γρώμη. Λοιπόν, δεν χαλάει με τίποτα, λέει η πηγή. Και το κερασάκι, ο Κοτσόλης, ο Στέφανος, ο οποίος είναι αυτός που επιμένει μονότονα για τον Φαν Ντρόχελεν, την απόκτησή του, δική του επιλογή είναι, ο Νίστρουπ εγκρίνει, αλλά να ξέρετε ότι θέλει κι άλλον με πιο γρήγορο. Μπορεί να του πάρουν και τον στόπερ του, τον στόπερ που θέλει ο Νίστρουπ. Πάντως ο Φαν Ντρόχελεν είναι του Κοτσόλη. Λοιπόν, για να γίνει δουλειά χρησιμοποιεί έναν, νομίζω, παλιό παλέμαχο Τούρκο διεθνή ποδοσφαιριστή με τον οποίο πρέπει να ήταν συμπαίκτη στην ΑΕΛ, το Μετίν. Τον είχε φέρει ο Λυράκης στο Μετίν, που ήταν στην ΑΕΛ αθλητικός τεχνικός διευθυντής, και μετά τον είχε πάρει και στην Κέρκυρα πάλι ο Λυράκης. Τον ξέρει ο Κοτσόλης και χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο, όπως και για τον τα κάνει αυτά ο Κοτσόλης, γιατί και με τον στην υπόθεση για Αγκουσίτη τον περασμένο Γενάρη είχε βάλει τον παλιό συμπαίκτη του, τον Κροάτη, τον έλα βοηθήστε, τον αριστερό μπακ, μωρέ, το ξεχνάω το όνομα του. Τώρα, τότε είχε στην μεταγραφή Γιάγκουτς είχε χρησιμοποιήσει πρώην συμπαίκτη του Κροάτη, τώρα χρησιμοποιεί πρώην συμπαίκτη του Τούρκου στη μεταγραφή από την τουρκική ομάδα του Ολλανδού, του Φαν Ντρόχελεν.

0: Μεγάλε, το διόρθωσα. Σχολείο πήγε, όχι ρε μπουφέ. Δεν πήγα σχολείο, μου λέει ο Γιώργος. Σχολείο πήγε, όχι ρε μπουφέ. Δεν πήγα σχολείο, έτσι είμαι εδώ πέρα. Η αφαίρεση κάνει 960 και όχι 970. Έχεις με τίποτα άλλο να ασχοληθείς εκτός από το να διορθώνεις. Έτσι. Είναι ο Γιώργος που από ό,τι βλέπω το μήνυμά του τάχωνε στο φίλο μου τον Γεωργιάδη το ίδιο. Αυτό είναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι που δεν έχουν με τίποτα άλλο να κάνουν στη ζωή τους και σου λέει κάτσε να διορθώνω, να κάνω, να τη λέω, να βγαίνω. Για αυτούς, για αυτούς, κάτι τέτοιους, είμαστε θεοί, είμαστε οι απορροφητήρες. Δεν το ξέρουν, είμαστε οι απορροφητήρες τους. Έτσι. Λοιπόν. Ο Σέριτς ήταν Τζόρτζιο, αυτός θα είναι, δεν θυμάμαι τώρα το επώνυμό του. Αν το λες αυτό, ο Σέριτς, ο Σπύρος λέει ο Σέριτς. Μην το κουράζεις Ευάγγελε, στην ΑΕΚ είναι τόσο σίγουρη πως, ό,τι και να, όσα και λεφτά να απαιτηθούν, ο Ριμπάλντα θα βρει παίχτη που θα τη σκουμπώσει σαν το Μινέδα. Αφού είναι τόσο αισιόδοξη. Λοιπόν, ο Πάνος λέει τα 8 εκατομμύρια το buyout ήταν μόνο για τη Λατινική Αμερική και για το MLS, όχι για την Ευρώπη, αλλιώς θα τον είχε πάρει ο Κυριάννης και δεν αστειεύεται σε αυτό, όπως με Κυριακόπουλο θα ειδοποιήσει το Super Mario και όλα καλά. Πες το ψέματα.
1: Radio Rumeli News.
0: Θέλω κι εγώ τον Άλντο Μωρό, είναι μακαρίτης ο Άλντο Μωρό, τον είχαν απαγάγει οι Ερυθρές Αξιαρχίες, τι θυμάμαι, τι εποχές τότε, 1970, δεκαετία, 70-80, πότε ήταν. Το Μόρο, τον Κροάτι της, τον αρχηγό της Μπολόνια λέτε. Οκ. Okay. Καλός παίκτης, αλλά διαφορετικού στυλ από τον Πινέδα. Εκείνο τον Game Changers που ήταν, θα ήταν ελεύθερος το καλοκαίρι και από τον Γενάρη τον είχε κλείσει ο Ριμπάλντα και έλεγε και ο Νίκολς, τι γίνεται ρε παιδιά. Ναι, ναι, ναι, ναι, διορθώνει. Σωστός ο Πάνος, εγώ με τον Πάνο. Είναι ο Πράνιτς, όχι ο Σέριτς. Ο Πράνιτς, ο Πράνιτς, ο Πράνιτς. Ναι. Το διορθώνει και ο Τζόρτζιο, γιατί για να κάνω και εγώ τον ψευτοκονιόρδο. Ο Σέριτς πήγε στο Παναθηναϊκό μέσα μετά την αποχώρηση του Κοτσόλη για την ΑΕΛ το 2005, άρα δεν υπήρξαν ποτέ συμπαίκτες. Πράνιτς, Πράνιτς, Πράνιτς. Καλησπέρα Ευάγγελε, όταν διαβάζεις τώρα μεγάλη επιτυχία για την ΑΕΚ και πρωτοσέλιδα, έτσι, η πώληση του Πινέδα, καταλαβαίνεις ότι σε ταΐζουν κουτόχορτο. Βέβαια, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως στο Ελλάδα, αυτό ισχύει για όλα τα ρεπορτάζ. Έτσι φίλε μου, είδες τι ωραία τα λέμε, είδες τι ωραία τα λέμε.

Ρέτο Μπράνιτς με το τατουάζ φυλάκι στο λαιμό, τίμιος πάντως στον Παναθηναϊκό. Γενικότερα οι Κροάτες βγαίνουν στον Παναθηναϊκό. Και επιστρέφει ο Γιώργος που έχει μπιφ μετά εκτός από μένα και με τον Γεωργιάδη. Παγκόσμιοι μυρωδιάδες, και εσύ και ο Γεωργιάδης. Ο Γιώργος, Γιωργάρα, οι απορροφητήρες σου είμαστε, και εγώ και ο Γεωργιάδης, παραδέξου το, γουστάρεις, δεν μπορείς χωρίς εμάς. Ο Κορδόν ήρθε στον Ολυμπιακό, Ευάγγελε? Όχι.

Ο Παναγιώτης ή Παναγιωτάκης, τώρα δεν ξέρω, Παναγιωτάκης. Ο Παναγιωτάκης λέει, κύριε Μίχο, σας τα ξανά έδειξε ο Ριμπάλντα. Έκανε ένα πολύ σημαντικό deal. Το γεγονός ότι για παίκτη 31 χρόνων θα πάρει 8 εκατομμύρια η ΑΕΚ, παρότι εδώ και δύο χρόνια άσχετα τη γράφανε, ποτέ δεν έδινε αυτά τα λεφτά η Μοντερέι, και με τέτοια, και με τέτοιο συμβασμό, δηλαδή τα μισά, το 50% ντούκου προκαταβολικά, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και αποδεικνύει πόσο μάγκας είναι ο Ηλιόπουλος που τον εμπιστεύεται και τον ακούει και όχι εσάς. Όχι, ρε φίλε Παναγιωτάκη, εντάξει, να σου πω. Αν δεν κάνω λάθος όμως, υπήρχε buyout συγκεκριμένο, 8 εκατομμύρια cash, έτσι δεν λέγανε, και ότι η ΑΕΚ δεν μασάει και θα επιμένει για αυτό το πράγμα. Τώρα, οκ, ο καθένας με την άποψή του. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία μας τα λες.

Λοιπόν, Σλάβκο Βίντσιτς. Μάλιστα. Σλοβαίνος. Κάτι δεν λέγαμε για αυτόν που είχε έρθει στην Ελλάδα να αντιτέψει. Κάτι δεν είχαμε πει. Δεν θυμάμαι. Ο συμπατριώτης και που λένε μεγάλο του Προέδρου της UEFA. Τι ντρικά είναι αυτή η FIFA. Επειδή τελεσχάτως ακούγονται διάφορα ότι η UEFA θα κυνηγήσει την FIFA κτλ. Δεν μου παίρνει, δεν μου το βγάζει από το μυαλό. Η FIFA αποφάσισε για διαιτητή του τελικού του Μουντιάλ μεταξύ της Ισπανίας και της Αργεντινής να ορίσει το Σλοβαίνο, τον συμπατριώτη και φίλο του Τσέφεριν, το Σλάβκο Βίντσιτς. Ναι. Οι συμπατριώτες του Τόμας Κλάντσικ και Άντας Κόβασιτς θα είναι η βοηθή. Τέταρτος διαιτητής ο Ιορδανός Ατχάμ Μαχατμέ. Ναι. Μάλιστα έχει κυκλοφορήσει και ένα βιντεάκι που δείχνει τον Σλάβκο Βίντσιτς να ξεσπάει σε δάκρυα με το που του κοινοποιείται, γίνεται γνωστό ότι αυτός θα είναι ο εκλεκτός της FIFA για διαιτητής του τελικού του Μουντιάλ. Λοιπόν, μέχρι τώρα σε αυτό το Μουντιάλ ο Βίντσιτς σφύριξε Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία στη φάση των ομίλων και το Μεξικό, Εκουαδόρ στη φάση των 32. Δεν σφύριξε, δεν είχε σφύριξει κανένα μάτς ούτε της Ισπανίας ούτε της Αργεντινής. Στην Ελλάδα έχει διευθύνει 5 αγώνες με το τελευταίο του παιχνίδι που σφύριξε να ήταν ντέρμπι αιωνίων, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το 1-1 τον Ιανουάριο του 2025.

0: Κώστας Ζωγαντής, ο φίλος μου γνωστός κορυφαίος φαν κλαμπ Χαβιέρ Μπάλντα, γουστάρει το Τσίλι Πρακτορείο και μου στέλνει αυτό που έχει γράψει. Πούλησε πάγο σε Σκιμόους, σε Μαρσιάλ, πούλησε Ντάτσουν για Φεράρι σε Ρώσους και είσαι ζωντανός, Γκαρσία. Έφερε Ελλάδα τον Γιώβιτς, έφερε με κάτι κέρματα το Μαρίν, βρήκε σε μια ομαδούλα το Ρέλβα τη Πορτογαλία, έφερε ελεύθερο τον Κουτέσα. Ισπανέα αρτίστα, αν φέρει και έναν Ισάξιο ή καλύτερο του Πινέδα, θα σε κάνω τατουάζ. Οκ, okay, μας πείσατε κύριε Χατζή. Και από κάτω μου συμπληρώνει ο Κώστας Χατζής, θα μπορούσε να τον κοντράρει ο Μάριος Ηλιόπουλος και να μην δεχτεί τον διακανονισμό και απ' την άλλη θα είχε έναν παίκτη ξενερωμένο αφού ήδη είχε πάρει την αποφασή του να φύγει, τι να σου προσφέρει τι. Και στο τέλος να μην πάρει τίποτα, καλά έκανε. Οκ, okay, ο καθένας με τις άποψεις του Κώστα. Όπως εγώ δεν μπορώ να σε πείσω, έτσι δεν μπορείς να με πείσεις και εσύ για κάποια πράγματα. Και όλοι και όλα θα φανούν στο χειροκρότημα. Δηλαδή στον αντικαταστάτη που θα φέρει και πώς, πόσο κατά πόσο θα αντικατασταθεί. Μιλάμε για μια σεζόν που δεν μου λέει κάτι, επειδή δεν το καταλαβαίνετε. Για μια σεζόν, καταρχήν ο Πινέδα, αυτό το παραμύθι ότι θα ήταν ξενερωμένος σε τη δικαιολογία και τα λοιπά, δεν το ξέρουμε. Έτσι, αν ήταν ξενερωμένος ή όχι, αν έμενε και δεν τον είχες δώσει. Πρώτον, μέχρι χθες, εσύ ο ίδιος που τώρα μου γράφεις αυτά, εσύ ο ίδιος έλεγες χθες και το έχω το μήνυμά σου ότι κανονικά 23/7 θα ήταν στην προετοιμασία και μια χαρά θα είναι ο Πινέδα στην ΑΕΚ. Έτσι μου έγραφες χθες. Ποιος ήξερε δηλαδή ότι ο Πινέδα, επειδή τώρα το λένε στο ρεπορτάζ ότι πίεζε και έθεσε προσωπικό θέμα, ποιος ξέρει ότι θα ήταν ξενερωμένος. Λοιπόν, σε αυτό και μετά είναι η σεζόν που η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει ότι μεγαλώνει. Γιατί η ΑΕΚ τα τελευταία 4 χρόνια έχει πάρει 2 πρωταθλήματα. Για μένα, με 2 διαφορετικούς ιδιοκτήτες, με 2 διαφορετικούς προπονητές, η Μελισανίδη Ηλιόπουλο, Αλμέιδα Νίκολιτς. Και ξέρετε γιατί, ξέρεις κύριε Χατζή, γιατί τα έχει πάρει η ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου. Έτσι, λόγω του γηπέδου και λόγω του Πινέδα. Αυτή ήταν η δύο βία. Και μετά λόγω των προπονητών της πρώτης χρονιάς του Αλμέιδα και πέρυσι του Νίκολιτς. Αυτή ήταν η βασική λόγη που είχε πάρει. Η ΑΕΚ τώρα πάει να μεγαλώσει. Και πώς θα μεγαλώσει? Κάνοντας back-to-back, παίρνοντας back-to-back πρωτάθλημα και περνώντας ομίλους στο Champions League, στη League Phase, συγγνώμη, του Champions League και που θα έχει έσοδα. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Σε αυτή την προσπάθειά της ήταν υπεραπαραίτητος ο Πινέδα. Και όχι μόνο της ήταν υπεραπαραίτητος ο Πινέδα, αλλά και να έφερνε έναν παίκτη που αύριο θα μπορούσε να αντικαταστήσει. Το αύριο βάλει τον Πινέδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν η όποια αισιοδοξία σας θέλετε να έχετε καλά, κάνετε σαν οπαδί που η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα της ΑΕΚ κτλ. Ή το πιστεύω σας για τον Ριμπάλντα, δικαίωμά σας. Καλά κάνετε. Εμένα την άποψή μου δεν την αλλάξετε και θα λέω αυτά που πιστεύω, που μπορεί και να είναι λάθος. Λοιπόν, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 109, κύριε Πουρναρά, για να δούμε ποιος κερδίζει το τραπεζάκι για 4 άτομα. Για τα τερτύπια απόψη 83, κάτσε να πάω γρήγορα να προλάβω, γιατί έρχεται Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάω πίσω. Λοιπόν, θα σας τα πει, θα σας τα πει μετά, τώρα δεν προλαβαίνω να το βρω. Το 80 πώς είπες?
1: 3.
0: Το 83. Ευχαριστώ το Φώτη για αυτό που μου λες. Καλημέρα Ευάγγελε, πόσο ερευνευόταν ο συγκεκριμένος ρεπόρτερ για τους Μεξικάνους και σένα. Μιλάμε σχεδόν εμπάθεια. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, μείνετε συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 με το φοβερό μαγκαζίνο της. Εμείς Θεού θέλοντος, σύμπαντος, επιτρέποντος από Δευτέρα.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Intervention Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε κραυμαγκά, μαγκά μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: ξεκινεί τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Η ώρα είναι 2.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Προσδόκητα θερμό διπλωματικό κλίμα κατά την πρόσφατη συνάντηση Τραμπ Σι Τζιμπινγκ στο Πεκίνο. Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος αποκαλούσε τον Κινέζο ηγέτη φίλο, επενώντας τη μεταξύ του σχέση παρά τις κρίσιμες εμπορικές και γεωπολιτικές διαφορές Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Τώρα, δύο μήνες μετά, εγκαλεί ευθέως την Κίνα για ανάμειξη στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2020 και υποκλοπή 220 εκατομμυρίων φακέλων ψηφοφόρων, κατηγορία που το Πεκίνο σπέβδει να απορρίψει. Το χθεσινό βραδινό διάγγελμα Τραμπ δεν επιβεβαιώνει μόνο την αντιφατική και αλλοπρόσαλη πολιτική του. Στο βάθος φανερώνει και τη μεγάλη ανησυχία του Αμερικανού Προέδρου για τα αποτελέσματα εν ώψη ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο υπό το βάρος και της σύγκρουσης με το Ιράν. Προλιένει το έδαφος για αμφισβήτηση δυσμενών αποτελεσμάτων, υποστηρίζουν αναλυτές. Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός λέγεται αυτό για να σώσει την παρτίδα. Μένει να δούμε τι άλλο θα επιστρατεύσει. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημβρινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Σταλιός Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213. 09-09-100 ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου καταγράφεται ως εξής. Μπαράζ αποχωρήσουν από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που μένει με 12 βουλευτές ανεξαρτητοποίηση της Όλγας Γεροβασίλη, τον Διονύση Καλαματιανού και Μίλτου Ζαμπάρα. Παραιτήθηκε και ο Βασίλης Κοκαλής παραδίδοντας την έδρα του. Σε μία ώρα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ για την προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία συνέρχεται αύριο. Θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Μένεται η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ στον απόϊχο των εξελίξεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τηλεοπτική κόντρα Τσούκαλα Γεωργιάδη, απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας εξαπέλυσε πειρά, λέγοντας μεταξύ άλλων: για να ρίξετε τον Μητσοτάκη είστε ξενόδουλοι. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να βγει λάδι μέσα από το τέλμα των σκανδάλων και της διαφθοράς που παράγει, αποκάλεσε δια του Άδωνη Γεωργιάδη το ΠΑΣΟΚ ξενόδουλο, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη, επισημένοντας ότι

0: ότι αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Για έκτη νύχτα συνεχίστηκαν οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί στο Ιράν, στο στόχαστρο σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αντιεροπορικής άμυνας και στρατιωτικές υποδομές. Καταγγελίες της Τεχεράνης ότι επλήγησαν γέφυρες αεροδρόμιο και σιδηροδρομικό σταθμό, 38 νεκροί και περισσότεροι από 400 τραυματίες από τις 22 Ιουνίου μετά από αμερικανικά πλήγματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Υγείας. Τελευταίο χειροκρότημα σήμερα σε κλίμα συγκίνησης στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους της στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία. Καληνύχτα σε μια σχέση 30 ετών που ξεκίνησε από το δικό μου θαυμασμό και κατέληξε στη δική μας ζεστή αμοιβαιότητα, ανέφερε εμφανώς συγκινημένος τον επικίδιο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στο πρώτο κημητήριο ακολούθως η τελετή ταφής. Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους, επισημαίνει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, με φόντο τα προβλήματα σε οικίε στην Κυψέλη από τις εργασίες του μετρό. Ζητήθηκαν γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων κατά τη συνάντηση με την Ελληνικό Μετρό, εν αναμονή του πορίσματος ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Μιλά στη μεσημερινή ενημερώση ο Κωνσταντίνος Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικής προστασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Άνοπολη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων λόγω υψηλών θερμοκρασιών, με έρημνα για τις ευάλωτες ομάδες και ετοιμότητα για τον κίνδυνο πυρκαγιές. Ζεστός ο καιρός αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμοί Κελσίου. Συνεχίστε τον παράς αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα σκυτάλη πήραν σήμερα Όλγα Γεροβασίλη, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιάννης Ραγκούσης και Διονύσης Καλαματιανός, επίσης ο Βασίλης Κόκαλης, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι επίκειται παραίτηση και του πρώην Προέδρου Σοκράτη Φάμελου, με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος πλέον να είναι αποδεκατισμένη. Σύνδεση με τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Δημήτρη Ράντο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Καταρίνα. Διαστάσεις πλημμυρίδας προσλαμβάνουν οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έως αυτή τη στιγμή που μιλάμε αριθμεί 12 βουλευτές από 47 που είχαν εκλεγεί με τη σημαία του κόμματος το 2023. Σήμερα νωρίς το πρωί αποχαιρέτησε τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Ετωλοακαρνανίας Μίλτος Ζαμπάρας, ο οποίος δήλωσε ότι θα παραμείνει στη Βουλή ως ανεξάρτητος. Στη συνέχεια τη σκυτάλη πήρε η Όλγα Γεροβασίλη, η οποία με δήλωσή της προανήγγειλε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ εντός των προσεχών ημερών, και τούτο διότι, όπως εξήγησε, ασκεί και καθήκοντα αντιπροέδρου της Βουλής, αξίωμα από το οποίο εκπορεύονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
0: Βέβαια, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα με την περίπτωση της κυρίας Γεροβασίλη. Σε κάθε περίπτωση, το κλίμα που έχουμε, Δημήτρη, και οι ενδείξεις του προηγούμενου διαστήματος, οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ παραπέμπουν ότι μάλλον και η κυρία Γεροβασίλη θα κατευθυνθεί κατά τα φαινόμενα πάντα και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, διότι μην ξεχνάμε υπάρχει και μια ειδική σχέση και προσωπική μεταξύ της κυρίας Γεροβασίλη και του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Πράγματι έτσι είναι, Κατερίνα. Να σου πω επίσης για την κυρία Γεροβασίλη ότι έκανε γνωστό πως συνεννοήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ώστε να μην προκύψουν ευνίδιες δυσλειτουργίες όσον αφορά το Προεδρείο της Βουλής και γι' αυτό, όπως είπε, θα αποστείλει την επιστολή ανεξαρτητοποίησής της τις επόμενες ημέρες. Ακολούθως, επιστολή ανεξαρτητοποίησης έστειλε σήμερα και ο βουλευτής Ηλίας και μέχρι πρότινος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο Διονύσης Καλαματιανός. Τελευταίος ήταν ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος με δήλωσή του προανήγγειλε την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Τη θέση της στο Κοινοβούλιο θα καταλάβει ο πρώτος επιλαχών με το ψηφοδέλτιο του κόμματος στη Λάρισα, Γιάννης Καρυπίδης.
0: Άρα ο κύριος Κόκαλης, αντιλαμβανόμαστε ότι θα παραδώσει, παραδίδει την έδρα του.
1: Ακριβώς. Και στο σημείο αυτό, Κατερίνα, αν μου επιτρέπεις, να πούμε ότι ουσιαστικά έχουμε 4 παραιτήσεις ή προαναγγελίες παραιτήσεων. Αυτές της Κατερίνας Νοτοπούλου, του Γιώργου Καραμέρου, του Σημειών και Δίκογλου και του Βασίλη Κόκαλη.
0: Ναι, υπάρχει πάντως ένα θέμα και ηθικής διάστασης, αν θέλεις, Δημήτρη. Εσύ παρακολουθείς χρόνια το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών. Στην πραγματικότητα είναι η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη αριθμητικά αυτή τη στιγμή στην Βουλή, πλησιάζοντας σχεδόν τους 50,
1: αν θυμάμαι καλά. Κατερίνα, ναι. Ότι μετά από τις συνεχείς αποσκυρτήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, οι ανεξάρτητοι, όπως είπες και εσύ, αποτελούν πράγματι τη δεύτερη δύναμη στη Βουλή και έχουν φτάσει τους 52.
0: Έχουν υπερβεί τους 50 λοιπόν.
1: Αυτό. Τώρα να σου πω ότι βέβαια παραμένει ακόμη ακατάρρυπτο το ρεκόρ του 2012, όταν οι ανεξάρτητοι είχαν φτάσει τους 63.
0: Ναι, αλλά τότε ήταν ειδικές καταστάσεις και περιστάσεις. Τελούσαμε σε περίοδο μνημονίων. Υπήρχε, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, μια έκτακτη κατάσταση, η οποία είχε και αντίκτυπο ό,τι αφορά τα πολιτικά δρόμενα. Τώρα αντανακλά, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, τον κατακαιρματισμό της αντιπολίτευσης και την πολιτική ρευστότητα που υπάρχει, ένα πρωτόγνωρο θέμα, όπως επίσης αυτό που προανέφερα πριν από λίγο, ότι υπάρχει και το ζήτημα της ηθικής διάστασης, διότι οι βουλευτές εκλέχθηκαν με συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένα προγράμματα κομμάτων. Οπότε εδώ μπορεί να πει και κάποιος ότι τίθεται και θέμα λαϊκής αντιπροσώπευσης, αν αυτή δηλαδή νοθεύεται ή αλλάζει τους συσχετισμούς πλέον σε μεγάλο βαθμό.
1: Πράγματι, και να θυμηθούμε επίσης ότι ο κύριος Τσίπρας είχε μιλήσει για παραιτήσεις. Δεν είχε μιλήσει για ανεξαρτητοποίηση βουλευτών. Είχε πει ότι θα πρέπει για ηθικούς λόγους να υποβάλουν τις παραιτήσεις και από εκεί και πέρα, εάν κριθεί, μπορούν να ενταχθούν στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό που έλεγες για τις ειδικές συνθήκες του 2012, να σου θυμίσω ότι τότε που ψηφιζόταν το δεύτερο μνημόνιο, μόνο σε μία νύχτα είχαν διαγραφεί 45 βουλευτές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια έτσι τότε φτάσαν τους 63 συνολικά οι ανεξάρτητοι. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι τη σημερινή δεξαμενή των ανεξαρτήτων έχουν τροφοδοτήσει όλα τα κόμματα, με εξαίρεση το ΚΚΕ, το οποίο διατηρεί αλόβητη την κοινοβουλευτική του δύναμη των 21 βουλευτών.
0: Ναι, παραμένει σταθερό και υποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεβαίνει αριθμητικά πάντα στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Βεβαίως εδώ εγώ απλώς να υπενθυμίσω ότι τα κομματικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ εν μέσω αυτών των πρωτοφανών αναταράξεων συνεδριάζει για την ακρίβεια σε περίπου μία ώρα η πολιτική γραμματεία για να προετοιμάσει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αύριο, και στο μεταξύ θα προηγηθεί η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος. Εκεί, ως γνωστόν, υπάρχει η υποψηφιότητα ή, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Παύλος Πολάκης και η κυρία Ρένα Δούρου είναι τα δύο ονόματα που φιγουράρουν. Και πριν από λίγο είχαμε μια ανάρτηση με το δικό του στυλ πάντα από πλευράς του άψη κριτικού του κυρίου Πολάκη, με μια μαντινάδα: «Στράτα μου, ίδια ήσουνα και ίδια απομένεις πάντα και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλωνών κουμάντα. Χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους, σε όλους». Πράγμα που δείχνει, Δημήτρη, μας έχει συνηθίσει ο κύριος Πολάκης σε τέτοιες μαντινάδες, ό,τι επιμένει και θα συνεχίσει. Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εφόσον έχουμε νεότερα επ' αυτού, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί του. Τώρα, μέσα στη Βουλή και στο πλαίσιο της συζήτησης για προοδευτικές συνεργασίες, βλέπει το πολιτικό μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης. Θα είμαι ικανοποιημένος αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει καταλήτης σε προοδευτικές συνεργασίες, ανέφερε μιλώντας το πρωί στον Αθήνα 984 και το μαγκαζίνο με τους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλήρα, εκτιμώντας την ίδια ώρα ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν από την λήξη του συνεδρίου του αλλά και τις κεντρικές επιτροπές της μετέπειτα πάντοτε έβαζε το ζήτημα των συνεργασιών. Θα υπάρξει ένας οδικός κάρπης καθαρός έτσι ώστε να υπάρξουν οι συνεργασίες. Θα είμαστε καταλήτες σε αυτό και προσπαθούμε. Σε κάθε περίπτωση όμως το πολιτικό υποκείμενο που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ και ο οποίος είναι γέννημα των κοινωνικών αγώνων και συνάντησης ανθρώπων και πολιτικών ερευμάτων που πίστευσαν στη δικαιοσύνη, στη δημοκρατία, στην ισότητα, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σε κάθε περίπτωση πέρα από αυτό θα πορευτεί με όλους και όσοι θέλουν τη συνεργασία αυτή και σε κάθε περίπτωση θα είναι παρόν και στις εθνικές εκλογές, όπως θα είναι παρόν πρώτα απ' όλα στους κοινωνικούς αγώνες και παρόν και στη Βουλή.
3: Τι σας διαφοροποιεί αυτή τη στιγμή με την Ελλάς?
2: Ουσιαστικά σε επίπεδο θέσεων δεν βλέπω ιδιαίτερες διαφορές. Ουσιαστικά πολιτική διαφωνία και στα μέλη που έχουν φύγει είτε της Κεντρικής Επιτροπής και από τους βουλευτές. Δεν έχω δει κάποια πολιτική διαφωνία. Γι' αυτό και ελπίζω ότι στο μέλλον θα υπάρξουν πιθανόν ξανά συνάντηση με όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια.
3: Τι θα είναι εκλογική επιτυχία για το ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές?
0: Ράδιο Ρουμανία.
2: Μπορεί μόνος του να κάνει την ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και της κυβερνητικής αλλαγής η οποία χρειάζεται, αλλά χρειάζεται και πολιτική αλλαγή. Χρειάζονται να εφαρμοστούν άλλες πολιτικές οι οποίες θα χρειαστούν και ευρύτερες συνενέσεις.
0: Η επόμενη μέρα μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για την υπόθεση του ΟΠΑΚΕΠΕ σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται στις εισαγγελικές αρχές ετοιμότητα για τον προσδιορισμό της δίκης. Οι ποινικά υπόλογοι βουλευτές αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή και θα περιμένουν πια τη δίκη τους που εκτιμάται ότι θα προσδιοριστεί τον Νοέμβριο για να πείσουν για την αθωότητά τους. Πριν καν όμως κλείσει η δικογραφία αυτή που έχει προκαλέσει ήδη έντονες πολιτικές αντιδράσεις, να σας θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρευνα τις επιδοτήσεις και του επόμενου έτους, του 2022, έχοντας βάλει στο κάδρο και πάλι πολιτικά πρόσωπα. Σύνδεση με τη δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα να μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Μια μέρα μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων και ήδη οι αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να επιδοθούν το ταχύτερο δυνατό τα κλητήρια θεσπίσματα στους 4 κυβερνητικούς βουλευτές και στους υπόλοιπους κατηγορούμενους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, ώστε να προλάβουν το μεγάλο αντίπαλο που δεν είναι άλλος από τον χρόνο της παραγραφής. Έτσι λοιπόν πιθανότατα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας να γνωρίζουν και οι βουλευτές αλλά και όλοι οι κατηγορούμενοι ποιος θα είναι ο χρόνος του προσδιορισμού της δίκης τους, κάτι που εκτιμάται ότι θα γίνει πιθανότατα μέχρι τον Νοέμβριο και αυτό αφενός σταθμίζοντας τον κίνδυνο που προαναφέραμε, δηλαδή τον κίνδυνο της παραγραφής και της ενδεχόμενης εξάλληψης του όποιου αξιοπίνου, αλλά και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση που είχε φέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης
0: για fast track διαδικασίες εκδίκασης.
4: Που να θυμίσουμε για τα πλημελήματα προβλέπει μέσα σε 3 μήνες αφού επιδοθεί το κλητήριο θέσπισμα να έχουν προσδιοριστεί οι δίκες αυτές. Τώρα, να θυμίσουμε ότι οι 4 βουλευτές οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης εναντίον τους είναι οι κύριοι Σκρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης και Παπακώστα. Σύμφωνα τώρα με τα ευρήματα της έρευνας προκύπτουν κοινά μοτίβα διαφθοράς στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων, όπως αναφέρεται και στην επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τον κατάλογο των κατηγορουμένων συμπληρώνουν και μία σειρά από πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και πρώην περιφερειακοί διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως επίσης και υπάλληλοι πολιτικών γραφείων, εν ενεργεία βουλευτών, αλλά και πρώην υπουργών, που είχαν σχέση με όλη αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, είναι μια πλειάδα προσώπων. Εκτός από τα πολιτικά, αναφερθήκαμε χθες 22 άτομα.
4: 22 συνολικά.
0: Συνολικά μήνα. Πράγμα που καταδεικνύει για άλλη μια φορά ότι αυτός ο μεγάλος ιστός περιπλέκεται τόσο πολύ και δεν έχει τέλος, εν πάση περιπτώσει.
4: Έτσι και αυτό θα το δούμε, Κατερίνα, και στο επόμενο δικαστικό έτος από τα μέσα του δεσμόνου Σεπτεμβρίου, γιατί θα δούμε στα πινάκια των δικαστηρίων πια πάρα πολλές δίκες για υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό που είπες, που είναι επίσης πολύ κρίσιμο, δηλαδή στις ανοιχτές ποινικές έρευνες που έχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το έτος 2022, όπου και εκεί στο κάδρο υπάρχουν ελεγχόμενα πολιτικά πρόσωπα. Δεν αναφέρομαι μόνο στις επίσης ανοιχτές ποινικές έρευνες που αφορούν τα έτη 23 και 24, αλλά και σε όλες αυτές τις δίκες που είτε έχουν γίνει σε πρώτο βαθμό, είτε έχουν προσδιοριστεί να γίνουν μέσα στους επόμενους μήνες. Και βεβαίως να θυμίσουμε ότι υπάρχουν και, δεν υπάρχουν μένα εκεί πολιτικά πρόσωπα, αλλά είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις στην ανάκριση, με κατηγορούμενους που έχουν συλληφθεί, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι και φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Όλα αυτά λοιπόν τους επόμενους μήνες θα τα δούμε ένα προς ένα, τα κομμάτια αυτού του παζλ να περνούν μέσα από δικαστικές αίθουσες, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων και του Εφετείου της Αθήνας. Και βεβαίως όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ θα το δούμε να εξελίσσεται, το λέγαμε και χθες, διαρκώσεις της προεκλογικής περίοδου, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, και αντανακλάσεις και απολύψεις που μπορεί να έχει η συγκεκριμένη δικαστική υπόθεση στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας.
0: Ήδη υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις. Από χθες έχουν ξεκινήσει με το άκουσμα των εξελίξεων, των νέων δεδομένων που έχει επιφέρει η παραπομπή των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ να συμπληρώσω κάτι ακόμη, Μίνα, γιατί τα παρακολουθείς όλα στενά. Σε όλες αυτές τις παράλληλες δίκες οι οποίες προχωρούν, υπάρχουν, έχω συγκρατήσει και ενστάσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε ό,τι αφορά αυτή την, εντός εισαγωγικών ας μου επιτραπεί έκφραση, μεθοδολογία, να κλείνουν υποθέσεις ορισμένων κατηγορουμένων έναντι καταβολής χρηματικών ποσών.
4: Πολύ σωστά, και αυτό το είδαμε πολύ μόλις πριν από λίγες μέρες να αποτυπώνεται με συγκεκριμένη ενέργεια εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Να θυμίσουμε ότι είχε εκδοθεί αθωτική απόφαση για παραγωγό η οποία είχε επιστρέψει τα χρήματα των παράνομων επιδοτήσεων εν τόκος και μετά και οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στο ελληνικό κλιμάκιο άσκησε έφεση κατά αυτής της απόφασης, θεωρώντας, αυτό το είχε πει και η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όταν είχε έρθει στη χώρα μας από το Δήμα των Δελφών, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ο νόμος αυτός που να επιτρέπει σε κάποιον να επιστρέψει τα χρήματα και αυτό να σημαίνει ότι αθώνεται, εξηγώντας δικαστικές πηγές ότι ούτως ή άλλως η επιδότηση, η παράνομη επιδότηση που δόθηκε και ο τρόπος που δόθηκε μειώνει το εθνικό απόθεμα. Και ακριβώς η ζημία του στο εθνικό απόθεμα δεν μπορεί να αποκατασταθεί με την επιστροφή των χρημάτων.
0: Βέβαια.
4: Και είναι και αυτό ένα ακόμα από τα ζητήματα τα οποία θα κριθούν στην πράξη μέσα από αυτές τις δίκες, εφόσον βεβαίως δούμε, το έχουμε δει ήδη σε πρώτο στάδιο, δούμε και άλλους παραγωγούς που κατά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εισέπραξαν επιδοτήσεις χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις, εάν θελήσουν να τις επιστρέψουν, ευελπιστώντας, αν όχι στην αθώωση,
0: σε μια καλύτερη ποινική μεταχείριση.
4: Ακριβώς, και σε μια ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Έμφαση στην καθημερινότητα του πολίτη με αιχμή την οικονομία, επιθέσεις στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ με φόντο και την απόφαση, όπως είπαμε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τον εκπεφρασμένο στόχο για αυτοδυναμία στις προσεχείς εκλογές δίνει η κυβέρνηση. Έχουμε καλές πιθανότητες να επανεκλεγούμε, διότι αντιμετωπίζουμε το έργο της διακυβέρνησης με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Τόνισε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Ο Παναγιώτης Θοδωρόπουλος μαζί μας θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι μπορεί να επανεκλεγεί η κυβέρνηση γιατί αντιμετωπίζει το έργο της με πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό που έχουμε πράξει μέχρι τώρα, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ξαναφέρνει στο επίκεντρο την δυνατότητα η Νέα Δημοκρατία να κάνει αυτοδυναμία και σημειώνει ότι η μετριοπαθή της στάση και η πίστη της στην ελεύθερη αγορά, αλλά και η υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων είναι ικανές συνθήκες ώστε να καταστήσουν τη Νέα Δημοκρατία ακόμα και κυβέρνηση που θα εξασφαλίσει από τον πρώτο γύρο των εκλογών την κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Άρα εξακολουθεί το διακύβευμα και το κυβερνητικό αφήγημα εδώ να είναι το στόχος της αυτοδυναμίας, επικαλούμενος ο Πρωθυπουργός το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας, το οποίο βγάζει μπροστά Παναγιώτη, σταθερότητας εν γέννη και σε οικονομικό επίπεδο, θεωρώντας ότι στο πεδίο της οικονομίας τα πηγαίνει καλά και είναι το προνομιακό της πεδίο.
5: Ξεκάθαρα αυτό. Η κυβέρνηση εξάλλου, να πούμε ότι η κυβέρνηση έχει στα χέρια της και το Ταμείο του Κράτους. Η κυβέρνηση θα δώσει τα επιδόματα. Θεωρούν ότι η πολιτική που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα και με παροχές, αλλά κυρίως.
0: Από το βήμα της ΔΕΘ.
5: Το βήμα της ΔΕΘ και με συγκεκριμένες δεσμεύσεις που θα αναλάβει εκεί και διαφοροπαλλαγές όπως διαρρέει το οικονομικό επιτελείο. Όλοι αυτοί παράγονται σαν καθοριστικοί ώστε η κυβέρνηση να εμφανιστεί στα μάτια του κόσμου ως ικανή δύναμη που θα μπορέσει να φέρει τη σταθερότητα αλλά και την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα. Και σε αυτό το πλαίσιο ο Πρωθυπουργός ποντάρει και τα κυβερνητικά στελέχη για να σημειώνουν ότι μπορεί να εξασφαλιστεί αυτοδυναμία ακόμα και από τον πρώτο γύρο των εκλογών, όποτε και αν γίνουν αυτές. Πολύ περισσότερο πλέον που υπάρχει και καινούργια εξέλιξη με την ετοιμιγορία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μια ετοιμιγορία που θα λέγαμε, Κατερίνα, ότι η κυβέρνηση τη διαβάζει μονόπλευρα, δίνοντας έμφαση μόνο στην παράγραφο που αναφέρεται στην απαλλαγή των 7 γαλάζιων βουλευτών και επιχειρώντας να περάσει στα ψηλά την άσκηση ποινικής δίωξης για τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα.
0: Καλώντας σε συγγνώμη την αντιπολίτευση, κάτι το οποίο πυροδότησε εντονότατες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δει την αξιωματική, ήταν πολύ χαρακτηριστική η φράση του κυρίου Τσουκαλά χθες. Σας πιάσαμε με τη γίδα στην πλάτη και μας ζητάτε να σας ζητήσουμε συγγνώμη επειδή σας αποκαλύψαμε.
5: Ακριβώς και ακόμα και στο κορυφαίο επίπεδο και ο Πρωθυπουργός και οι κυβερνητικά στελέχη ζητάνε να υποθεί αυτή η συγγνώμη από την αντιπολίτευση. Είναι χαρακτηριστικό χθες ότι ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έσπευσε να καθησυχάσει τους εμπλεκόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι θα συμπεριληφθούν στα γαλάζια ψηφοδέλτια, ειδικά οι 7 που φαίνεται ότι απαλλάχθηκαν, αλλά αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο και για τους υπόλοιπους 4. Και ταυτόχρονα τα κυβερνητικά στελέχη σε όλους τους τόνους ζητούν από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη για τα περικυβέρνηση υποδίκων, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να πείσουν, θα λέγαμε, την κοινή γνώμη ότι εδώ πέρα υπήρχε μια σκευωρία με το επιχείρημα ότι μόνο τελικά 4 βουλευτές παραπέμπονται στη δίκη και αυτοί με μια πολύ μικρή κατηγορία και εκτιμούν στο.
0: Και ότι οι υπόλοιποι 7 οι υποθέσεις τους μπαίνουν στο αρχείο. Αλλά δεν ξέρω αν μπαίνει στο ζύγι ακόμη και ένας όταν υπάρχει. Τίθεται θέμα και ηθικής διάστασης, εν πάση περιπτώσει.
5: Ακριβώς και γι' αυτό λέμε ότι διαβάζει μονόπλευρα την ανακοίνωση Νέα Δημοκρατία. Όμως ο Πρωθυπουργός εχθές έφτασε στο σημείο να στρέψει τα βέλη του ακόμα και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προσδίδοντας την κυρία Κοβέση πολιτικά κίνητρα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα ρίξει το βάρος της ακριβώς αυτό. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα του ζητήσει συγγνώμη, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Και μάλιστα ανέφερε ότι αυτό δεν αφορά μόνο την αντιπολίτευση του τόπου, που δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, που όπως είπε, φάνηκε να εμπλέκεται στο εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Μάλιστα, ο κ. Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάλεσε τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να είναι προσεκτικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Μία παρέμβαση που προφανώς θα είναι κεντρική γραμμή από εδώ και πέρα του Μεγάρου Μαξίμου.
0: Πολύ πιθανόν και σε αυτό το πλαίσιο που μας περιγράφεις, είχαμε μια τηλεοπτική κόντρα μεταξύ του κυρίου Τσουκαλά, του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ και του Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας εξαπέλυσε πειρά, λέγοντας μεταξύ άλλων: για να ρίξετε το Μητσοτάκι, είστε ξενόδουλοι. Για να ακολουθήσει, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, μια πολύ υψηλών τόνων αντίδραση από πλευράς του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής.
5: Ακριβώς και αν έβλεπε κανένας την αντιπαράθεση στους τηλεοπτικούς διεθέσεις, ήταν πολύ σφοδρή ανάμεσα στον κ. Τσουκαλά και στον κ. Γεωργιάδη. Μίλησε για ξενόδουλο ΠΑΣΟΚ ο κ. Γεωργιάδης. Η ανακοίνωση Χαριλάου Τρικούπη ήταν πολύ σκληρή. Αυτό είναι το ήθος της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζει ότι όταν το Μάη του 2023 ο κ. Ανδρουλάκης αποκάλυπτε το σκάνδαλο του ΠΚΠΕ και ρωτούσε τον Πρωθυπουργό, αυτό του επιτέθηκε λυσαλέα και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα αποκαλούν, σημειώνει, την αξιωματική αντιπολίτευση ξενόδουλη, επειδή υποστηρίζει έναν ευρωπαϊκό θεσμό και επειδή επιχειρηματολογεί ότι το σκάνδαλο φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους Καθώς πέρα από τους 4 βουλευτές που θα κληθούν στο δικαστήριο, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, διώκονται ήδη ο καταδικαστής για άλλη όμοια υπόθεση πρώην πρόεδρος του ΠΚΠ, ο κ. Μελάς, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, και υποψήφιος ευρωβουλευτής, δύο περιφερειακοί διευθυντές και ο πρώην Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων. Όλοι, βέβαια, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, είναι από την κλειστή επιτερίδα των επιτελικών της αριστείας της Νέας Δημοκρατίας. Πάει πολύ, καταλήγει το ΠΑΣΟΚ, να κουνούν το δάχτυλο αυτοί που έπαιξαν στα ζάρια την εθνική ασφάλεια και την υπόθεση με την υπόθεση των υποκλοπών, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη.
0: Αυτά από τον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, στα ύψη η κόντρα. Να τον ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε τώρα και στο ΚΚΕ. Εκτιμούν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι ιδιαίτερο σπίκονο πολιτικά, με ζητήματα όπως η ακρίβεια, οι εργασιακές σχέσεις, η κατάσταση στη δημόσια υγεία και παιδεία, όλα τα νέα τελευταία δεδομένα και σε δικαστικό επίπεδο βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης, εντείνουν την αντιπολιτευτική τακτική. Για να πάμε στον Κώστα Κορέλη να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και η στρατηγική του ΚΚΕ δεν περιορίζεται πλέον στη Βουλή. Αντίθετα, το κόμμα, όπως πληροφορούμαστε, επιδιώκει να μεταφέρει από το φθινόπωρο το επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης στους χώρους εργασίας, στα πανεπιστήμια, στις γειτονιές και στα συνδικάτα, ενισχύοντας την παρουσία του σε κάθε κοινωνική κινητοποίηση. Στόχος είναι να αναδειχθεί πολιτική ως η πολιτική δύναμη που συνδέει τη θεσμική παρέμβαση με τη δράση του οργανωμένου λαϊκού κινήματος. Στην Κουμουντούρου, στη Χαριλάου Τρικούπη και στην Ελληνική Λύση παρακολουθούν με ενδιαφέρον βέβαια τη στάση του Περισσού, καθώς το ΚΚΕ επιχειρεί να διατηρήσει διακριτό πολιτικό στίγμα απορρίπτοντας κάθε σενάριο συγκλήσεων ή συνεργασιών. Ιδιαίτερα βαρύτητα θα δοθεί και στην ανάδειξη θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, τα εργατικά δυστυχήματα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη στεγαστική κρίση και την προστασία του λαϊκού εισοδήματος. Κατερίνα.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Τελευταίο αντίο σήμερα στη σπουδαία ηθοποιό Μάρο Κοντού. Στις 11 το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία μέσα σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης. Η ταφή από το πρώτο κημητήριο
7: Αθηνών. Ακούτε Ραδιορούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
11: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
10: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
11: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
10: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
11: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
10: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
13: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγορά.
14: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Παπακαλιάτη, η Νίκη Παλικαράκη, η Ευελίνα Παπούλια, ο Ανδρέας Γεωργίου, δημιουργός της τελευταίας σειράς που συμμετείχε στη Γη της Ελιάς του Μέγκα, και πολύ συγκινημένη βεβαίως η κόρη της στην ίδια σειρά, η Άντζελα Γκερέκου. Ακολούθησε η ταφή από το πρώτο κημητήριο Αθηνών, όπου απλός κόσμος χάρισε το τελευταίο χειροκρότημα στη σπουδαία Μάρο Κοντού, που άφησε το αποτύπωμά της μέσα από το έργο της και τίμησε το δημόσιο βίο με το ήθος, την αξιοπρέπεια και την δημιουργικότητά της.
0: Έτσι, σιγά σιγά κλείνει αυτή η χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Τα συλληπιτήριά μας και πάλι στους οικείους της, με αξιοπρέπεια, αστήρευτη δημιουργικότητα. Η Μάρο Κοντού έχει κατακτήσει μια ιδιαίτερη θέση στις καρδιές όλων μας. Καλό της ταξίδι. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Αλλάζουμε θέμα. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προκειμένου να ελέγξουν τα περίπου 200 διαμερίσματα στην Κυψέλη για τις ρογμές και καθυζήσεις λόγω των εργασιών στη γραμμή 4 του μετρό που πάντως έχουν παγώσει, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχαίο. Είχε προηγηθεί, σας θυμίζω, και σύσκεψη χθες του Δημάρχου Αθηναίων με την Ελληνικό Μετρό, κατά την οποία ο Χάρης Ζούκας ζήτησε μεταξύ άλλων γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
15: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς, παραμένει ανησυχία στην Κυψέλη μετά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα εξαιτίας των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι χτες το πρωί, όπως είπες και εσύ, έγινε μια σύσκεψη υπό το Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα μαζί με αντιπροσωπεία των εκπροσώπων του Ελληνικού Μετρό, με τον Διευθυντή Σύμβουλο, τον κύριο Φαφούτη, αλλά και την προσωπεία των διευθυντών του έργου, αλλά και κατοίκων της περιοχής. Ο Δήμος Αθηναίων ζήτησε οι έλεγχοι να γίνουν από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, ενώ έθεσε ως προτεραιότητα την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και την καταβολή των νόμιμων αποζημιώσεων. Όπως ανέφερε ο Δήμος Αθηναίων, ο Μετροπόντικα έχει σταματήσει προσωρινά τη λειτουργία του στο συγκεκριμένο έργο. Να αναφέρω εδώ, Κατερίνα, ότι χτες το απόγευμα υπήρχε κι άλλη μία σύσκεψη. Mm-hmm. Έγινε υπό τον Υφυπουργό Μεταφορών Νίκο Ταχιάο και την Ελληνική Μετρό, που αποφασίστηκε, όπως είπες και εσύ, να οριστούν ανεξάρτητοι προγραμματιζόμενες για τον έλεγχο των ζημιών, ενώ αναμένεται να εκπονηθεί και ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την απέναντι των έργων στην περιοχή. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, mm-hmm. ότι σε δηλώσεις του λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, κ. Λέκας, ανέφερε ότι οι ρογμές πρέπει να παρακολουθούνται στενά, διευκρινίζοντας πάντως πως με βάση τα μέχρι στιγμή στοιχεία δεν προκύπτει ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων. Mm-hmm. Κατερίνα.
0: Ο Μιχάλης Λεγάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Σπυράκο, καθηγητή αντισεισμικής προστασίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σπυράκο.
16: Καλησπέρα σας, καθηγητή αντισεισμικών κατασκευών.
0: Αντισεισμικών κατασκευών. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικών για τους ενίκους, το ευνόητο δηλαδή. Το ερώτημα είναι ένα. Αν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας, ακούσαμε χθες τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον κύριο Ταχιάο, να δηλώνει ότι δεν τίθεται ζήτημα στατικής επάρκειας των κτηρίων βάσει των αυτοψιών που έχουν πραγματοποιήσει οι μηχανικοί της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η δική σας οπτική, κύριε Σπυράκο.
16: Η δική μου οπτική είναι ότι εφόσον τα κλιμάκια περάσουν, κάνουν οπτικό έλεγχο, γιατί αυτό έχουν κάνει μεσήνες και επισήμως και εγγράφως υπογράψουν τα κατάλληλα έγγραφα ότι μπορούν να δεν υπάρχει πρόβλημα στατικής επάρκειας και μπορούν οι ένικοι να χρησιμοποιήσουν τα διαμερίσματά τους mm-hmm. με ή χωρίς επεμβάσεις, αυτό τους καλύπτει.
0: Mm-hmm.
16: Αλλά θα πρέπει όμως να είναι όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή έλεγχη, κλιμάκιο, υπογραφή, μπορείτε να μπείτε υπεύθυνα.
0: Ναι. Mm-hmm.
16: Αυτό. Αν αυτό ακολουθήσει και γίνει, τότε καλώς έχει. Τώρα, από εκεί και μετά, ίσως δεν ξέρω αν αναφέρονται για το σύνολο των διαμερισμάτων ή αναφέρονται για ένα τμήμα των διαμερισμάτων στο οποίο έχουν παρκτηθεί κάποιες λάδες.
0: Έχετε δίκιο. Μένει να αποσαφινιστεί. Μιλάμε για περίπου 15 έως 20 πολυκατοικίες και τουλάχιστον 200 διαμερίσματα. Αυτό γνωρίζουμε βάσει του ρεπορτάζ.
16: Επομένως πρέπει αυτό να διευκρινιστεί σε τι αναφέρεται
0: mm-hmm.
16: ότι όντως αναφέρει για το σύνολο, αναφέρεται σε ένα τμήμα και πάλι όμως πιστεύω ότι η διαδικασία θα πρέπει να είναι η σωστή νόμιμη διαδικασία ώστε να είναι διασφαλισμένη και η ένικη. Ο μηχανικός δεν υπογράφει αν δεν είναι σίγουρος, καταλάβατε.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Αλλά πόσο γρήγορα μπορεί να διενεργηθεί αυτός ο τύπος ελέγχου τον οποίο μας περιγράφεται, κύριε Σπυράκο?
16: Αυτός ο οπτικός ελέγχος, επειδή μοιάζει με αυτούς που κάνουμε σε σεισμόπληκτα,
0: ναι, ναι.
16: Δεν παίρνει πολύ χρόνο
0: mm-hmm.
16: οπότε μπορεί κανείς να ξεκαθαρίσει σε ποια μπορεί άμεσα να μετακινηθεί και σε ποια πρέπει να περιμένει να γίνουν κάποιες επεμβάσεις mm-hmm. αν είναι οι επεμβάσεις ελαφρές όπως mm-hmm. πιάσουμε σε τούβλα και λοιπά, σοβάδες και αυτά είναι μικρές επεμβάσεις
0: mm-hmm.
16: αυτές γίνονται γρήγορα και επομένως σύντομα μπορεί να μετακινηθεί, μπορεί να επιστρέψει ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής στο χώρο του
0: mm-hmm.
16: Εάν όμως είναι σοβαρότερες οι επεμβάσεις αυτές θα πάρει κάποιο περισσότερο χρόνο και ενδεχομένως να χρειαστεί
0: mm-hmm.
16: και ενόργανος έλεγχος και υπολογισμοί για να είναι κανείς σίγουρος ότι πλέον ό,τι έχει συμβεί στο φέρο του οργανισμού, τα λεφτά του με υποσυλλόματα, δοκάρια, θεμέλια.
0: Ναι, ναι.
16: Δεν έχουν πάθει τίποτε αυτά, δηλαδή πρέπει να τσεκαριστούν πολύ προσεκτικά. Έρχομαι στο δεύτερο σκέλος, το οποίο έχει να κάνει με την παρακολούθηση.
0: Ναι.
16: Η παρακολούθηση αυτή πρέπει να συνεχιστεί, διότι ενδεχομένως δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καθυζήσεις. Δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν έχει δηλαδή ισορροπήσει ακόμα η περιοχή όσον αφορά τις καθυζήσεις και τις μετακινήσεις τακτήρια.
0: Εδώ, άρα, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν καταγγελίες κατοίκων που αναφέρουν ότι τα προβλήματα εμφανίστηκαν σχεδόν από την πρώτη εβδομάδα με την έναρξη των εργασιών και συνεχίζουν, όπως υποστηρίζουν, να εμφανίζονται είτε νέες ρηγματώσεις είτε να επεκτείνονται οι υπάρχουσες. Αυτό τι μας λέει πρακτικά, για πείτε μας.
16: Να σας πω τι λέει πρακτικά και τι θα έκανα εγώ αν ήμουν μετρό.
0: Ναι.
16: Έτσι, και αν ήμουν ένας ιδιοκτήτης ενός σπιτιού. Οποιοδήποτε διαμερίσματος που έχει βλάβες. Λοιπόν, θα πήγαινα και θα έπαιρνα φωτογραφία, έστω και αυτή τη στιγμή, τις βλάβες που έχω σημειωμένη στην κάτωψή μου, δηλαδή στο κτίριό μου. Είναι το δωμάτιο τάδε, είναι η φωτογραφία από αυτόν τον τοίχο και την τράβηξα σήμερα.
0: Ναι, αυτή τη συμβουλή δίνεται τώρα στους κατοίκους που πιθανώς μας ακούτε. Ναι, ναι, ναι.
16: Και την ίδια συμβουλή δίνεται και για το μετρό.
0: Ναι.
16: Ώστε είναι και αυτό διασφαλισμένο ότι αυτό το οποίο συμβαίνει ταυτίζεται. Οι δύο μιλάνε για το ίδιο πράγμα, για τις ίδιες βλάβες και για τις ίδια απέτηση αποκατάστασης. Αυτό συμβουλεύω εγώ τώρα. Βασικά έπρεπε από την αρχή το μετρό να έχει περάσει η συγκρίσιμη ζώνη, ποια είναι αυτή, ξέρει το μετρό ποια είναι η συγκρίσιμη ζώνη, δηλαδή η περιοχή που ενδεχομένως επηρεάζεται από τις εργασίες, θα έπρεπε εκεί να έχει επισκεφτεί, να έχει βγάλει φωτογραφίες από τις πολυκατοικίες και να ξέρει ακριβώς ποια είναι η
0: Αυτό κύριε Σπυράκο, ήθελα να σας ρωτήσω.
16: Προεργασιών
0: υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο, ας το πούμε έτσι, υπάρχει και ποια είναι η προβλεπόμενη διαδικασία ερευνών, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε προαπρόπτου.
16: Κοιτάξτε, ο κανόνας είναι πριν αρχίσουν εργασίες στο μετρό.
0: Ναι.
16: Ακόμα και από έναν ιδιώτη πριν αρχίσουν εργασίες δίπλα από ένα όμορο κτίριο, να μπορεί να αποτυπώνει την κατάσταση του κτηρίου πριν αρχίσει εργασίες. Οπότε να ξέρει και εκείνος ο εργολάβος, εδώ το μετρό, τι συμβαίνει στα κτίρια τα οποία επηρεάζει, αλλά και οι ιδιοκτήτες να ξέρουν και αυτοί την κατάστασή τους και να μπορούν μετά να συγκρίνουν ώστε ό,τι απαιτεί ο ένας από τον άλλον να είναι, καταλαβαίνετε, να είναι βάσιμο και τεχμηριωμένο. Πάντοτε με καλή θέληση, με καλή διάθεση και για να μπορέσουν να αποδεθούν τα σωστά και τα δίκαια, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
16: Σε αυτόν ο οποίος το δημιούργησε, να ξέρει ότι αυτός είναι υπεύθυνος μετά να φροντίσει για αυτό το οποίο έχει συμβεί. Για αυτό που του αντιστοιχεί. Τώρα, επειδή όμως ενδεχομένως δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι μετακινήσεις του εδάφους, ας το πούμε έτσι, καθυζήσεις κλπ., θα χρειαστεί μια παρακολούθηση. Γιατί προφανώς το φαινόμενο συνέβη διότι έτυχε το απρόβλεπτο να συναντήσουν εδαφικές συνθήκες που δεν τις είχαν συνεκτιμήσει αρχικά. Έτσι, εκεί οφείλεται.
0: Ναι. Υπάρχουν ρέματα και ποτάμια στην Κυψέλη, ίσως να έχουν παίξει το ρόλο τους εν προκειμένου, κύριε Σπυράκο.
16: Συμφωνώ απόλυτα. Όταν κάνεις ένα έργο, και μάλιστα τα έργα αυτά ξεκινάνε χρόνια πριν, γίνονται πολλές εργασίες, πολλές δοκιμές, όσο βέβαια επιτρέπει και η περιοχή, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολο σε μια έτσι πυκνοδομένη περιοχή να πας και να κάνεις όλα τα γεωτεχνικά που απαιτούνται, ανά τόσα μέτρα κλπ. Εντάξει, υπάρχουν δυσκολίες. Επιληπτό. Γι' αυτό συμβαίνει και απρόβλεπτα, όπως είναι αυτό. Αλλά είναι δεδομένο ότι έχουν αρχίσει εργασίες και μελέτες από μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτές λοιπόν δεν είχαν προβλέψει αυτές τις καθυζήσεις. Διότι υπάρχουν αυτά τα ποτάμια και οτιδήποτε άλλο γεωμορφολογικό σχηματισμό υπάρχει στην περιοχή αυτή. Επομένως, τώρα που έχουν μια καλύτερη εικόνα της περιοχής, έτσι, θα μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να υπολογίσουν τι μπορεί να συμβεί από εδώ και μετά, όσο θα συνεχιστούν και αν συνεχιστούν και σε τι βαθμό θα συνεχιστούν οι καθυζήσεις. Ένα είναι αυτό. Άρα, πως χρειάζεται μια συνεχής παρακολούθηση από το μετρό, αλλά και από τους κατοίκους. Εγώ θα έλεγα να πάνε τώρα και να φωτογραφίσουν στα δωματιά τους όλοι. Στον χώρο τους. Οπότε να παρακολουθήσουν στην πορεία σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρίτη, τι έχει συμβεί, αν αυτό έχει μεγαλώσει, αν έχει κλείσει, αν έχει σταματήσει.
0: Μάλιστα.
16: Το ρούμι, όλα αυτά. Και το μετρό είναι σίγουρος όμως, γιατί το μετρό είναι μια σοβαρή, έτσι, σοβαρός οργανισμός. Δεν μιλάμε για ένα οργανισμό όπως να είναι, μεγάλο έργο, μεγάλη εμπειρία. Και το μετρό επίσης θα κοιτάξει και αυτό να κινηθεί ανάλογα και να διαπιστώσει τι πραγματικά συμβαίνει στις κατασκευές και να αποκαταστήσει αυτό το οποίο πρέπει να αποκαταστήσει, γιατί αυτό το δημιούργησε, έτσι, αυτό το απρόβλεπτο.
0: Ναι.
16: Ασφάλειες υπάρχουν, απρόβλεπτα υπάρχουν για τον ανάδοχο, και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αυτά.
0: Κύριε Σπυράκο, είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται. Προφανέστατα θα σας χρειαστούμε και άλλη φορά, υποψιάζομαι. Ας ελπίσουμε βεβαίως να λήξει γρήγορα αυτή η υπόθεση, η οποία η αλήθεια είναι έχει αναστατώσει τους κατοίκους στην περιοχή της Κυψέλης. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Θα συναντήσουμε την Αθηνά Κορλίρα να δούμε τι νεότερα έχουμε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αλλά και αυτό το διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο μας προέκυψε τα ξημερώματα, διόλου τυχαία η χρονική στιγμή, φαντάζομαι. Αθηνά, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
17: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ενώ υποτίθεται ότι συνεχίζεται η διπλωματική συζήτηση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για την εξέβρεση μιας μόνιμης συνδεκτικής λύσης. Στρατός είπε ότι στο στόχαστρο μπήκαν εγκαταστάσεις αντιεροπορικής άμυνας και στρατιωτικές υποδομές. Το Ιράν καταγγέλει ότι χτυπήθηκαν υποδομές, όπως είναι μια γέφυρα, όπως είναι ένας συντηρητικός σταθμός, αλλά και ένας πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο μοναδικός άλλωστε που βρίσκεται στο έδαφος του Ιράν. Ο απολογισμός είναι αρκετά βαρύς. 8 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από εχθές μέχρι σήμερα. 20 έχουν τραυματιστεί από αυτά τα νυχτερινά αμερικανικά πλήγματα. Και καταλαβαίνουμε το ότι υπήρξαν και επιθέσεις και σε γειτονικές χώρες, Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ και Μπαχρέιν. Τώρα, όπως είπες και εσύ, και πριν πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ και το διάγγελμα που έκανε, το οποίο είχε τελείως άλλο χαρακτήρα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
0: Αλλά δια της τεθλασμένης ίσως και να συνδέεται, λόγω της πίεσης που υφίσταται.
17: Υπήρξε και ένα βίντεο μέσω των social media των Ιρανικών, όπου ουσιαστικά δείχνουν τη διαδρομή που ακολουθεί συνήθως ο Αμερικανός πρόεδρος για να φτάσει στη Φλόριντα, στην κατοικία του, στο Μάρκο Λάγκο. Εντοπίζεται μια γέφυρα που μάλλον θεωρείται ευάλωτο σημείο και λέει, το βίντεο έχει τίτλο Where to kill Trump, δηλαδή που μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι αρκετά τεταμένα. Τώρα, για το διάγγελμα. Το διάγγελμα έγινε ξημερώματα, έγινε στο Λευκό Οίκο και είχε ως θέμα τις εκλογές του 2020. Εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ευθέως την Κίνα ότι ενέχεται στην μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Είπε ότι το Πεκίνο απέκτησε παράνομα 220 εκατομμύρια φακέλους αμερικανών ψηφοφόρων και ότι έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστικούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία αποκαλύπτουν, κατά τον Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως, σοκαριστικές ευαλωτότητες του αμερικανικού εκλογικού συστήματος. Διόλου τυχαία αυτή η συγκυρία, καταλαβαίνουμε ότι τα βάζει με την Κίνα, τα βάζει με το εκλογικό αποτέλεσμα. Να θυμίσουμε ότι το Νοέμβριο υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές, όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Θέλει λοιπόν να ξανανοίξει αυτό το κεφάλαιο της του μαγειρέματος και των παρεμβάσεων που μπορεί να γίνονται από ξένες δυνάμεις.
0: Εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Ναι.
17: Ακριβώς.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα στις 10 το πρωί πήρε ο φοιτητής για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Δημήτρης Πέρος μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Και είναι η τέταρτη σύλληψη που έχει γίνει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο 25χρονος συνελήφθη μετά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που βρήκαν καταφύγιο οι δύο φερόμενοι δράστες στο ζευγάρι. Ο 24χρονος Κατερίνα έχει δηλώσει στη κατέθεση στις αρχές ότι στις 26 Ιουνίου συναντήθηκε με τον 25χρονο φίλο του και του ζήτησε τα κλειδιά του σπιτιού, διότι έχει ένα φίλο που δεν έχει που να μείνει για δύο μέρες. Ο 24χρονος τον ενημέρωσε ότι το διαμέρισμα έχει κατασχεθεί από την τράπεζα και είναι σε διαδικασία πληστηριασμού και ότι δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Ο 25χρονος απάντησε ότι δεν πειράζει, για μια-δύο μέρες θα μείνει ο φίλος του. Και εκεί βρήκαν καταφύγιο το ζευγάρι 29 ετών ο άντρας και 26 ετών η γυναίκα που πραγματοποίησαν την εμπριστική φωνική επίθεση στην πολυκατοικία. Τώρα να πούμε, Κατερίνα, ότι ο 25χρονος ανήκει στον εντοξωστικό χώρο, κρατάει σκληρή στάση. Επικαλέστηκε δύο φορές το δικαίωμα τις οποίες όταν προσπάθησαν να του πάρουν κατάθεση τα στελέχη της αντιτρομοκρατικές. Μάλιστα, πάρουν δύο φορές ότι αρνήθηκε να μπει και στη διαδικασία ταυτοποίησης. Δεν έδωσε δηλαδή δακτυλικά αποτυπώματα. Εικάζουμε ότι την ίδια στάση θα κρατήσει και κατά την απολογία του τη Δευτέρα στην Ανακρίτρια. Την ίδια στάση είχε κρατήσει και το ζευγάρι που κατηγορείται γιατί είναι ως φυσική αυτούργη. Τώρα και 25χρονος Κατερίνα έχει μπει σε αυτή τη δικογραφία με, με τις πολύ βαριές κατηγορίες για ένταξη σε αντιτρομοκρατική ομάδα και ανθρωποκτονία και οπλοφορία με τη χρήση εκρηκτικών. Μένει να φανεί τώρα Κατερίνα ποια είναι η εμπλοκή του, διότι εικάζεται ότι από την αστυνομία ότι ο 25χρονος ανήκει στο στενό πυρήνα της ομάδας που οργάνωσε αυτές τις τρεις εμπριστικές επιθέσεις. Μάλιστα, όταν έδιναν απολογία το ζευγάρι έξω, είχε συγκεντρωθεί μια ομάδα διεξοστών ως συμπαράσταση αλληλεγγύης. Ανάμεσα σε αυτούς συγκεντρωμένους βρισκόταν και ο 25χρονος. Προχθές συνελήφθηκε, σήμερα οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές. Είναι σε εξέλιξη διαδικασία ταυτοποίησης και των άλλων ατόμων που πραγματοποίησαν τις επιθέσεις, τις δύο προηγούμενες εμπριστικές επιθέσεις, όπου δεν είχαμε και κάποιον τραυματισμό. Και μένει να φανεί, Κατερίνα, από την αστυνομική έρευνα ποια είναι η εμπλοκή του 25χρονου. Έγινε και κατοίκον έρευνα στο σπίτι του χθες. Εντοπίστηκαν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο. Ωστόσο, υπάρχει πληροφορία ότι το δικό του το φρόντισε να το εξαφανίσει. Δεν υπάρχουν κάποια ευρήματα ιδιαίτερης αξίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ενώ εντοπίστηκαν και κάποια δοχεία, κάποια μπιτόνια με κάποιο υγρό, το οποίο εξετάζεται να διαπιστωθεί αν είναι κάτι ύποπτο. Αυτή είναι η διαδικασία κατέρνα. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η στάση του την ερχόμενη Δευτέρα και πώς θα εξελιχθούν οι έρευνες για την ταυτοποίηση των άλλων ατόμων που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πακέτο 5 παρεμβάσεων στα ακίνητα ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό πρόβλημα στη χώρα μας, σχεδιάζει η κυβέρνηση. Θα αποτελέσουν μέρος των μέτρων που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ο Θάνος Πασχάλης έχει το ρεπορτάζ. Θάνο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Οι 5 παρεμβάσεις που ήδη συζητούνται στο Οικονομικό Επιτελείο της κυβέρνησης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων. Πρώτον, τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 8% ή το 10% αντί 15% που ισχύει σήμερα στα ετήσια εισοδήματα έως 12.000 ευρώ που εισπράττουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων από μισθώματα αντί για 15% που ισχύει σήμερα. Στόχος να μειωθούν αντίστοιχα και οι τιμές ενοικίων από τους εκμισθωτές ακινήτων, καθώς εκτιμάται πως η αύξηση της προσφοράς κατοικιών θα συμβάλλει στη συγκράτηση των ενοικίων. Δεύτερον, θα παραταθεί και για το 2027 το ισχύον καθεστώς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για 3 χρόνια για τα ενοίκια που εισπράττουν ιδιοκτήτες από κλειστά ακίνητα ή από κατοικίες που μετατρέπουν από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση. Παράλληλα, εξετάζεται να διευρυνθούν τα κριτήρια των αφορολόγητων ενοικίων για εκμισθωτές ακινήτων με στόχο την ένταξη περισσότερων κατοικιών στην αγορά. Τρίτον, στο τραπέζι βρίσκεται και η παράταση και για το 2027 της φορολογικής έκπτωσης για εργασίες ανακαίνησης, ενεργειακής αναβάθμισης και επισκευής ακινήτων. Τέταρτον, θα παραταθεί για ακόμη μια χρονιά η αναστολή επιβολής ΦΠΑ σε ποσοστό 24% στα νεόδμητα κινήτα που παραδόθηκαν από 12 Δεκεμβρίου του 2019 και δεύτερον. Πρόκειται για αναστολή και πάγωμα της επιβολής του ΦΠΑ για έναν ακόμη χρόνο, γεγονός που αναμένεται να δώσει και αυτό ανάσα στην αγορά ακινήτων τόσο στις κατασκευαστικές εταιρείες όσο και στους αγοραστές καινούργιων ακινήτων. Και τέλος, όσον αφορά το φόρο υπερακτίας, είναι σε ποσοστό 15% που επιβάλλεται στα κέρδη από την πώληση ακινήτων. Η ρύθμιση αυτή έχει ήδη ανασταλεί με νομοθετική ρύθμιση έως 31 Δεκεμβρίου του 2026, ωστόσο εξετάζεται η παρατασή της στο 27 ή ακόμη και η οριστική ακύρωσή της.
0: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς έχουν θέσει σε συναγερμό τις αρχές. Στους 37 βαθμούς θα εκτιναχθεί ο Δράργυρος το Σαββατοκύριακο στην Αττική. Δευτέρα Τρίτη προβλέπεται περαιτέρω άνοδο στους 39 βαθμούς. Η διευθύντρια της ΕΜΗ, Αντωνία Τασοπούλου, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
20: πολύ ζέστη τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Μπορούμε να μιλήσουμε για συνθήκες ήπιου καύσωνα. Το Σάββατο θα φτάσουμε τις μεσημεριανές ώρες στα Επιρωτικά στους 38 βαθμούς και στα νησιά στους 35 με 36. Την Κυριακή η θερμοκρασία θα ανεβεί κατά ένα περίπου βαθμό, ενώ Δευτέρα και Τρίτη στην Υπηρωτική Ελλάδα θα δούμε και 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα ανέβει η θερμοκρασία και στα νησιά μας. Πάντως την Τετάρτη αναμένουμε αξιόλογη υποχώρηση της ζέστης. Στην Αθήνα σήμερα βορειάδες 5 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο τις μεσημεριανές ώρες θα φτάσουμε στους 37 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα έχουν εξασθενήσει. Δευτέρα και Τρίτη τα μεσημέρια 38 με 39 βαθμοί μέσα στην πόλη. Την Τετάρτη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα η θερμοκρασία. Φαίνεται ότι θα ξεκινήσει μια αισθητή πτώση που θα συνεχιστεί και την Πέμπτη.
0: Σε διπλή επιφυλακή για ο Δήμος Αθηναίων τόσο για τον κίνδυνο πυρκαγιών όσο και για την προστασία των ευάλωτων ομάδων από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο Γιώργος Μανουσακάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
21: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων τίθεται σε αυξημένη υπηρεσιακή ετοιμότητα εν ώψη του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 4 που προβλέπεται σήμερα για την Αττική. Βάσει του σχεδίου πολιτικής προστασίας του Δήμου, κλιμάκια των διευθύνσεων καθαρίωτος και πρασίνου βρίσκονται σε 24 ώρες επιφυλακή πραγματιώντας περιπολίες. Η Δημοτική Αστυνομία επιτηρεί χώρους πρασίνου και περιοχές υψηλού κινδύνου με επίγεια μέσα και χρήση drones με θερμικές κάμερες για την άμεση ανίχνευση κρίσιμων θερμοκρασιακών μεταβολών. Οι ντροφόρες βρίσκονται σε συνεχή ετοιμότητα, ενώ ενεργοποιείται και το Μητρώο Εργοληπτών Πολιτικής Προστασίας με διάθεση 3 πυροσβεστικών οχημάτων με κανόνι. 2 οχήματα τοποθετούνται στις παιδικές εξοχές του Δήμου στον Άγιο Ανδρέα και ένα θωρυκαβητό. Επίσης, στο κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο το 24ωρο σε συντονισμό με την πυροσβεστική. Τώρα για τις ευάλωτες ομάδες και την προστασία των αστέγων, οι ομάδες Street Work του Δήμου Αθηναίων θα επιχειρούν στον δρόμο, κοινωνική λειτουργία, νοσηλευτές και ψυχολόγοι θα προσφέρουν μπουκαλάκια με δροσερό νερό, ροφήματα, σνακ και ένα kit προστασίας με είδη πρώτης ανάγκης. Επίσης, μέρημνα υπάρχει και τα γεραταδέσποτα ζώα, καθώς σε περισσότερες από 130 περιοχές θα έχουν τοποθετηθεί οι σάρνες ποτίστρες, προκειμένου εκεί τα αδέσποτα να μπορέσουν να βρίσκουν λίγο φρέσκο δροσερό νερό.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στην ενότητα του πολιτισμού, δύο σημαντικές πρεμιέρες σηματοδοτούν τη σημερινή βραδιά στην Επίδαυρο. Η Βάσκια Πακετέα θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
22: Καλό μεσημέρι. Στο επιβλητικό αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, δηλαδή το μεγάλο, ας πούμε, να το πούμε έτσι, το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Καρατζά. Η παράσταση αυτή καταδύεται σε διαχρονικά ερωτήματα γύρω από την θυσία, την εξουσία και την κοινωνική ευθύνη, εστιάζοντας στην συγκλονιστική δημόσια αυτοθυσία της Άλκηστης προκειμένου να σώσει το σύζυγό της άδμητο από το θάνατο. Έχει φτιαχτεί μια επικλινή σκηνή στην οποία αξιοποιείται ο ήχος, η ζωντανή κίνηση και η μουσική, χτίζοντας μια ρευστή και διαρκώς μεταβαλλόμενη εμπειρία. Το έργο, ούτως ή άλλως το έργο είναι έτσι γραμμένο, αλλά και η παράσταση αυτή, η ισορροπία ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό, είναι κάπως ακατάταχτη. Η Άλκηστης δεν πλήρει τις προϋποθέσεις αρχαίας τραγωδίας. Στους κεντρικούς ρόλους ερμηνεύουν η Ρο Μπέζου ως Άλκηστη, ο Γιάννης Νιάρος ως Άδμητος και ο Κώστας Νικούλη ως Απόλλων. Παράλληλα, στο μυσταγωγικό μικρό θέατρο, το κλίμα γίνεται πιο εσωτερικό και αφηγηματικό, του ταιριάζει άλλωστε, με το έργο Τα Πορτοκάλια της Παλιάς Επιδαύρου, σε κείμενο και σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη. Είναι μια μουσική παράσταση όπου 7 ηθοποιοί συναντιούνται σε ένα κήπο με πορτοκαλιές και ελιές και αφηγούνται τραγουδιστά ιστορίες με κεντρικό άξονα έναν έρωτα για τη μοναχοκόρη του τοπικού αγροτικού γιατρού. Μάλιστα. Εδώ έχουμε πολύ ωραίους ηθοποιούς επίσης, Ιωάννα Παπά και Χριστίνα Μαξούρη μεταξύ αυτών και τη μουσική του Φώτη Σιώτα. Τα εισιτήρια είναι από 5 ευρώ και παράλληλα μπορεί κάποιος να αγοράσει, όπως έχουμε ξαναπεί, τη μεταφορά του από και προς την Επίδαυρο με 21 ευρώ.
0: Βάσκια, σε ευχαριστώ πολύ. Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τη βοήθεια του Ανδρέα Χανιά. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Εναγωνίως περιμένουμε το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Ισπανία-Αργεντινή την Κυριακή. Σ' ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κύριε Φιγύρη, πράγματι, ο μεγάλος τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία το βράδυ στις 10 η ώρα της Κυριακής στο γήπεδο του Νιου Τζέρσεϊ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι απέναντι σε δύο ομάδες οι οποίες είναι αίτητες μέχρι στιγμή στην διοργάνωση και αυτή η οποία θα κερδίσει θα στεφθεί πρωταθλήτρια κόσμου. Το ενδιαφέρον είναι ότι το ημίχρονο θα διαρκέσει 30 λεπτά κατά παρέκκληση του κανονισμού, διότι έχουν προγραμματιστεί συναυλίες και διάφορα δρόμενα από παγκοσμίου φήμης στάρ της παγκόσμιας.
0: Θα είναι μια αμερικανική φιέστα που συνηθίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, βέβαια μιλάμε για έναν τελικό και η ανάπαυλα σε κάθε μάτς είναι ένα τέταρτο.
0: Τέλος
1: πάντων, όλα αυτά για το θέαμα και για το θέαμα φυσικά ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να γίνει μάλλον διαφορετικά. Θα κάνει την απονομή του αγαλματιδίου.
0: Θα ήθελα να δω το πρόσωπό του αν κερδίσει τελικά η Ισπανία, δεν ξέρει κανείς βεβαίως, διότι με την Ισπανία έχει και διάφορα γεωπολιτικά είναι σε στεταμένο κλίμα οι σχέσεις τους. Ναι.
1: Και του Πέδρο Σάντσες του δίπλα του να πανηγυρίζει.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ακριβώς μαζί με τον Γιάννη Φαντίνο πάντως θα είναι στην σκηνή ο Ντόναλντ Τραμπ και θα δώσουν μαζί τον κύπελο. Για τα εισιτήρια επικρατεί φρενίτιδα για τα εισιτήρια του τελικού σύμφωνα με το

0: Ολλανδία, τη Φορτούνα Σιτάρντ, στη μεξικανική Μοντερέι. Θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ορμπελίν Πινέδα που αποχωρεί από την ΑΕΚ.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Τασούλα Εμμανουηλίδη μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-6457-000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος του Ρέντιο στη μεταμόρφωση στην άνοδο, καθώς και στην κάθοδο στο ύψος του Μοσχάτου, στο Σύνταγμα και στους γύρω δρόμους, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου στην κάθοδο, στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους και τέλος στη λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος του Χαλανδρίου έως την Αλεξάνδρας άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας το ράδιο ταξί για τις
1: μετακινήσεις. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Στις 9 το πρωί, εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Θα είμαι ικανοποιημένος αν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει καταλήτης σε προοδευτικές συνεργασίες. Στόχος είναι να πετύχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό στις εθνικές εκλογές, οι οποίες θα δείξουν αν ο κόσμος θέλει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε στον Αθήνα 984 ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Αμανατίδης. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμύριων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Σεισμανόγλιο Νοσοκομείο επισκέφθηκε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που γίνονται μετά τις ζημιές που άφησε πίσω της η πρόσφατη φωτιά στο νοσοκομείο. Προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 25χρονος που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Βίντεο με τον αγγλικό τίτλο Where to Kill Trump, δηλαδή Πού να σκοτώσετε τον Τραμπ, κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο Telegram του Ιρανικού Πρακτορείου Ειδήσεων Fars που πρόσκειται στους φρουρούς επανάστασης. Στο βίντεο φαίνεται η διαδρομή που ακολουθεί η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού Προέδρου για να φτάσει στην κατοικία του στο Mar-a-Lago της Φλόριντα. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα σήμερα ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη ηθοποιό Μάρου Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη σε ηλικία 92 ετών. Έφυγε

0: Ότι ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης, αφήνοντας πίσω της μία σημαντική παρακαταθήκη από την εποχή που η τηλεόραση στην Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας αναμένεται να αναλάβει σήμερα και επισήμως ο Άντι Μπέρναμ, στον οποίο ανοίγεται έτσι ο δρόμος για την Πρωθυπουργία, καθώς τη Δευτέρα ο κ. Στάρμερ θα υποβάλει την παραίτησή του στο Βασιλιά Κάρολο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, 34 βαθμοί αυτήν την ώρα. Στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Σάββα Γουλόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαβίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριος στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόδητος. More.com, artinfo.gr.
3: Αθήνα 984.

Καλησπέρα σας ή μάλλον καλό μεσημέρι, γιατί όλα ακριβώς εδώ βρισκόμαστε στη μεσφαιριανή ζώνη του Αθήνα 984. Καλώς ήρθατε στο Καφενείο Ελλάς, είμαι ο Σάββας Γουλόπουλος και σήμερα για πρώτη φορά ανοίγουμε μαζί αυτό το τραπέζι. Το Καφενείο Ελλάς είναι μια πρόσκληση. Το ελληνικό καφενείο ήταν πάντα ο τόπος όπου η χώρα συζητούσε τον εαυτό της, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς πρωτόκολλα, με πάθος αλλά και με σεβασμό στον απέναντι. Αυτό θα φέρουμε και εδώ, στη ζώνη μας, στο διάλειμμα της ημέρας σας. Οι πραγματικοί πρωταγωνιστές της εκπομπής είναι στον ήχο ο Νίκος Αγγελόπουλος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Πάνος Καβαδάς και η Λίλιαν Ξύλου, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Σήμερα το τραπέζι μας έχει δύο καλεσμένους. Στο πρώτο μέρος η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, και στο δεύτερο ένα θέμα που αφορά όλους μας, και αναφέρομαι στον κύριο Παπαθανασίου, τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας.

Πάμε λίγο τώρα στην πρωτεύουσα. Ο Δήμος Αθηναίων τέθηκε σήμερα σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία 4, εν όψη και του καύσωνα που έρχεται το Σαββατοκύριακο.

Και κάτι για την ιστορία σαν σήμερα. 17 Ιουλίου 1973. Καύσωνας χτύπησε τη χώρα μας με απίστευτες θερμοκρασίες. Στη Λαμία 46,5 βαθμούς Κελσίου. Αστεροσκοπείο Αθηνών 41,2 βαθμούς Κελσίου. Μισό αιώνα μετά, το δελτίο καιρού ξαναμιλάει για καύσωνα Σαββατοκύριακο.

Πριν λίγο η βγει η είδηση, περιμένουμε να την επιβεβαιώσουμε και όλος ότι ο κύριος Παύλος Πολάκης δεν θα είναι τελικά υποψήφιος για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα η κυρία Ρένα Δούρου θα είναι η μόνη αδική υποψηφιότητα κατά πάσα πιθανότητα.

Λοιπόν, πρωτογενές πλεόνασμα αλφα εξαμήνου 4,48 δισευρώ, υπερδιπλάσιο του στόχου. Όμως στην Αγγλία, παρά τη συμφωνία κυβέρνηση διελιστήριων, οι τιμές συνεχίζουν να ανεβαίνουν, με το Brent στο υψηλότερο σημείο του από τις 28 Ιουνίου.

Πάμε και λίγο στην οφείλης επιχειρήσεις, όπου έχουμε καλά νέα. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 60 εκατομμύριων ευρώ μέσω ΕΣΠΑ για οφείλης επιχειρήσεις, με ποσά από 5.000 έως 100.000 ευρώ, ως μη επιστρεπτέα ενίσχυση κεφαλαίου κίνησης. Το ελληνικό οικοσύστημα startups περνά, λένε οι ίδιοι άνθρωποι της αγοράς, σε μια φάση ορίμανσης και εξωστρέφειας.

Περιμένουμε και τις δικές σας ερωτήσεις μέσω email στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948 984 984.

Η αγορά κινεί τον αλλάζει σελίδα. Επεκτέθηκε και στη Θεσσαλονίκη η απαγόρευση νέων Airbnb με πρόστιμο 40.000 ευρώ σε υποτροπή, ενώ οι τιμές κατοικιών έχουν αυξηθεί πάνω από 65% πανελλαδικά τα τελευταία χρόνια.

0: Λοιπόν, την απόσυρσή του, όπως σας είχαμε πει και πριν, ανακοίνωσε πριν λίγο μέσω ανάρτησης του ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης όσον αφορά την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ. Όπως λέει και ο ίδιος στην ανάρτησή του, άραγε έχουμε την πολυτέλεια σε μια κοινοβουλευτική ομάδα 8 ατόμων να έχουμε δύο υποψηφιότητες. Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για την προεδρία της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει. Βέβαια, κακές γλώσσες λένε ότι η κυρία Δούρου ήλεγε κατά κάποιο τρόπο την κοινοβουλευτική ομάδα και οι βουλευτές ήταν υπέρ της. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, βουλευτή της, του Δυτικού Τομέα Αθηνών και πρώην γραμματέα του Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σιρεγγέλα, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα. Πολιτικής Επιτροπής.
0: Πολιτικής Επιτροπής, Πολιτικής Επιτροπής. Ναι. Συγγνώμη.
1: Λοιπόν, όχι, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο. Εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ στους τέσσερις βουλευτές. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ζημιά 415 εκατομμυρίων ευρώ. Ενώ ακόμα δεν ξέρουμε τον τελικό καταλογισμό από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Εσείς, αυτή τη ζημιά δεν πρέπει να υπάρξει μια λογοδοσία. Δεν πρέπει κάποιος να πληρώσει. Γιατί βλέπω και από εσάς και από την κυβέρνηση και από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο ένας να πετάει την μπάλα στον άλλον.
1: Ακούστε με, εμείς από την πρώτη στιγμή δεν πετάξαμε την μπάλα πουθενά. Αναλάβαμε πλήρως τις ευθύνες που έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση την δική μας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε βγει και είχε πει ότι όντως στον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνανε λάθη. Σαφώς όμως θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία, είπε, να δούμε τι πρέπει να γίνει. Πέρασε νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης στο ΟΠΕΚΕΠΕ να πάει στην ΑΔΕ. Οπότε εκεί υπάρχουν όλα τα ψηφιακά εργαλεία, όλες οι δυνατότητες ώστε να πληρώνονται πλέον οι αγρότες και οι αγρότες που πραγματικά αξίζει να πληρωθούν. Επίσης, είπε και το εξής. Εμείς λέει δεν θα μπούμε στη λογική ότι εμείς θα κάναμε τέλεια. Όχι. Έχει γίνει λάθος στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα και επικοινήσει, ενώ προσπάθησε να γίνει, γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνουν κάποιες συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, δεν προχώρησαν. Γι' αυτό το λόγο και προχωρήσαμε αμέσως μετά στον, να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Πέρα από αυτό όμως, να δούμε, μιλήσαν και οι διαχρονικές ευθύνες. Και αυτό ήταν κάτι που θα έπρεπε να το δουν όλα τα κόμματα, γιατί ό,τι έχουν μπει στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιτρέψτε μου να σας πω, πρόστιμα, δεν είναι μόνο της περίοδου. Είναι συνολικά και διαχρονικά τα πρόστιμα αυτά και από άλλες περίοδου. Επίσης, το άλλο, τι άλλο έχει γίνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ?
0: Τώρα, συγγνώμη. Για την δική σας 7 ετία, πόσο είναι το ποσό που πρέπει να πληρώσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό?
1: Αυτό θα γίνει ο καταλογισμός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, συγγνώμη. Πέρα από αυτό όμως να σας πω ότι ένα αρκετά μεγάλο ποσό, και αυτά έχουν φανεί από διάφορα δελτία τύπου που έχουν βγει αναδιαστήματα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πολλά χρήματα, αρκετά χρήματα που έχουν καταλογιστεί μέσω δικαστηρίων στο να επιστραφούν. Όντως υπάρχει μια επιστροφή χρημάτων από κάποιους ανθρώπους που γίνανε κάποια δικαστήρια και στα δικαστήρια αυτά αποφασίστηκε ότι κακώς είχαν πάρει τα χρήματα. Για να πάνε όμως αυτές οι υποθέσεις στα δικαστήρια, κάποιος τις έστειλε. Και ποιος τις έστειλε? Τις στείλανε και οι ηγεσίες που υπήρχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και από το ίδιο το Υπουργείο ευρύτερα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Αυτά τα δικαστήρια που γίνονται τώρα δεν αφορούν μόνο περιόδους που έχουν να κάνουν με της Νέας Δημοκρατίας. Αφορούν και περιόδους και του 2015 και του 2016 και του 2017 και του 2018, υποθέσεις οι οποίες τώρα, όπως είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτές οι υποθέσεις για να εκδικαστούν είχαν σταλθεί πολύ καιρό πριν βγει όλη αυτή η διαδικασία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επίσης έγινε μια εξεταστική επιτροπή. Στην εξεταστική αυτή την επιτροπή, όσες καταθέσεις είχαν, γιατί εδώ να πούμε ότι οι βουλευτές δεν έχουμε ανακριτικές δυνατότητες, δεν έχουμε τις δυνατότητες να υποκαταστήσουμε εμείς το ρόλο της δικαιοσύνης. Όλα αυτά που ακούστηκαν μέσα στην εξεταστική επιτροπή, που κατέθεσαν όλοι οι μάρτυρες, αυτά έχουν πάει ήδη στην εισαγγελία για να γνωρίζουν και να έχουν εικόνα του τι ακριβώς έχει υποθεί, πέρα ότι ήταν μια δημόσια, όπως είδαμε, εξεταστική επιτροπή, μπορούσε να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε. Αλλά επειδή ήταν πάρα πολλές ώρες, ήταν για 4 μήνες, συνέβησαν βέβαια και κάποια πράγματα που δεν έπρεπε να συμβούν και δεν τιμούν, θεωρώ, το κοινοβούλιο, και όχι φυσικά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Αναφέρεστε στο συμβάν με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι, δεν ήταν ένα το συμβάν με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ήταν πολλά τα συμβάντα με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Διότι μια εξεταστική επιτροπή υπάρχει και μια διαδικασία που τηρείται, ώστε να μπορούν να μιλήσουν όλες και όλοι. Οι εισηγητές, η εισηγήτρια, μία ήταν από το ΠΑΣΟΚ και η κυρία Αποστολάκη, όλων των κομμάτων, και μετά οι βουλευτές, ανάλογα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν μπορεί κανένας και καμία να θέλει να μιλάει είτε περισσότερο από όλους, είτε να μιλάει πάνω σε όλους. Εκεί ξεκίνησε μια διαδικασία όσον αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου. Νομίζω ότι από την πλευρά μας, τουλάχιστον τον Προεδρείο, τηρήσαμε τη διαδικασία όπως έπρεπε. Από εκεί και στο εξής, τι να σας πω, ήδη έχουν γίνει και αναφορές για την κοινοβουλευτική συμπεριφορά, οι οποίες ήδη η εισήγηση έχει πάει για ποινή στον πρόεδρο της Βουλής. Και ταυτόχρονα εγώ προσωπικά έκανα και μια αγωγή στην κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί μέσα στην Εξεταστική Επιτροπή είπε ότι, ότι έχω συνεργάτη με την κυρία Σεμερτζίδου, ενώ την κάλεσα να ζητήσει συγγνώμη και να πει ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πείτε το, γιατί αλλιώς θα προχωρήσουν νομικές ενέργειες. Και μετά έβγαινε και γύρναγε τα κανάλια και έλεγε ότι έχω σχέση με κακοποιά στοιχεία. Αυτά θα πρέπει να τα αποδείξει με κάποιο τρόπο.
0: Να σας ρωτήσω, οι 4 βουλευτές που κατηγορούνται για πλημελήματα, θεωρείτε ότι πρέπει να είναι σε ερχόμενες εκλογές στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας?
1: Καταρχάς, έχουμε ψηφίσει ότι τα πολιτικά πρόσωπα, για να, σαφώς επειδή είναι δημόσια πρόσωπα και πρέπει όσο το δυνατόν πιο σύντομα να γίνεται, να παίρνουν στη λογική του να πηγαίνουν στο δικαστήριο ώστε να καθαρίζει μέσα εισαγωγικά ή όχι το όνομά τους, πρώτον αυτό, και δεύτερον, εγώ θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Σαφώς η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Έχοντας γνώση και έχοντας διαβάσει τις δικογραφίες, και το είχα πει από την πρώτη στιγμή, γιατί ήμουν σε αυτούς μάλιστα που έλεγα ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να μπαίνουμε σε μια λογική να γίνει άρση ασυλία σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία, και το φαινόταν και μέσα από την δικογραφία. Δηλαδή, ένα mail που στάλθηκε στο γραφείο του κυρίου Μηταράκη έγινε προώθηση αυτού του mail, όπως μπορεί να κάνει ο καθένας και κάθε μια από εμάς, χωρίς κάποιο κάντε αυτό ή κάντε εκείνο, παρακαλώ δείτε το, αν ισχύει ή δεν ισχύει. Κάθε μέρα στα πολιτικά μας γραφεία έρχονται άνθρωποι που κατά τη γνώμη τους έχουν αδικηθεί. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουμε. Σαφώς δεν απαιτούμε να γίνει κάτι, γιατί σαφώς αυτοί που διοικούν γνωρίζουν. Πέρα όμως από αυτό, να δούμε και ποιος είναι και ο ρόλος των πολιτικών μας γραφείων. Γιατί αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, το να έρθει ένας πολίτης σε ένα πολιτικό γραφείο, συμβαίνει και σε άλλες χώρες του κόσμου. Και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Λονδίνο, παραδείγματος χάρη, στην Αγγλία, έχουν συγκεκριμένες ώρες που δέχονται οι βουλευτές τους πολίτες για να τους πούν τα προβλήματά τους, και αμέσως μετά προχωρούν και κάνουν είτε άμεσα στις υπηρεσίες, είτε άμεσα στους υπουργούς.
0: Εγώ δεν θα διαφωνήσω αυτό που λέτε. Είναι αλλιώς να ακούει κάποιος τα προβλήματα και άλλος να παρεμβαίνει και να λέει βοηθήστε αυτόν. Λέμε ότι κάποιοι δικαιούνται να πάρουν.
1: Αυτό ακριβώς. Και έχοντας λοιπόν διαβάσει τις δικογραφίες, βλέπω ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που είχαν τότε κατηγορηθεί, δεν υπήρχε κάποια βάση. Αυτό όμως είναι η δική μου προσωπική άποψη. Σαφώς η δικαιοσύνη αποφασίζει. Πέρα από αυτό όμως, εγώ αυτό που με στενοχωρεί περισσότερο, επειδή στο παρελθόν, άλλο το να έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση και να μιλάμε με πολιτικούς όρους, είναι σημαντικό, και αυτό είναι και το επιστέγασμα της δημοκρατίας. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να κατηγορείς τότε, λέγανε για όλους τους βουλευτές ότι μιλάμε για οργανωμένη συμμορία από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι για οργανωμένο έγκλημα. Εντάξει, δεν θα πιάσω τα παλιότερα που έχουν υποθεί που έχουν να κάνουν με το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, που μας είπανε όλους τότε δολοφόνους, λατρέμπολους και όλα αυτά. Πράγματα που σαφώς δεν ισχύουν. Αλλά τουλάχιστον να κρατήσουμε ένα επίπεδο στην πολιτική αντιπαράθεση. Γιατί σαφώς θα πρέπει να γίνεται άρση της ασυλίας. Δεν το συζητώ καν για τέτοιες υποθέσεις. Και πρώτα απ' όλα θα πρέπει να το θέλουν αυτοί που θεωρούν ότι είναι αθώοι, ναι, να αποδεχτεί η αθωότητά τους.
0: Μιλάμε για ένα πολιτικό επίπεδο, αλλά και εγώ σας άκουσα σήμερα το πρωί. Μου επιτρέψατε να σας πω ότι είπατε ότι ο κουμπάρος του κ. Ανδρουλάκη είναι κατηγορούμενος.
1: Μισό λεπτό.
0: Γιατί ξέρετε τι γίνεται τώρα εδώ.
1: Ναι. Να σας πω όμως τι είπα, κύριε Βουλόπουλε. Γιατί ξεκίνησε μία ότι ναι, οι άνθρωποι αυτοί είναι κατηγορούμενοι και είναι αυτό. Και ότι αυτό μάλιστα είπε ότι αν θέλουμε να μιλήσουμε για πολιτική ουσία. Δηλαδή λέω, πολιτική ουσία είναι να πούμε και για τον κουμπάρο του κ. Ανδρουλάκη. Και αυτό είναι πολιτική ουσία. Δηλαδή αν δεν θέλουμε να μπούμε σε τέτοιες λογικές, να μπούμε σε αυτές τις λογικές ευρύτερα. Γιατί όταν θεωρούμε ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη για κάτι, τότε δεν θα πούμε, δεν θα πηγαίνουμε τη συλλογική ευθύνη à la carte. Η δική σας είναι κακή, η δική μας δεν έγινε κάτι. Δεν είναι.
0: Αυτό λοιπόν, αφορά όμως βουλευτές. Δεν λέμε για κάποιον ξάδερφο, κάποιον τρίτο, αυτό. Όταν ο άλλος έχει μια ευθύνη.
1: Αλλά και για τους, ωραία. Όταν μπαίνει σε αυτό, ότι πάντα υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Εμένα η δική μου προσωπική άποψη, έχοντας διαβάσει τις...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Από τα πρώτα μου βήματα στη Νέα Δημοκρατία και πάντα ήμουν στη Νέα Δημοκρατία. Από τη νεολαία, από τη φοιτητική παράταξη, είχα την τιμή να γίνω και η πρώτη γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας, γυναίκα της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν θα μπω στη λογική να κάνω κανένα σχόλιο για πρώην πρωθυπουργούς, πολύ περισσότερο δε επειδή πιστεύω ότι στο τέλος, ακόμα και με τις όποιες διαφορές μας, θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πάει ενωμένη. Μιλάμε τώρα για ένα κόμμα που μπορεί να κάνει ο κ. Σαμαράς, ακόμα δεν έχει κάνει, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα αυτό. Οπότε δεν θα μπω στη λογική να κάνω καμία κρίση για το τι ακριβώς έχει, τι θα συμβεί. Νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος, ή τουλάχιστον εγώ, όπως ξεκίνησα στην πολιτική, έτσι ρομαντικά θα προσπαθήσω να συνεχίσω. Θεωρώ ότι υπάρχει ο χρόνος για να τα βρούμε. Η Νέα Δημοκρατία είναι μια μεγάλη λαϊκή παράταξη και η ιδρυτική της διακήρυξη, που είναι επίκαιρη ακόμα και σήμερα, δίνει τον τόνο ότι ακόμα και αν υπάρχουν διαφορές, πολλές φορές διαφορετικές απόψεις, μα και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι και μέσα σε ένα κόμμα, αυτοί οι διαφορετικές απόψεις να υπάρχουν, γιατί από εκεί μπορείς να βρεις, να βρεις συνενέσεις και να βρεις το τι μπορείς να κάνεις καλύτερα. Και αυτό επειδή μας το δίνει και η ίδια η ιδρυτική παράταξη, θεωρώ ότι στο μέλλον υπάρχει ο χρόνος να μην υπάρξει νέο κόμμα Ή τουλάχιστον εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Κυρία Σερεγγέλα, θέλω να πάμε σε τίτλους ειδήσεων με την κυρία Καλλιόπουλη Βανού και να περιμένετε, να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την απόσυρσή του από τη διεκδίκηση της Προεδρίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε με ανάρτηση το Παύλος Πολάκης μία ημέρα πριν από τη διαδικασία της εκλογής, αφήνοντας τη Ρένα Δούρο ως μοναδική υποψήφια. Συνεχίζεται στο μεταξύ τον Μπαράζ αποχωρήσεων από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι οδεύει προς παρέτηση και ο Σωκράτης Φάμελος. Σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν η Μίλτο Ζαμπάρα, Διονύσης Καλαματιανός και Όλγα Γεροβασίλη, ενώ από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή αποσύρθηκε και ο Γιάννης Ραγκούσης. Περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στο θεσμοθετημένο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αλλά περιορισμένη πρόοδο στην αντιμετώπιση της διαφθοράς και στη βελτίωση του πλαισίου για το λόμπινγκ, διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεσή της για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνονται τα σταθερά βήματα της Ελλάδας στο κράτος δικαίου και την πρόοδο στα μέσα ενημέρωσης, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης. Νέα δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ από τις 4 συστημικές τράπεζες με στόχο τη ριζική ανακαίνιση και αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Με την πρωτοβουλία την οποία παρουσιάζουμε, γίνεται ένα πολύ αποφασιστικό βήμα αναβάθμισης του Δημόσιου Πανεπιστημίου, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Φωτιά στη Λέρο σε χωματερή στην περιοχή Τσιγκούνα, εκτός από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο Δήμος Αθηναίων εν ώψη του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ο Άντι Μπέρναμ ανέλαβε και επίσημα την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και βρίσκεται ένα βήμα πριν να γίνει πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου τη Δευτέρα, όταν ο Κιρ Στάρμερ θα υποβάλει την παρέσιτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών η Νάκη Αγάθου, μία από τις πρώτες και πλέον αναγνωρίσιμες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο-βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5, τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση. Μέγιστη θερμοκρασία 37 βαθμοί Κελσίου, 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Σάβα Γουλόπουλο.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο Καφενείο Ελλάς. Μαζί μας είναι η κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, βουλευτής του Δυτικού Τομέα Αθηνών. Κυρία Σιρεγγέλα, να σας ρωτήσω. Ο Πρωθυπουργός χθες μίλησε για μια κυβέρνηση κεντρώα, για μια σύγχρονη κεντρώα κυβέρνηση. Εσάς σας προβληματίζει που ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάει τη Νέα Δημοκρατία στο κέντρο και έχει εκεί ευθείες αναφορές και όχι στη λαϊκή δεξιά? Δηλαδή, σας αρέσει που έρχονται πασοκογένεις στο κόμμα σας?
4: Όλες οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας είχαν αναφορές στο κέντρο. Θα το πω και πάλι. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας το λέει ξεκάθαρα και, όπως είπα, είναι ακόμα και σήμερα πολύ σημαντική και είναι σαν να έχει γραφτεί το 2026 και το 2026, που λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάνω και πέρα από τις ετικέτες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου. Σαφώς θεωρώ ότι όταν μια μεγάλη λαϊκή παράταξη θα πρέπει να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να απευθύνεται σε όσο το δυνατόν περισσότερο κοινό. Γι' αυτό και έχει κρατηθεί η Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια, 51-52 χρόνια, και πάντα λέγοντας αλήθειες, ακόμα και αν αυτές οι αλήθειες πολλές φορές πονούσαν, και πάντα βάζοντας πλάτη σε εποχές που θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ας σκεφτούμε και το πολιτικό κόστος. Δεν σκεφτήκαμε ποτέ το πολιτικό κόστος, πάντα βάζαμε πρώτα τη χώρα. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση τουλάχιστον στη χώρα μας, θα πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση που να είναι σταθερή, να μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις. Σαφώς έχουν γίνει και λάθη και θα γίνουν και λάθη, όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Το θέμα είναι και το πιο σημαντικό, και αυτό θεωρώ ότι είναι και το στρατηγικό πλεονέκτημα που έχει αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι ακόμα και το λάθος που μπορεί να γίνει το παραδέχεται και βρίσκει άμεσα λύση. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό.
3: Να σας τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Έχει μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για σταθερότητα. Θα σας ενοχλούσε εσείς μια συγκυβέρνηση αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία, με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
4: Δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτό σε καμία περίπτωση. Σας είπα ότι πιστεύω και να σας πω, αν δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε, να σας εξηγήσω και γιατί.
3: Εντάχει θα ήθελα.
4: Εντάχει, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, οι κυβερνήσεις συνεργασίας θα πρέπει να γίνονται στην Ελλάδα, γίνονται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Το Σύνταγμά μας λέει σε 3 μέρες ότι πρέπει να γίνει μια κυβέρνηση συνεργασίας, παίρνοντας κάθε κόμμα την εντολή και σχηματισμό κυβέρνησης μετά από εκλογές. Μέσα σε 3 μέρες δεν μπορεί να βάλεις κάτω το πρόγραμμα του ενός και του άλλου. Και δεν μιλάω για τον κύριο Βελόπουλο, μιλάω για ευρύτερα. Γιατί με τον κύριο Βελόπουλο νομίζω ότι σε πάρα πολλά δεν μπορούμε να υπάρχουμε, γιατί δεν ξέρω και πραγματικά ποιο είναι και το πρόγραμμα του κύριου Βελόπουλου. Θα προσπαθήσω, θα ήθελα να το δω πέρα από συγκεκριμένα. Μιλάει για συγκεκριμένα θέματα και δεν μιλάει για άλλα. Πέρα από αυτό, για να γίνει λοιπόν μια κυβέρνηση συνεργασίας, θα πρέπει να καθίσουμε κάτω για 2, 3 και 4 μήνες, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, για 3 και 4 μήνες κάθονται, έτσι, τα κόμματα που είναι να συνεργαστούν, βάζουν κάτω τα προγράμματα, τι θα περάσουν από το κάθε πρόγραμμα, τι δεν θα περάσουν. Εδώ αυτό δεν θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα και η πολιτική κουλτούρα, αλλά ταυτόχρονα φανταστείτε, για να πάρθει απόφαση για την Κύπρο τότε, για να σταλθεί η Μπελαρά. Θα έπρεπε να συνεννοηθούν, που έγινε μέσα σε 2 ώρες αυτό, θα έπρεπε να συνοηθούν 2 ή 3 κόμματα για να μπορέσει να γίνει αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί αυτό να υπάρξει.
3: Λοιπόν, κυρία Σερεγγέλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά και στο Πανιδίν. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
4: Γεια σας. Ευχαριστώ.

Πάμε σε ένα σοκαριστικό στοιχείο που αφορά τον καύσωνα. Τουλάχιστον 14.000 άνθρωποι πέθαναν σε 6 ευρωπαϊκές χώρες τέλη Ιουνίου από αιτήσεις σχετιζόμενες με την υπερβολική ζέστη, με τους πραγματικούς αριθμούς πιθανόν να είναι ακόμα μεγαλύτεροι.

Ο Έλον Μάσκ, που έχει κάνει κατά επανάληψη τις δραματικές αναρτήσεις για το ελληνικό δημογραφικό, αποφάσισε να περάσει από τα λόγια στην πράξη. Δημιουργεί στην Αθήνα κέντρο έρευνας για το δημογραφικό, με στόχο να δώσει πραγματικά κίνητρα σε νέες οικογένειες να κάνουν παιδιά, κάλυψη εξόδων σπουδών, εξασφάλιση εργασίας, έβρεση δουλειάς για τους γονείς.

Ανησυχία για το μετρό στην Κυψέλη. Ο καθηγητής Λέκας προειδοποίησε για φαινόμενα συσσωρευμένα κατά μήκους γραμμής του μετρό στην περιοχή της Κυψέλης, σημειώνοντας πως αρχικές μελέτες δεν είχαν επισημανθεί επαρκώς.

0: Ο δεύτερος καλεσμένος μας θα μας μιλήσει για ένα θέμα που αφορά όλους μας. Έχω στη γραμμή τον κύριο Αργύρη Παπαθανασίου, τον Γενικό Γραμματέα Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδας. Γεια σας, κύριε Παπαθανασίου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς είστε?
1: Είμαστε καλά, πώς να είμαστε.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε, όσον αφορά τη βενζίνη, πιστεύετε θα φτάσουμε ξανά στις τιμές που είχαμε κατά το παρελθόν?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ας ξεκινήσουμε με το ότι η επιδότηση που μπήκε, που αναφέρθηκε από τον Υπουργό, τον Πρωθυπουργό της χώρας
0: τη
1: Δευτέρα, τα 5 λεπτά στα πετρέλαια και τα 10 λεπτά στις βενζίνες, μέχρι να μπουν την Τρίτη και να υλοποιηθούν, ήδη δεν ήταν ούτε 5, τα πετρέλαια ήταν σχεδόν μηδαμινά, δηλαδή δεν είχε διαφορά. Και στις βενζίνες ήταν απειροελάχιστη μόνο την Τρίτη. Από την Τρίτη ως σήμερα που μιλάμε, έχουν ανεβεί πάνω 40 με την επιδότηση, έχουν ανεβεί, έχουν φάει την επιδότηση και έχουν ανεβεί άλλα 4 cents πάνω οι βενζίνες και άλλα 7 τα πετρέλαια. Στην ουσία έγινε μια μείωση 2-3,5% ανάλογα το προϊόν και αύξηση ήταν 12%, οπότε μιλάμε για μια αύξηση 10% πάνω στα καύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Στο τρίμερο.
0: Να σας ρωτήσω, ένα λίτρο αμόλυβδη σήμερα, θέλω να μου πείτε με νούμερο, όχι ποσοστά, πόσο πάει στο κράτος, πόσο στο διελιστήριο και πόσο μένει στον πρατηρίουχο?
1: Κοιτάξτε να δείτε, άμα με νούμερα πάντα, έτσι, να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Στα 50 ευρώ, τα 28,5 περίπου, είναι οι φόροι και οι βασμοί που παίρνει το κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Και μένουν τα υπόλοιπα 21,5, τα οποία βγάζει η πετρελοπηγή, βγάζει ο έμπορος που το πουλάει. News. Πέρα από το διηλί, τα διηλιστήρια δηλαδή, βγάζουν οι εταιρείες πετρελοειδών, βγάζει το ΒΤΟ, βγάζει και ο πρατηρίουχος. Δηλαδή είναι μια αλυσίδα που είναι δια το 7, δηλαδή μένει πολύ μικρό ποσοστό κέρδος. Δεν είναι. Στα 50 ευρώ της έχει από 2 ευρώ μέσο όρο στον κάθε παράγοντα που περνάνε χέρια και αλλάζουν, που δεν είναι ούτε 2 ευρώ. Και το κράτος παίρνει κατευθείαν τα 28,5 ευρώ κατευθείαν.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή μπαίνουμε στον Αύγουστο και θα πάμε και διακοπές. Πιστεύετε ότι θα δούμε νέο κύμα αυξήσεων?
1: Αν συνεχιστεί η κατάσταση με τους βομβαρδισμούς από την Αμερική και το Ιράν, θεωρώ ότι θα υπάρχουν ανατιμήσεις και ότι τα 5 και τα 10 λεπτά δεν είναι λύση στο θέμα μας. Το θέμα είναι να μειωθεί δραστικά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Πόσο καιρό μετά το τέλος, μετά το πέρας του πόλεμου, πείτε ότι αύριο σταματάει ο πόλεμος, θα δούμε να σταθεροποιείται η τιμή στη βενζίνη?
1: Αν μακάρι να σταματήσει αύριο, αλλά η ιστορία δείχνει ότι σταματάει για 5 μέρες, έχουμε και χειρία, άντε πάλι έναν βομβαρισμό, άντε πάλι δεν τα βρήκαμε. Έχουμε καταντήσει, θα φοβόμαστε και εμείς να πάμε να φορτώσουμε τα βιτία μας. Οι τιμές έχουν γίνει, τα σανσέρ δεν ανέβουν κατεβαίνει τόσο συχνά όσο οι τιμές πλέον. Εντάξει, είναι τραγικό η όλη αυτή η κατάσταση, είναι πολύ τραγική για όλους μας. Αλλά θεωρώ ότι αν σταματήσει αύριο, σίγουρα για να επανέλθουμε στα φυσιολογικά επίπεδα θα χρειαστεί πολύ καιρό. Δηλαδή μιλάμε για το 27, μέσα 27 και μετά, για να επανέλθουν όλα στην καθημερινότητα και να είμαστε καλά.
0: Στις τιμές που είχαμε κατά το παρελθόν, ή δεν πιστεύετε ότι δεν μπορεί να υπάρξουν, να ξαναγίνουν αυτές τις τιμές?
1: Φυσικά και μπορεί να υπάρξουν και να γίνουν, αλλά το θέμα είναι καθαρά ότι για να υπάρξουν και να γίνουν θα πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για να υπάρξουν άμεσα. Τώρα, αν περιμένουμε να πέσει το βαρέλι, το οποίο βαρέλι έχει υπάρξει και σε υψηλότερες τιμές και πουλούσαμε χαμηλότερα, θεωρώ ότι καθαρά είναι θέμα φόρων πλέον. Μάλιστα. Η Ελλάδα δεν είναι θέμα αγοράς του βαρελιού, είναι θέμα φόρων, φορολογίας. Αν δεν βγει η φορολογία, δεν μειωθεί, δεν γίνεται να έχουμε χαμηλές τιμές.
0: Εσείς τι θα προτείνατε?
1: Δεν φαίνονται τα πρατήρια, ούτε τίποτα.
0: Εσείς τι θα προτείνατε στην κυβέρνηση να κάνει προς όφελος του καταναλωτών?
1: Εμείς έχουμε προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και το ΦΠΑ, ειδικά σε περιόδους πολέμων και όλα αυτά. Εντάξει, η κυβέρνηση έκανε συμφωνία με τα δυο δηληστήρια της Ελλάδος και μείωσαν 5 λεπτά τα πετρέλαια, δώσαν στην ουσία επιδότηση στην Αντλία 5 λεπτά και άλλα 10 λεπτά στις βενζίνες, αλλά αυτό πάλι δεν αντυσυχεί, δεν έχει αντίκτυπο άμεση τιμή, αφού είναι ανωδικό. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει αντιδραστήριο. Π.χ. να μειώσουμε 50% το φόρο. σκεφτείτε ότι άμα
0: μειώνει. Ωραία. Στην τσέπη πόσο θα φανεί αυτό, για πείτε το με νούμερα.
1: Στα 50 ευρώ, αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ στη μέση, στα καύσιμα, στα 50 ευρώ θα είχε ήταν τα 35, θα πλήρωνε 35. Θα βάζει δηλαδή τα ίδια λίτρα με 35 ευρώ αντί για 50.
0: Γιατί σήμερα πιστεύετε ότι δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση, γιατί δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Ήταν ξεκάθαρη απέναντί μας ότι άμα σταματήσουν να εισπράττουν φόρους από το καύσιμο και από την ενέργεια γενικότερα, τέλος του μήνα δεν θα έχουν να πληρώσουν τους συνταξιούχους.
0: Μάλιστα.
1: Φαντάζομαι πως είναι άμεσο.
0: Άρα είναι μία ή άλλη ουσιαστικά.
1: Ναι, εντάξει, από κάπου τα μαζεύουν, κάπου τα δίνουν. Okay. Βέβαια είναι άδικο που τα μαζεύουν από ένα συγκεκριμένο κλάδο και δεν τα μαζεύουν από παντού. Okay.
0: Θέλετε να μου πείτε για ποιο κλάδο αναφέρεστε, που θα μπορούσαν να έχουν πάρει από κάπου αλλού?
1: Εντάξει, δεν μπορώ, δεν είμαι μέσα στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά σίγουρα υπάρχουν και άλλα παρακλάδια που μπορούν να εισπράξουν, μπορούν να φορολογήσουν άλλα προϊόντα και να αφήσουν λίγο το καύσιμο και γενικότερα την ενέργεια να ορθοποδήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και να μπορεί και ο καταναλωτής να πάει τις διακοπές του, να κάνει τις μετακινήσεις, να πάει στη δουλειά, οτιδήποτε χρειάζεται, χωρίς φόβο πόσο θα κάψω και ότι δεν βγαίνω. Να έρθει ο χειμώνας και η θέρμανση να είναι στα 60 cents, όχι στο 1,80 που τελείωσε φέτος. Τρεπόμαστε να πούμε τον πελάτη πόσο είχε θέρμανση.
0: Να σας ρωτήσω, στην επαρχία και στα νησιά, πόσο έχετε δει να αυξάνονται οι τιμές, δηλαδή που είναι στο πικ τους, που βλέπουμε? Υπάρχουν φαινόμενα σκροκέρδειας κάπου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η επαρχία γενικότερα και όλη η πυρωτική Ελλάδα δουλεύει με στάνταρ ποσοστά, τα οποία ποσοστά δεν αγγίζουν ούτε το πλαφόν που είχαμε στα καύσιμα, να ξέρετε. Στα νησιά προφανώς και οι άνθρωποι βάζουν κάτι παραπάνω, γιατί περιμένουν τους 3 μήνες να δουλέψουν με τον τουρισμό. Τον υπόλοιπο χρόνο είναι νεκρή περίοδος για αυτούς, δεν έχουν τίποτα. Οπότε είναι λογικό το τρίμηνο να θέλουν να βγάλουν και κάτι παραπάνω για να μπορέσουν να συντηρήσουν και τα μαγαζιά τους το χειμώνα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και να έχουν πέσει καλά και οι τιμές μέχρι τότε.
1: Να είστε καλά, μακάρι να πέσουν για όλους μας. Γιατί και εμείς καταναλωτές είμαστε μαζί με εσάς και εμείς καταναλωτές είμαστε. Αγοράζουμε προφανώς.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, ήταν ο κύριος Παπαθανασίου, ο Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Βενζινοπολιών Ελλάδας. Από ό,τι καταλάβατε, δυσίωνα τα πράγματα για τους καταναλωτές.

Λοιπόν, ο Δήμαρχος Αθηναίων συναντήθηκε χθες στο Δημαρχείο με αντιπροσωπεία της Ελληνικού Μετρό και κατοίκων της Κυψέλης, όπου όπως γνωρίζετε έχουν εμφανιστεί ρογμές και βλάβες σε 200 διαμερίσματα της περιοχής εξαιτίας των εργασιών του Μετρό. Ο Μετροπόντικας έχει σταματήσει προσωρινά στο σημείο.

Χάρης Λούκας έθεσε τρία συγκεκριμένα αιτήματα. Πρώτον, γραπτές εγγύησης για τη στατική επάρκεια των κτηρίων από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα επιστοποίησης. Δεύτερον, να προχωρήσουν αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις όπως προβλέπει ο νόμος. Και τρίτον, αναλυτική ενημέρωση μόλις εκδοθεί το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων πριν την επανεκκίνηση των εργασιών.

Σήμερα είχαμε και το νέο μέτρο ιδιοκτησίας και διαχείρισης ακινήτων που τέθηκε σε εφαρμογή, δημιουργώντας ένα ενιαίο ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο στη χώρα. Μια διοικητική μεταρρύθμιση που αγγίζει κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου, φόρους, μεταβιβάσεις, Airbnb, τα πάντα σε ένα ψηφιακό ταυτωτικό ακίνητο.

Δεύτερη ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες από την ΑΔΕ. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ενεργοποιείται νέα πλήρως ψηφιακή διαδικασία που επιτρέπει σε χιλιάδες οφειλέτες να αποδεσμεύσουν τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν κατασκευθεί λόγω χρεών προς το δημόσιο.

Ήταν η εκπομπή Καφενείο η Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Θα είμαστε μαζί κάθε Παρασκευή 3 με 4.

0: Μιλήσαμε με τη Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή του Δυτικού Τομέα Αθηνών, για την επικαιρότητα, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τον Αντώνη Σαμαρά. Και με τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Παπαθανασίου, για τις τιμές στην Αντλία.
1: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα.

0: Το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
1: Toy Story,
0: Benetton,
1: Bakugan,
0: Ben 10,
1: Polo,
0: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία. Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
6: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι.
7: Μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
6: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-1 δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο.
5: Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή.
4: Μάκης Τσέλιος,
5: Βερσάτσε,
4: Γκυλαρός,
5: Ασλάνης,
4: Φρεντ Πέρι,
5: Τζιμς Τζίος,
4: Λί και Ράγκλερ.
5: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
4: Μπρούνο
5: στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία.
4: Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ.
5: Μπρούνο.
6: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
7: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.

0: τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμόκα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμάς.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
6: Number 1.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου.

0: Αϊμάρ Μπαλάθκεθ, σύμφωνα με ισπανικό μέσο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φαντρόγγελεν, έναντι 5,5 συν 1 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάμσουνγκ, που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός με τον τραυματισμό του Ιγκ Ίγκανσον. Μέρος της προπόνησης, της εθνής προπόνησης του Τριφυγιού, ακολούθησε ο Ντέσσερς. Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκε ο Πελίστρη. Γνωστές έγιναν οι ώρες των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου για τα αποκριματικά του Europa League. Στις 8 ο πρώτος αγώνας με τους Ουκρανούς στην Πολωνία, στις 23 Ιουλίου. Το παιχνίδι στην Τούμπα, μια εβδομάδα μετά, ορίστηκε για τις 9 παρατέταρτο. Συμμετείχαν στην πρωινή προπόνηση των Ασπρόμαυρων Χατσίδης και Κοτάς, που ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν η Σορετήρε, Ελουστόντο, Θεραπεία, η Μεϊτεύ και Ντεσπότοφ. Ενίσχυση στα φτερά για την Κηφισιά, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισπανού εξτρέμ Ζόρντι Εμπουλά στις 200.000 ευρώ οι αιτήσεις απολαβές του 27χρονου, που υπέγραψε διετές συμβόλο με την ομάδα των Βορείων Προαστίων της Αττικής. Οι ανακοινώσεις απομένουν για την απόκτηση του Χρήστου Τζόλι από την Arsenal στα 40 εκατομμύρια ευρώ, τον deal των πρωταθλητών Αγγλίας με την Breeze. Ποσό που αποτελεί ρεκόρ πώλησης Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία. Σε οριστική συμφωνία έναντι ενός ποσουάνου του 1 εκατομμυρίου ευρώ ήρθαν Παναθηναϊκός και Άρης για τη μετακίνηση του Βασίλη Τογιόπουλου, ο οποίος θα υπογράψουν τη Θεσσαλονική τετραετές συμβόλαιο έναντι 5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Στους πράσινους θα επιστρέψει μετά το δανεισμό του στον Ηρακλή ο Δημήτρης Μωραϊτης. Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου forward Wild Clyburn. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943, από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινήσαμε και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7.30. Τα 25 για την ακρίβεια, λόγω του φιλικού παιχνιδιού που έχει ο Ολυμπιακός σήμερα. Ολυμπιακός Φορτούνα Σιτάρντ λοιπόν, στις 7.30 είναι το μάτς. Ο Κώστας Αμαστράκης θα περιγράψει το παιχνίδι για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Μαρίνα και Μαρίνο. Μπράβο Βίκη μου, καλά έκανες και μας το θύμισες. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Μαρίνα, χρόνια πολλά στο Μαρίνο. Της Αγίας Μαρίνας σήμερα, ναι, 17 του Ιούλη. Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου. Πολύ σωστή η φίλη μου η Βίκη. Επίσης, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Αν και είναι φιλικό το παιχνίδι, ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς. Αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει φίλη μας η Βίκη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βίκη μου. Χρόνια πολλά να πω στη φίλη μου τη Μαρίνα, που ξέρω πάντα είναι συντονισμένη εδώ και μας ακούει στην όμορφη

0: άνθρωπο από τη Λατινική Αμερική μέχρι το NBA. Okay, δεν...
1: Μάλιστα.
0: Θα παίρνει ένα μεροκάμα κάποιο για να ενημερώνει για του παίκτε. Καλό, καλό είναι.
1: Καλό είναι αυτό, ναι.
0: Δεν σημαίνει και κάτι. Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε. Δεν ξέρω, Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι άλλο.
0: Όχι, τίποτα άλλο. Ο Ολυμπιακός επίσης δεν έχει τα πολλά πράγματα. Και αυτός ο Ολυμπιακός, είπαμε ότι υπάρχει μια αναμονή για το θέμα Ντόρσεϊ που είναι τελειωμένο για να ανέβει στην Ντόρσεϊ περίπου στα 8-10 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Έχει σημασία το νούμερο ακριβώς. Θα γίνει γνωστό κάποια στιγμή, έχει συμφωνήσει σε όλα. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Μπουλακίδα που είναι δύσκολο γιατί θα ψάξει με το NBA μέχρι τέλους. Άλλωστε δεν είναι για το ρόστερ του τωρινό, δεν καίγεται απλά το φεύγει για το ελληνικό διαβατήριο.
1: Είχε και παιχνίδι, για από ό,τι βλέπω πέτυχε 19 πόντους.
0: Ναι, καλά, θα είναι Summer League.
1: Ναι,
0: επίσης ο Ολυμπιακός περιμένει την υπόθεση Γουόκαπο που νομίζω δεν την περιμένει, θεωρεί ότι ο παίκτης θα φύγει και απλά περιμένει τον Ντουμπάι να δώσει 2-3 εκατομμύρια, να ναι δηλαδή, γιατί δεν έχει κάνει και επίσημα στο Ντουμπάι. Βέβαια τώρα καθαρίζουν όλα στο Ντουμπάι που ανέλαβε και το Πασκουάλ επίσημα. Και νομίζω ότι το Ολυμπιακός θα περιμένει και πράγματι θα δεχτεί μια πρόταση το επόμενο διάστημα από το Ντουμπάι για να φύγει ο Γουόκαπ. Θεωρώ ότι ο Γουόκαπ στον Ολυμπιακό θεωρούν ότι δεν θα μείνει. Το κλίμα έχει χαλάσει. Βλέπεις ότι δεν γίνονται και προσπάθειες να τα βρούνε. Του έχουν κάνει μια πρόταση αν τη δεχτεί και καλώς. Ο παίκτης νομίζω ότι θα ψαχτεί. Έχει ακουστεί ακόμα το όνομα του ΠΑΟΚ. Ας πω κάτι, δεν θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός. Άμα το δει ο ΠΑΟΚ πάρει 2 εκατομμύρια, τι πρόβλημα. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός στην ουσία δεν ασχολείται πλέον πιστεύω με το θέμα του Γουόκαπ. Αν τώρα δεν προκύψει κάτι και μείνει με τα λεφτά αυτά που έχει συμβόλαιο, αν θέλει να μείνει με 2 χρόνια π.χ. με το 1.700 που έχει προτείνει 1.700, οκ, θα του πούνε μένεις, αλλά δεν καίγονται γιατί ο Τζόζεφ θα είναι τους playmaker. Από εκεί πέρα αν μείνει και εγώ κάποιο καλός, δεν νομίζω ότι θα μείνει εγώ κάποιο, επαναλαμβάνω. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να φτιάξει ελληνικά διαβατήρια με τους τρόπους που είπαμε, γι' αυτό και ο Λαριτζάκης είναι σε αναμονή και δεν πάει στον Άρη στον ΠΑΟΚ. Μάλλον θα μείνει γιατί ξέρουν ότι θα φύγει εγώ κάποιο, γι' αυτό και είναι προς παραμονή. Και αυτή είναι η κατάσταση, δεν έχει κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός βεβαίως μετακομίζει και πρώτη ΣΑΕΚ, το είπαμε, για τους αγώνες εντός έδρας στην Ευρωλίγκα αλλά και στην Ελληνική Λίγκα μέχρι και εκτός έδρας μέσα Δεκέμβρη. Και θα περιμένουμε επίσης τι θα γίνει και με το θέμα των ξένων. Αν θα πάρει δηλαδή και τεσσάρι και τριάρι. Θεωρώ ότι θα πάρει 2 παίκτες. Σίγουρα θέλει ένα πολύ καλό παίκτη και σίγουρα θέλει ένα πολύ καλό παίκτη στο 4 γιατί επειδή ο Παναθηναϊκός είχε ενισχυθεί πάρα πολύ στα forward και στο 3-4, ο Βεζέκοφ θα έχει πρόβλημα και στο κομμάτι με τις άμυνες που θα του έχει τόσο παίκτες στο φινάλ πλευρά ο Παναθηναϊκός να ματσάρουνε, αλλά και θέλει και βάθος ο Ολυμπιακός γιατί δεν μπορεί να πας μόνο με Γουόρ, τον Πανικολάου, ο Βεζέκοφ στο 3-4, έχει γεωμακίσει ο Πανικολάου μεγαλό, αλλά θέλει 2 παίκτες και θέλει και ένα πολύ καλό, γιατί παραλαμβάνω τώρα που θα έχω δυναμώσει πάρα πολύ στο 4 και στο 3 και ειδικά στο 4. Θέλεις να έχεις και έναν καλό ποιοτικό παίκτη εκεί γιατί πες ότι έχεις έναν τραυματισμό. Ο Βεζέκοφ πέρσι δεν έχασε παιχνίδια. Ήταν αβλεπή που λέμε έτσι. Απνευστή. Άρα λοιπόν πρέπει να ενισχυθείς εκεί. Γι' αυτό και θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει καλό παίκτη. Γι' αυτό δεν έχει πάει σε λύσεις που έχουν βγει στην αγορά μέχρι στιγμής. Σήμερα ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός στο πλαίσιο να πάρει 2 παίκτες, ειδικά ο Καμπαρό, ο οποίος παίζει και στο 3 και έμεινε ελεύθερο στην Μπασκόνια. Έχει ακουστεί και για άλλες ομάδες, αλλά μπορεί να ενδιαφέρει τον Μπαρτζόκα, θεωρώ του αρέσει. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός εγώ έχω την αίσθηση θα κυνηγά ένα καλό όνομα από το NBA, το 4 και ψάχνει και θα πάρει και ένα τριάρι ή 3-4 από την Ευρώπη ή αντίστοιχα κάτι από τα 2 θα γίνει. Αυτή είναι η εκτίμηση.
1: Μάλιστα. Δύο θεματάκια πριν σας αφήσω. Το ένα είναι αναβρασμός, λέει και ένας φίλος εδώ στην ΑΕΚ. Την πασχετική ΑΕΚ επειδή θα χρησιμοποιήσει κατά πάσα πιθανότητα το γήπεδο ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, αναβρασμός δεν πιάνει. Ο κόσμος δεν ήθελε
1: Δεν ήθελε, ναι, και τα έβαλε με τον κύριο Αγγελόπουλο, ας πούμε, γιατί να δεχτεί και όλα αυτά.
0: Οι ομάδες είναι επαγγελματικά σωματεία. Κάποιος πληρώνει. Και ο Αγγελόπουλος δεν θα πάει, δεν θα έρθει τσάμπα ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα πληρώσει, λένε, γύρω σε 1,5 εκατομμύριο. Το 1,5 εκατομμύριο σημαίνει μια πολύ καλή μεταγραφή για την ΑΕΚ. Ενός παίκτη πολύ καλού.
1: Ακριβώς.
0: Δεύτερον, προφανώς ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ δημιουργεί και κάποιες σχέσεις με τον Ολυμπιακό. Είναι ξεκάθαρο αυτό και όλοι θέλουν να δημιουργήσουν μια σχέση με τους πολύ μεγάλους. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι στο επίπεδο του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Τι να κάνουμε, το επίπεδο του Άρη και του ΠΑΟΚ δεν είναι. Άρα λοιπόν είναι λογικό να θέλει να δημιουργήσει κάποιες σχέσεις. Και τρίτον, ο κόσμος φωνάζει γιατί αλλά οι ομάδες είπαμε είναι ΚΑΕ. Είναι ανώνυμες εταιρείες. Η ΑΕΚ θα πάρει τα λεφτά της. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα με οπαδούς ή λαμπά γιατί δεν θα φεύγουν οι οπαδοί της ΑΕΚ να πάνε στα λιώσια για να σταθούν στο βαθμό του Ολυμπιακού. Προφανώς θα υπάρχει και αστυνομία κτλ. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, δηλαδή είναι...
1: Όχι, δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Απλά δεν θέλανε καν να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο οι οπαδοί της ΑΕΚ. Αυτό κατάλαβα.
0: Δεν γίνεται. Κάποια πράγματα δεν θέλει να κάνουμε. Και η ΑΕΚ προφανώς θέλει να χτίσει τη σχέση της. Θέλει να διευκρινίσει τον Ολυμπιακό. Θα πάρει και λεφτά, δεν θα το κάνει τσάμπα.
1: Καλό θα είναι για την ομάδα. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο για το Προμηθέα Πατρών. Ο Κώστας Βόβορας είναι πλέον προπονητής.
0: Ο Βόβορας είναι, ναι.
1: Ναι, και πήρε και τον Νίκο δίπλα από την Καρδίτσα.
0: Ναι, αυτό έχει γίνει τον καιρό, αλλά ο Προμηθέας βέβαια έχει θέματα δικαστικά.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί ρωτάει και ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα.
0: Δεν υπάρχει εξέλιξη για την ώρα. Υπάρχουν τα δικαστικά ζητήματα. Και τα διαδικαστικά, πώς ερμηνεύονται οι διατάξεις και αν θα υπάρξει τιμωρία και τι τιμωρία θα είναι του Προμηθέα, γιατί ακούγεται ότι μπορεί ο Προμηθέας να τιμωρηθεί να φέρει σε βαθμό από 5 έως 10 βαθμούς. Αν και από 5 βαθμούς ξεκινάς 5 νίκες πριν, άρα θα είναι δύσκολη η παραμονή του. Ο Λιόλιος λέει ότι δεν υπάρχει κάτι παράνομο όσον αφορά για τις μετοχές και όλα αυτά και τις μεταβιβάσεις. Ήδη όμως έχει υπάρξει μια ποινή από την Επιτροπή Οργανισμού Αθλητισμού. Θα δούμε κατά πόσο αυτά όλα στο αθλητικό δικαστήριο και όλα αυτά
1: θα ξεμπερδέψουν πριν την έναρξη της σεζόν.
0: Πρέπει. Τώρα μην με ρωτάς παραπάνω, ξέρεις πως είναι η Ελλάδα. Καλά, ναι. Τώρα έχουμε διακοπούλες σε λίγο, μετά υπάρχουν ΑΣΕΑΔ, υπάρχουν αυτά. Η αίσθησή μου είναι το πρέπει, με το θα γίνει δεν το βλέπω. Όχι, πρέπει, αλλά νομίζω θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και θα είναι μετέωρο και όλο το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Όπως επίσης υπάρχει θέμα και με τον ίδιο το Λιόλιο που επικαλούνται, ας πούμε. Οι άνθρωποι του Αμαρουσίου για παράδειγμα σου λένε ότι πρέπει να εκπέσει και υπάρχουν και άλλοι που εμπλέκονται εντός αγωγικών με την έννοια ότι να επιθυμούν την πτώση Λιόλιου. Τώρα το πώς θα ερμηνευτούν οι διατάξεις, τι ακριβώς ισχύει και όλα αυτά, αν υπάρχει ειδικό ζήτημα και πρέπει να φύγει λογοκριτικού ζήτημα και όλα αυτά, θα είναι άλλες ιστορίες.
1: Μπράβο, είναι σωστό και ειδικά τα δικαστικά, φίλοι εδώ στην Ελλάδα, τραβάνε χρόνο.
0: Και ειδικά στον αθλητισμό. Μετά είναι και το ηθικό θέμα, είναι πολλά θέματα, σαφώς. Σαφώς υπάρχει μια δυσμένεια από μεγάλο μέρος της φύλαθλης ομάδων και το ακόμα και της φύλαθλης κοινής νόμης για το ζήτημα Λιόλιου. Ακόμα και για την εθνική ομάδα και εδώ να μου δώσεις και μια πάσα, ο Γουεμπανιά μου μάλλον θα κατέβει στα παράθυρα με τη Γαλλία, θα πρέπει να κατέβει το κούμπι, το έχουμε πει από την αρχή. Έτσι. Και εδώ η Ομοσπονδία έχει εκτεθεί, γιατί ο κύριος Λιόλιος έβγαλε μια ανακοίνωση ότι αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν μας είπε ποια είναι η ευθύνη αυτής. Να αναλαμβάνει την ευθύνη ότι δεν κλείθηκαν οι παίκτες. Πια δεν μας το διακρίνεις. Το αναλαμβάνει την ευθύνη, αυτό είναι αόριστο, γενικολογία.
1: Καλά, ειδικά και η πολιτική λέει να αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη.
0: Μπράβο, λίγο πολιτικά τι και δήλωσαν. Τώρα ανέλαβα την ευθύνη, έπρεπε να μας ενημερώσει. Κλείθηκαν οι παίκτες. Δεν κλείθηκαν, ήταν απόφαση δικιά του να μην κληθούν οι παίκτες που έπρεπε να κληθούν από το κούμπο μέχρι τους Naturalizer κτλ.
1: Καμία ενημέρωση δεν υπήρχε πάντως.
0: Όχι, απλά υπάρχει μια ανέλαβα την ευθύνη. Και εντάξει, χαίρομαι πολύ στη θέση αυτή που είσαι. Μα, λε, θα ανέλαβα την ευθύνη. Έχεις ευθύνη, σίγουρα έχεις ευθύνη. Αν δεν έχουν κληθεί, υπάρχει μια ευθύνη. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ευθύνη της ΕΟΚ. Διότι όταν η εθνική ομάδα αυτή τη στιγμή δεν πάει στο Μουντιάλ, στο Μουντομπάσι το επόμενο, η ευθύνη θα είναι βασικά της ΕΟΚ. Η οποία θα πρέπει να μας απαντήσει αν κλήθηκαν οι παίκτες. Και αν κλήθηκαν και είπαν όχι, αν δεν κλήθηκαν υπάρχει ευθύνη, γιατί προφανώς υποτίθεται ότι υπάρχει.
1: Είτε έτσι είτε αλλιώς, ευθύνη υπάρχει.
0: Βέβαια, αν τώρα δεν κλείθηκαν, υπάρχει υποτίμηση των αντιπάλων, ενώ οι άλλοι γιατί τους έφεραν από τον Βαλασσιούνας μέχρι τον Τζόκιτς. Ας είναι οι άλλοι. Δεν υποτίμησαν οι άλλοι, δηλαδή, άρα δεν ξέρεις μπάσκετ τελικά. Ένα. Δύο. Εάν κλείθηκαν και δεν ήρθαν οι παίκτες, ποιες είναι οι ποινές. Ποιο είναι το ψάξιμο που έκανε η ΙΟΚ μετά. Τι τους άφησε όλους λάδι, τι, δηλαδή η εθνική δεν θα πάει στο Μουντομπάσι, η εθνική κινδυνεύει να μην πάει στο Μουντομπάσι.
1: Ναι, και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουν κατ' εμέ.
0: Βεβαίως, και τώρα έχουμε δύο παιχνίδια με την Ουκρανία, τη Λετωνία και με την Ισπανία μέσα, τα οποία θα πρέπει στο παράθυρο του Αυγούστου, τα οποία εάν δεν ξεκινήσεις με τουλάχιστον μία νίκη έξω στην Ουκρανία, μην πω και δύο, γιατί η Ισπανία είναι πρώτη, εντάξει, έχεις μπλέξει και τα καλά. Και θα κυνηγάς χήμερες και χωρίς να το κούμπο μετά, αλλά το κούμπο εδώ πρέπει να παίξει, νομικά, δεν κατάλαβα.
1: Για να κλείσουμε ένα μήνυμα από το φίλο του Δημήτρη. Που λέει ότι έχει κλείσει, ναι, και όντως πριν 2-3 ώρες βγήκε αυτό. Στη Ρεάλο Καμπαρό από την Μπασκόνια, δεν κάνω λάθος. Ναι.
0: Α, έκλεισε και εντάξει.
1: Έκλεισε, ναι, ναι.
0: Καλή κίνηση είναι παίκτη και Μαρτίνες. Θα ήταν καλός ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ασχοληθεί με πολλούς παίκτες που τέριαζαν στον Μπαρτζόκα. Μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Γιατί όμως αυτό.
0: Δεν το ξέρω. Έχουν βγει πολλοί παίκτες στην αγορά που είναι μπαρτζογικοί. Και όμως έχουν πάει σε άλλες ομάδες. Αυτό προφανώς ο Μπαρτζόκας ψάχνει κάτι μεγάλο. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ή ψάχνει κάτι μεγάλο από το NBA προφανώς. Λεφτά υπάρχουν και ψάχνει κάτι μεγάλο. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και θα πάρει και ένα ρολίστα ακόμα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη μου, αναλαμβάνω τη ραδιοφωνική ευθύνη να σε αφήσω.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Θα τα πούμε Δευτέρα.
0: Γεια σας,
1: Σωτήρη. Ήταν Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αναλαμβάνοντας πάντα τη ραδιοφωνική ευθύνη. Πάντως εδώ που τα λέμε, παιδιά, ποτέ δεν έχω καταλάβει. Ακούω πολιτικούς, γενικά λέω, δεν μιλάω για ένα κόμμα, έτσι, παντού. Για όλα. Αν γίνει κάτι, ξέρω, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη. Α, και. Οπότε και εγώ από σήμερα, οτιδήποτε στραβό και ανάποδο θα γίνεται στην εκπομπή, θα λέω αναλαμβάνω τη ραδιοφωνική ευθύνη. Και όλα καλά. 23 λεπτά μετά τις 6. Συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Σπορτς 94,3. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη. Εκεί είχαμε ευχάριστα για τον Αλέσιο Λύση, καθώς στη σημερινή προπόνηση είδε τους Δημήτρη Χατζίδη και Δημήτρη Κοτά να συμμετέχουν στο κανονικό πρόγραμμα, αφού άφησαν πίσω τα προβλήματα τραυματισμών. Εκτός Σορετήρε Ελουστόντο, η οποία ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα, Μεϊτέ και Ντεσπότοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Δικέφαρος του Βορρά έχει αύριο πρωινή προπόνηση στην Έμεση Βρία.

Ένα από τα ονόματα που έχουν γραφτεί ότι απασχολούν τον ΠΑΟΚ ήταν αυτό του 27χρονου Ουρουγουανού μέσου Νικολάς Φονσέγκα, ο οποίος ανήκει στη Λεόν. Ολοκληρώνοντας τη χρονιά που πέρασε με τη μορφή δανεισμού με τη φανέλα της Οβιέδο, στη μάχη της απόκτησης του βρίσκεται και η Nacional Montevideo, με τον αντιπρόεδρό της, τον κύριο Φλάβιο Πέρχμαν, να τονίζει σε δηλώσεις πως το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ περιέπλεξε λίγο την κατάσταση. Αλλά αυτά, λέει, είναι μεμονωμένα ζητήματα και οι πιθανότητες μπορεί να αλλάξουν. Ο Φονσέκα ξέρει αν έρθει, θα παίξει. Τον θέλουμε εδώ και θέλουμε να βασιστούμε πάνω του. Για να δούμε πού θα καταλήξει ο παίκτης. Γνωστές έγιναν και οι ώρες των δύο αναμετρήσεων των παιχνιδιών του ΠΑΟΚ για το Europa League. Πρώτα, εκτός έδρας, είναι το πρώτο παιχνίδι στην Πολωνία. Αντιμετωπίζει τους Ουκρανούς στις 23 του μήνα. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στις 8 το βράδυ. Μια εβδομάδα αργότερα το παιχνίδι στην Τούμπα θα γίνει στις 9 παρατέταρτο. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Δυναμό Κιέβου, μια από τις πιο ιστορικές και ισχυρές ομάδες της Ουκρανίας. Λόγω του πολέμου θα παίξει στην Πολωνία, σε ουδέτερο στην ουσία. Ο Μάτος τώρα δήλωσε ότι σύντομα θα έχουμε μεταγραφικά νέα. Έχουμε κάνει καλό δίδυμο με το Βιερίνια. Δεν έπαψα να παρακολουθώ τον ΠΑΟΚ. Η Δυναμό Κιέβου, η οποία πέρασε στα πέναλτι απέναντι στην Κλουζ, και γι' αυτό θα αντιμετωπίσει.

Τη Θεσσαλονίκη, πάμε και λίγο στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, αναμένεται να φτάσει το απόγευμα της Κυριακής στο μεγάλο μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιριού, το μπαμ του καλοκαιριού. Και μιλάω για τον Τζέντι Όσμαν. Η ασπρόμαυρη ΚΑΕ με ανάρτησή της από το ΠΑΟΚ Sports Arena γνωστοποίησε πως τη Δευτέρα στις 18:30 αναμένεται το απόγευμα να πραγματοποιηθεί και η παρουσίαση του Τουρκου Φόργουαρντ. Και να σας θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ κατέβαλε το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναθηναϊκό για να κάνει δικό του τον Όσμαν, στον οποίο προσέφερε συμβόλαιο 9 εκατομμυρίων ευρώ για 3 χρόνια μόνο. Και με αυτά τα τρελά νούμερα, πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θυμίζω θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 7:30 σήμερα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
8: Όλο πάντως έτσι. Και από ό,τι λέγεται, για να διευκολύνει να γίνει η επιστροφή αυτή στον Άρη, συμβάλλει και ο ίδιος οικονομικά. Ο Θανάσης Αντιτοκούμπου φαίνεται ότι είναι κοντά στους Θεσσαλονικείς. Μας είπε και ο Σωτήρης νωρίτερα ότι απομακρύνεται ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, γιατί δεν έχει αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό βέβαια. Έχει θέματα εκεί ο Ολυμπιακός με τους Έλληνες, όπως και ο Παναθηναϊκός. Εκκρεμούν για τον Άρη οι ανακοινώσεις των κλεισμένων, από ό,τι λένε εδώ και καιρό, Χαραλαμπόπουλου, Μοκόκα και Γιώβιτς. Θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες και το θέμα του Αμίν Νουά, ο οποίος ναι μεν έχει τριετές συμβόλαιο σε ισχύ, αλλά από ό,τι λένε πληροφορίες μάλλον θα αποχωρήσει από την

τον Ηρακλή δεν υπάρχει και κάτι ιδιαίτερο. Συνεχίζει την προετοιμασία του. Χθες ανακοίνωσε τον Κάρλος Ροντρίγκες Μορένο. Είναι 22 ετών, Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Τον πήρε από την Ρεάλ Μαδρίτης. Και με δικαίωμα μεταπόλησης για τη συνέχεια. Ο Μορένο αγωνίστηκε τα τελευταία 3 χρόνια στην δεύτερη ομάδα της Βασίλισσας.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέντε Sports. Καταρχήν θα ξεκινήσω με ένα θέμα. Προς το παρόν, από ό,τι βλέπω, δεν έχει βγει στην επιφάνεια και αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, ο Αντρέα Αγνέλη, που διετέλεσε για αρκετά χρόνια πρόεδρος της Γιουβέντους, όπως γνωρίζουμε, μαζί με τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κύριο Μαουρίτσιο Αριβαμπένε, είχαν αποκλειστεί από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας και γενικά από το Διεθνές Ποδόσφαιρο για εικαζόμενα εικονικά κεφαλαιακά κέρδη της Γιουβέντους και προσωπικά των ίδιων. Τι γίνεται όμως? Πήγανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι υπάρχει παραβίαση του δικαιώματος της εργασίας τους. Έκρινε πως τα ιδιωτικά συστήματα αθλητικής δικαιοσύνης, δηλαδή οι ομοσπονδίες, η FIFA, η UEFA, δεν μπορούν πλέον να λειτουργούν αυτόνομα εάν επηρεάζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία ενός ατόμου. Καταλαβαίνουμε τι με λίγε. Ναι, από εδώ και πέρα θα μπορεί ο καθένας, αν προσβάλλεται, αν η εργασία του το ποδόσφαιρο οπουδήποτε, ειδικά στο ποδόσφαιρο, βάσει, θα μπορεί να προσφύγει στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Τώρα, να πούμε ότι πουλήθηκε καταρχήν μια φανέλα του Πελέ του 1958, τότε που είχε πρώτο εμφανιστεί στα γήπεδα της Σουηδίας. Σε δημοπρασία έγινε, πουλήθηκε 4,9 εκατομμύρια δολάρια. Ο Αντετοκούμπο, αναφερόμενος στον Λιονέλ Μέση, είπε ότι αποτελεί μια πηγή έμπνευσης. Διαιτητής του αγώνα παράλληλα ορίστηκε ο Σλοβένος Βίντσιτς, ο οποίος ήταν τόσο συγκινήθηκε πραγματικά, έτσι. Είναι μια μεγάλη τιμή για έναν διαιτητή να οριστεί να διευθύνει τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Νομίζω είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση.
0: Σίγουρα.
2: Για έναν διαιτητή.
0: Εδώ έβαλε τα κλάματα η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και ο Μάνος Σαραμόπουλος. Δεν θα έκλαιγε ο ίδιος ο διαιτητής? Τι λες τώρα?
2: Σωστό.
0: Άσε που έδωσα την είδηση μετά το μεσημέρι στη Ζέτα.
2: Το ξέρω, την άκουσα.
0: Α, τα άκουγες?
2: Ναι.
0: Αριστερό σου χέρι θα είπα, γιατί δεξί θα με τη Ζέτα τότε.
2: Ναι.
0: Και μετά ξύπνησα. Μάλιστα, για πάμε παρακάτω.
2: Ναι. Λοιπόν, είχαμε τώρα του Σίλβιο Μπαλντίνη. Ξέρουμε όλοι, ήταν ομοσπονδιακός προπονητής που είχε διευθύνει στο διεθνές φιλικό παιχνίδι την Ιταλία απέναντι στην Ελλάδα που νίκησε 1-0 η Ιταλία στο Ηράκλειο. Ο Μπαλντίνη λοιπόν έχασε σήμερα την 30χρονη κόρη του, την Βαλεντίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται από ασθένεια.
0: Όπως και να έχει, είναι το χειρότερο πάντως ένας γονιός να θάβει το παιδί του, έτσι.
2: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ό,τι χειρότερο μπορεί
0: χειρότερο
2: να
0: είναι. Βέβαια.
2: Τώρα το πρωτοσέλιδο σήμερα της ΕΚΙΠΑ έχει τον Ολίσε που λέει θέλει να πάει στη Ρεάλ, το είχε πει και σε συμπαίκτες του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα βεβαίως πρέπει να υπάρξει και επίσημη επαφή από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης προς την αντίστοιχη της Μπάγερ Μονάχου, θα δούμε. Επίσης πάμε ότι κάποιοι βουλευτές Βρετανοί, ένας μάλιστα ο Ντέιβις, ο ηγέτης των φιλελευθέρων δημοκρατών όπως είναι το κόμμα, κάλεσε τη FIFA να τιμωρήσει 6 ποδοσφαιριστές της Αργεντινής οι οποίοι συμμετείχαν, λέει, στον πανηγυρισμό μετά την νίκη επί της Αγγλίας, που έλεγε ότι για τις Μαλβίνες, τα νησιά εκεί που τα Φόκλαντ, όπως τα λένε οι Άγγλοι, που είχε γίνει εκείνος ο μικρός πόλεμος. Εντάξει, το εξετάζει το θέμα η FIFA. Νομίζω ότι το μόνο μπορεί να κάνει είναι να επιβάλλει κάποιο χρηματικό πρόστιμο στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, όχι να τιμωρήσει ποδοσφαιριστές. Τώρα, το μεγάλο παιχνίδι, όπως ξέρουμε όλοι, είναι την Κυριακή, έτσι, που θα δώσει το παρόν και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μάλιστα λένε πως θα το κρατάει μαζί με τον ομολογό του της FIFA, τον Τζιάννη Φαντίνο. ενώ πιθανότατα θα υπάρξει και το ημίχρονο θα κρατήσει 15 με 20 λεπτά, λίγο περισσότερο.
0: Αυτό που σε ρώτησα να... προχθές ρε φίλε, αυτό ήταν.
2: Ναι, αυτό ήταν. Για 15 με 20 λεπτά, αντί για 13-14, για να παρουσιαστεί κάποιο πρόγραμμα με τη Σακύρα και ενδεχομένως κάποιους άλλους. Θα δούμε.
0: Αυτό βλέπεις να επηρεάσει τους παίκτες που...
2: Όχι, okay. Καθόλου. Πώς, για 2-3, μιλάμε για 4-5 λεπτά παραπάνω. Τι να επηρεάσουν, ίσα ίσα, να ξεκουραστούν περισσότερο.
0: Καλό είναι αυτό, ναι, είναι καλό.
2: Ναι, από αυτή την απόψη. Τώρα, εντάξει, εκεί σε αυτό το παιχνίδι θα μετρηθούν οι δυνάμεις έτσι της Λατινικής Αμερικής από τη μία πλευρά με την Αργεντινή και της Ευρώπης από την άλλη με την Ισπανία, την πρωταλήτρια Ευρώπης.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, και η γλώσσα είναι, γνωρίζουν
2: κοινή, κοινή γλώσσα. Εννοείται.
0: Οπότε, ναι, για
2: βέβαια.
0: Ναι.
2: Εντάξει, η γλώσσα δεν παίζει το... Και όπως έχουμε πει, το ποδόσφαιρο είναι το μόνο άθλημα στον κόσμο που μπορεί να ενώσει 22 διαφορετικά άτομα, διαφορετικής φυλής, διαφορετικής γλώσσας.
0: Σωστό. Κουλτούρας και όλα.
2: Θρησκείας
0: και όλα αυτά, ό,τι θες.
2: Όλα, όλα. Ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω τώρα κάτι τώρα. Άλλο, για να τα προλάβουμε όλα. Για τον Τζολάκη ρωτάνε κάποιοι φίλοι εδώ, αν έχει πιάσει η κεραία σου κάτι.
2: Η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, 40 εκατομμύρια.
0: Όχι ο Τζόλης, όχι ο Τζόλης, ο Τζολάκης.
2: Ο Τζολάκης, συγγνώμη, βιάστηκα εγώ. Όπως δείχνουν τα πράγματα αφού βγήκε και μίλησε και ο προπονητής της ΧΑΛ, κατά 95% θεωρώ ότι την Τρίτη ο Κωνσταντίν Τζολάκης, ο διεθνής ελευθεροφύλακας, θα είναι παρόν την προετοιμασία της αγγλικής ομάδας και θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει και το συμβόλαιό του. Πιθανότατα θα πάει στην αγγλική ομάδα, η οποία απλώς δεν έχει συμφωνήσει για αυτή τη στιγμή 100% με τον Ολυμπιακό, πρέπει να καταβάλει τα 20 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός. Γιατί μάλλον αυτοί προσφέρουν 18.
0: Εντάξει, λίγο.
2: Όπως είναι τα πράγματα.
0: Θα τα βρούνε, πιστεύω.
2: Θα τα βρούνε, ναι, συμφωνώ και εγώ. Ναι. Και επίσης, πιθανότατα ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Γερμανό Στέφαν Ορτέγα, που έμεινε ελεύθερος από την Νότιγχαμ Φόρεστ, έληξε το συμβόλαιο του.
0: Μάλιστα. Τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Διαλύθηκε μάλλον η Μποαβίστα, αυτή η ιστορική ομάδα της Πορτογαλίας.
2: Κοίτα, οικονομικά προβλήματα υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Τώρα δεν ξέρω στην έφεση που θα καταθέσει τι μπορεί να γίνει, αν βρεθεί κάποιος και κάνει κάποια ρύθμιση στα χρήματα που οφείλει. Θα δούμε. Εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν, έτσι.
0: Μάλιστα. Ο Σαλάχ θα πάει στην Μπεσικτάς ή όχι?
2: Κοίτα, ο Σαλάχ έχει πολλές προτάσεις. Τώρα από τον ίδιο εξαρτάται και από τα χρήματα που θα του προσφερθούν. Τα περισσότερα βεβαίως είναι είτε από ομάδες των ΗΠΑ είτε από Σαουδική Αραβία. Αν θέλει να μείνει στην Ευρώπη, μπορεί να πάει και στην Μπεσικτάς. Θα δείξει. Ακόμα πάντως όλα αυτά είναι εξής. Εικασίες, πληροφορίες θα δούμε όταν πέσει υπογραφή.
0: Πάντα έτσι γίνεται. Μόνο με υπογραφές γίνονται οι μεταγραφές. Το έχουμε ξαναπεί.
2: Και βέβαια να πούμε ότι οι δύο ομάδες, η Αργεντινή και η Ισπανία, φτάνουν στον τελικό ΑΕΤΕΣ, έτσι.
0: Α, ναι, ωραίο στατιστικό γι' αυτό. Και οι δύο. Ναι, για την Ισπανία το θυμόμουν.
2: Και οι δύο. Ναι. Όπου η ΜΕΝ, το έψυχο δυναμικό της Ισπανίας αποτιμάται στο 1,47 δισεκατομμύρια ευρώ, της δε Αργεντινής 815. Πολλές φορές δεν είναι αυτά που δίνουν νίκες σε ομάδες.
0: Εσύ, Μάνο, πώς βλέπεις το μάτς αυτό?
2: Δύσκολο, εξαιρετικά δύσκολο.
0: Εγώ θεωρώ ότι έχει πολύ χει, θεωρώ.
2: Ναι, εντάξει, σίγουρα αυτό. Θέλω να δω πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, να εξωτερώσουν, να μπλοκάρουν τον Λιονέλ Μέση Ισπανί. Κάτι που είχαν πετύχει βέβαια εναντίον των Γάλλων, έτσι, που επέτρεψαν στον Εμπαπέ, στον Ντεμπελέ, στον Ολίσε, ούτε ανάσα να πάρουν. Θα δούμε.
0: Φίλε, για το 1958 έπαιξε ο Πελέ στον τελικό του παγκοσμίου, αν θυμάσαι.
2: Ναι, 17 ετών.
0: Μπράβο. Λοιπόν, η φανέλα που φορούσε τότε, ξέρεις πόσο πουλήθηκε?
2: Α, σου είπα, δεν το άκουσες. 4,7 εκατομμύρια δολάρια.
0: Δεν το άκουσα, όχι, έκανε διακοπή, δεν το άκουσα.
2: Ναι, ναι. 4,7 εκατομμύρια δολάρια.
0: Απίστευτο, έτσι.
2: Εντάξει. Πελέ ήταν Πελέ.
0: Καλά, δεν υπάρχει ένας και μοναδικός.
2: Και αυτός που πλήρωσε αυτά τα λεφτά προφανώς, σίγουρα είχε και άλλα για να ζήσει.
0: Ε, καλά, το λέει το πορτοφόλι του, ρε φίλε. Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Να σου πω με τον Τζόλι, τι έγινε, υπογραφές μένουν ή.
2: Υπογραφές μένουν. Ναι, έχουν συμφωνήσει 40 εκατομμύρια όσα ήθελε η διοίκηση της Μπρούγκε. Η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή στην ιστορία μέχρι τώρα. Κατέριψε το ρεκόρ του Μανολά που ήταν 36 εκατομμύρια όταν τον πήρε η Νάπολη από τη Ρώμα και τα 35 εκατομμύρια που έδωσε η Μπράιντον στον Ολυμπιακό πέρσι που είχε πάρει τον Μπάμπι τον Κοστούλα. Και μετά ακολουθούν οι αρκετοί άλλοι. Είναι γεγονός πάντως ότι οι Έλληνες με το που παίζουν στο εξωτερικό ανεβάζουν πάρα πολύ τις μετοχές τους στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.
0: Είναι γεγονός ότι πρέπει να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, φίλε. Θα τα πούμε από Δευτέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσένα, Μάνο μου. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε 13 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. Καλησπέρα στο φίλο μου, λέει ο φίλος μου ο Βαγγέλης από το Κάτω Γάλεο. Ο Λάκης 811. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Και να σας πω ένα μυστικό, παιδιά, που δεν μας ακούει κανείς. Ο Βαγγέλης ήταν από τους πρώτους που με βοήθησε, που μου δίδαξε, θα πω έτσι, το ραδιόφωνο. Και το πιο βασικό, έδωσε χώρο στα νέα παιδιά και με βοήθησε πάρα πολύ. Όχι ότι έχουμε καμία τεράστια διαφορά ηλικίας, απλά ήταν πιο παλιός αυτός τότε. Ακόμα μικρούλης είναι. Και πάντα τον ευγνωμονώ και πάντα τον ευχαριστώ.

Καλησπέρα και σε φίλοι μας στη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και στους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Εγώ λέει θέλω να το πάρει η Ισπανία. Θεωρώ ότι θα βάλει γκολ ο Γιαμάλ. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Για να δούμε. Να μην σου πω τη Δευτέρα, Γεωργία μου, το βλέπες, το έπαιξες. Για να δούμε.

Λοιπόν, πάμε στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ είναι η μέρα Πινέδα σήμερα. Το λέω αυτό γιατί η Μοντερέι του πρώην προπονητή της, του Αλμέιδα, θα πληρώσει τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΕΚ και θα πάρει τον Πινέδα, θα τον κάνει δικό της. Έτσι όπως όλα δείχνουν λοιπόν, ο Πινέδα θα συνεχίσει στη Μοντερέι. Ήταν και επιθυμία από ό,τι φαίνεται του 30χρονου μέσου να επιστρέψει στην πατρίδα του, στο Μεξικό, για οικογενειακούς λόγους όπως έλεγε. Η ΑΕΚ αποφάσισε να διευκολύνει τη Μοντερέι. Το λέω αυτό γιατί αποδέχτηκε την καταβολή του ποσού, όχι ολόκληρο όπως ήταν, όπως προέβλεπε μάλλον η ρήτρα του, αλλά με προκαταβολή 50%, δηλαδή 4 εκατομμύρια ευρώ, και αποπληρωμή του υπόλοιπου ποσού μέσα σε έναν χρόνο. Ίσως μέχρι το βράδυ να έχει τελειώσει οριστικά αυτό το θέμα. Τώρα, οι πληροφορίες όλες έρχονται από το Μεξικό, όχι από εδώ. Οι Μεξικανοί λοιπόν λένε πως ο Πινέδα θα υποβληθεί σε εξετάσεις στην πόλη Κερετάρο. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με αποδοχές περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και μέχρι τη Δευτέρα θα είναι στην προετοιμασία της ομάδας. Να σημειώσουμε πως την επόμενη Κυριακή, στις 19 του μήνα, αρχίζει το πρωτάθλημα. Απερτούρα, όπως λέγεται στο Μεξικό. Και η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα θέλει προφανώς να ολοκληρώσει το ταχύτατο δυνατό τη μεταγραφή του Πινέδα. Γιατί όπου υπάρχει Αλμέιδα, υπάρχει Πινέδα. Είναι η σχέση αυτή, κρατάει, μάλλον κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, έτσι το λέμε. 4 χρόνια έμεινε στην ΑΕΚ, πήρε 2 πρωταθλήματα και σε 2, όπως και φέτος, ήταν κορυφαίος, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Super League. Ένα κύπελο, έκανε 174 συμμετοχές, πέτυχε 20 γκολ, είχε 17 assist. Φυσικά η ΑΕΚ τώρα τρέχει στην αγορά να αντικαταστήσει τον Πινέδα. Και σίγουρα θα υπάρχει πλάνο από την ΑΕΚ για τον αντικαταστάτη του. Για το φίλο του Μιχάλη, θεωρώ, Μιχάλη μου, ότι ο Αλμέιδα έχει παίξει το ρόλο του σίγουρα. Γιατί αυτός πρέπει να ήταν που έπεισε τη δίκη της ομάδας να πληρώσει ένα σκασμό λεφτά, έτσι. Και ο Πινέδα, τα 4 χρόνια που ήταν στην ΑΕΚ, θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, έτσι, ειδικά την περασμένη σεζόν. Καθοριστικός που η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Σύντομα λοιπόν πιστεύω ο Ριμπάλτα θα πρέπει να βρει, να έχει βρει μάλλον τον αντικαταστάτη του Πινέδα. Να σας πω πως άλλαξε ο χρόνος διάρκειας του φιλικού της ΑΕΚ με την Chroniker, αφού δεν θα διαρκέσει 120 λεπτά όπως σας είπαμε και χθες, αλλά 90 λεπτά με 2 ημίχρονα των 45 λεπτών. Είδαμε και τι έγινε στο μάτς με του Παναθηναϊκού με τα παραπάνω λεπτά, με τον τραυματισμό του Ίγκασον. Καλά, δεν φταίει αυτό, αλλά το αφήνω εδώ που λένε. Συνεχίζεται η δουλειά στην Ολλανδία από τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς. Δουλεύει πολύ το build-up πάντως ο προπονητής της Ένωσης. Μάλλον αυτός ο τρόπος παιχνιδιού ταιριάζει απόλυτα και στον νεοφερμένο, τον Καν Κάιρινεν. Η ΑΕΚ έχει φιλικό αύριο, Σάββατο, στις 3 το μεσημέρι με τη Χρόνικερ, όπως σας είπα, 2 ημίχρονα των 45 λεπτών τελικά και όχι 120 λεπτά όπως είχε ανακοινωθεί πριν λίγες μέρες. Εδώ ο φίλος ο Κώστας λέει, βλέπεις να παίρνει 2 παίκτες και όχι έναν. Γιατί Πινέδα φαντάζομαι. Και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά νομίζω θα πρέπει να δώσει, να βάλει το βαθιά το χέρι στην τσέπη, πιστεύω, να πάρει έναν αντιπινέδα, ένα πολύ καλό παίκτη. Αν και νομίζω ότι η ΑΕΚ, δεν ξέρω τι έγινε τώρα, άποψη λέω, ούτε ρεπορτάζ έχω ούτε τίποτα. Η ΑΕΚ αν αυτό το θέμα το τελείωνε πριν το Μουντιάλ, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Δηλαδή, αν είχε κάνει και αύξηση στις απολαβές του παίκτη, το χρόνο στο συμβόλαιό του, εάν το τελείωνε πολύ νωρίτερα, δεν θα αντιμετώπιζε αυτό το θέμα. Και το λέω, αντιμετώπιζε αυτό το θέμα με την έννοια ότι ο Πινέδα είναι, ήταν μάλλον από τους κομβικούς, θα έλεγα, παίκτες της ομάδας του Δικεφάλου.
Θα δούμε τι θα γίνει τελικά και ποιος θα είναι ο Αντί Πινέδα. Ή αν θα είναι ένας ή αν θα είναι δύο, όπως λέει και ο φίλος εδώ.

0: για τη χθεσινή κλήρωση, ναι, ξέχασα να ρωτήσω τον για τα παρελειπόμενα τον Μάνο Σαραμόπουλο. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλέ μου φίλε, έχεις δίκιο. Κώστα μου, έχεις δίκιο. Τα έχουν πει όλοι από χθες. Τώρα μην καθίσω και σας λέω κι εγώ τις αγωνιστικές μία-μία. Με ρωτάει ο φίλος ο Μιχάλης, που είναι παρέα με το φίλο το Βασίλη, λέει, στο... πέσουμε στην ανανέωση στο Βύρονα, από το Βύρονα. Αν θεωρείς ότι θα είναι μεγάλο το κοινό, το κενό, κενό που θα αφήσει ο Πινέδα, το είπα και πριν, αφού ήταν από τους πιο κομβικούς παίκτες της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν θα φέρει στην Φιλαδέλφια αντιπινέδα που να είναι σαν τον Πινέδα. Θεωρώ λίγο δύσκολο βέβαια, αλλά μακάρι να βρει ένα τέτοιο παίκτη, γιατί ανεβαίνει το επίπεδο του και πέρα από την ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Υπάρχει κάποια ομάδα στην Ελλάδα, ειδικά από τους μεγάλους, που δεν θα ήθελε?
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Τσάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Τσάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Τσάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία,

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε μενίδες.
7: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Ακούτε
0: νιου. Ράδιο Ρούμελι News.
2: You could keep on because the force has got a lot of power.

0: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
7: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο,
7: ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
8: k24.gr. Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Ράδιο Rumeli News, number 1.

Radio Rumen News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε εξέλιξη το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του καλοκαιριού. Μεγάλες καθυστερήσεις παρατηρούνται στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρια ως Ασπρόπυργο, καθώς και στη λεωφόρο Σχιστού. Ουρές στα διόδια Ελευσίνας και στη συνέχεια οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τη Νέα Πέραμο. Κίνηση θα βρουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό και συγκεκριμένα από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση και από Ασπρόπυργο έως τα διόδια Ελευσίνας. Στο κόκκινο η άνοδος του Κηφισού, όπου τα προβλήματα ξεκινούν λίγο μετά το Ρέντι και η κατάσταση δυσκολεύει στον κόμβο Μεταμόρφωσης. Περισσότερα από 61.100 οχήματα πέρασαν από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα από τις δύο εθνικές οδούς, σύμφωνα με την Τροχέα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι έως και αυτή την ώρα η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, από που με πληρότητα 100% αναχωρούν τα πλοία. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών σε Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, σε επιστολή της προς τον ΣΕΒ και την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην πρωτοβουλία προϊόντα με ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις και όχι κωδικούς περιορισμένης εμπορικής κίνησης. Το πρόγραμμα προβλέπει μειώσεις από 5 έως 20% σε

0: Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ωστόσο επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης και οι επιδόσεις στις υποθέσεις διαφθοράς παραμένουν σημαντικές προκλήσεις. Παράλληλα, διαπιστώνει περαιτέρω πρόοδο στην προστασία των δημοσιογράφων και στο διάλογο με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η έκθεση επιβεβαιώνει την σταθερή πρόοδο της Ελλάδας στο κράτος δικαίου και ιδιαίτερα στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις επισημάνσεις της Επιτροπής ως οδηγό για τις επόμενες μεταρρυθμίσεις. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, η μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Εν τω μεταξύ, τη συγκρότηση συλλογικής ηγεσίας για το συντονισμό της πολιτικής και οργανωτικής προετοιμασίας εν ώψη των εθνικών εκλογών πρότεινε κατά την τοποθέτησή του στην πολιτική γραμματεία ο Νίκος Παπάς. Τεχνική βλάβη παρουσίασε το απόγευμα αμαξοστοιχεία της Hellenic Train με 61 επιβάτες που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Έρες με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί στο σταθμό Μουριές. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η μεταφορά των επιβατών προς Έρες καθώς και το αντίστοιχο δρομολόγιο επιστροφής πραγματοποιούνται με λεωφορεία ενώ διερευνώνται τα αίτια της βλάβης. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Λωρίδα της Γάζας, 8 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια κηδείας στην Νουσεϊράτ. Η Χαμάς καταδίκασε την Ισραηλινή επιδρομή ως βάναυση σφαγή εναντίον πενθούντων και κάλεσε τους μεσολαβητές καθώς και τα Ηνωμένα Έθνη να ενεργήσουν για να σταματήσουν τις Ισραηλινές επιθέσεις στον Παλαιστινιακό θύλακα. Στο Ιράν, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε κέντρο ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στο λιμάνι του Τσαμπαχάρ στα νοτιοανατολικά της χώρας. Σύμφωνα με τη CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον κόλπο του Ομάν, τον οποίο χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν, όπως αναφέρει, εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Στην νοτιοανατολική Κίνα, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 αγνοούνται επίτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε στην κομιτεία Πενξούι, ανακοίνωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Πολλά κτίρια κατέρευσαν και περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν. Στην περιοχή επιχειρούν περισσότεροι από 800 διασώστες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυρέη και Σπαράγγες, στον πύργο Ηλίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα μέσω του 112 που καλούσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες το επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας. Ο λιγοήμερο κύμα καύσωνα προβλέπεται να σαρώσει τη χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αντωνία Τασοπούλου, που μίλησε στον Αθήνα 984, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, ενώ ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει περαιτέρω σε περιοχές όπως η Λάρισα.
1: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
2: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
4: Ο Βελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-0-42-459. WhatsApp 698-342-442.

0: 2-32-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
2: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

κάπου εδώ ξεκινάει η γλυκιά σμωρία με αυτό το γέλα ψυχή μου και με την Μελίνα Κανά στο τραγούδι του Κώστα Παρίση. Λίγα λεπτά μετά τις 8, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στην παρέα της γλυκιάς σμωρίας. Συντονισμένη στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984, είμαι η Αριστεία Γιάννου, στη φροντίδα του ήχου Νίκος Αγγελόπουλος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9.

Αυτή ήταν η μεθυσμένη καρδιά από τους Pix Lux, μουσική και στίχη από τον Φίλιππο Πλιάτσικα και από το άλμπουμ Λίγο Χρώμα για τα Σκούρα που κυκλοφόρησε περίπου πριν 1,5 χρόνο. Ενώ λίγο πριν το σήμα μας ήταν μια διασκευή στις ώρες σιωπή του Διονύση Τσακνή από τη Μαρία Σακελάρη. Τηλεφωνικό κέντρο 213-0909-100, τρόποι επικοινωνίας με τη γλυκιά σου μωρία. Mail στη διεύθυνση 984 onair@gmail.com και φυσικά στο Viber του σταθμού 6948-984-984.

ψυχές και σώματα λοιπόν, στο χρόνο γυρνάνε, αλλάζουν ονόματα και πάλι από την αρχή. Το τραγούδι που ερμηνεύσει η Χαρούλα Αλεξίου, που έχει γράψει η Χαρούλα Αλεξίου, από τα reworks, δηλαδή από τα πειράγματα που έγιναν λίγα χρόνια πριν, και αντίστοιχο πείραγμα και στο Κάπου Νυχτώνει εδώ, με τη φωνή φυσικά του Γιώργου Νταλάρα, το θηλυκό τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή.

και μέχρι τις 8.30 θα πάμε με ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια του Μανώλη Φάμελου στην ερμηνεία της Τάνιας Τσανακλείδου. Μιλάμε για το Χαρταετό. Συντονισμένοι εδώ στον Αθήνα 84 στο σταθμό της πόλης. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και κάνουμε παρέα και για αυτό το βραδάκι μέχρι τις 9.

0: Καλωσορίζουμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκαλεί το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου των αδειούχων του καλοκαιριού. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται έως και αυτή την ώρα στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος Χαϊδαρίου, καθώς και στη Λεωφόρο Σχιστού. Ούρες σημειώνονται στα διόδια Ελευσίνας και ακολούθως χαμηλές ταχύτητες έως την Κακιά Σκάλα. Στο κόκκινο και η έξοδος της Αθηνών Λαμίας, όπου τα προβλήματα ξεκινούν από το Αιγάλεο, ενώ η κατάσταση δυσκολεύει στον κόμβο μεταμόρφωσης. Περισσότερα από 61.100 οχήματα πέρασαν από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα από τις δύο εθνικές οδούς, σύμφωνα με την τροχέα. Ιδιαίτερα αυξημένη έως και αυτή την ώρα η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Μήνυ καύσωνας έρχεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα, καθώς ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αντωνία Τασοπούλου, η οποία μίλησε στον Αθήνα 984, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, με πιο δύσκολες ημέρες τη Δευτέρα και την Τρίτη. Από την Τετάρτη αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας αρχικά στα βόρεια και ακολούθως νοτιότερα, ενώ

0: Από την κρατική τηλεόραση είχαν προηγηθεί αμερικανικά πλήγματα κατά κρίσιμων ιρανικών υποδομών, από τα οποία καταστράφηκε ο πύργος ελέγχου στο λιμάνι Τζαμπαχάρ στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με τη CENTCOM, ο πύργος που καταστράφηκε αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας που χρησιμοποιούν οι φρουροί της Επανάστασης για να παρακολουθούν και να στοχεύουν εμπορικά πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Αύριο στις 9 το πρωί στη Βουλή, η διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακολουθήσει στις 11 η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σημειώνεται ότι μετά την απόσυρση της υποψηφιότητας του Παύλου Πολάκη, μοναδική υποψήφια είναι η βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ρένα Δούρου. Σε επιστολή της, η κυρία Δούρου αναφέρει πως ανταποκρίνεται όχι σε κάποια προσωπική φιλοδοξία, αλλά στο κάλεσμα συντρόφων, ώστε να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η ανάταξη του ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, είτε με ένα ενωτικό προοδευτικό ψηφοδέλτιο, είτε αυτόνομα, είναι μονόδρομος και πρέπει να ξεκινήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 έως 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ξεκαθαρίζει ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εντάξουν στην πρωτοβουλία προϊόντα με ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις και όχι κωδικούς περιορισμένης εμπορικής κίνησης. Σημειώνεται ότι οι μειώσεις θα αφορούν τις κανονικές τιμές των προϊόντων και όχι προσφορές ή εκπτωτικές ενέργειες. Ρεκόρ συλλήψεων για εμβρισμούς από αμέλεια το τελευταίο διήμερο. 9 συλλήψεις την Τετάρτη και 4 χθες σε 8 περιοχές της χώρας, ανακοίνωσε η πυροσβεστική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο στην Κρήτη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνια Στακού στην Αιτωλοακαρνανία, για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυρέη και Σπαράγγε στον πύργο Ηλίας. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες το επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Στο παράσιτο που εντοπίστηκε σε Μαρούλι, το οποίο διατέθηκε από εστιατόρια μεγάλης αλυσίδας, αποδίδουν οι υγειονομικές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες την επιδημία εντερικής λίμωξης που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Περισσότεροι από 1.600 άνθρωποι νόσησαν και 94 νοσηλεύτηκαν, ενώ η εταιρεία ανακοίνωσε την άμεση απόσυρση του συγκεκριμένου προϊόντος από την εφοδιαστική της αλυσίδα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική έως 4 και στα ανατολικά Radio τοπικά έως 6
1: News.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή, είναι όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα

0: επιτυχίες των αρχών.
1: Χωρίς διαθέσεις.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούλης.
3: Ράδιο Νούμελο 98 FM.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Ουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

κάποια μέρα τυχαία θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
4: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Λαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
4: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
4: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακά.
4: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
6: Γιάννη,
7: έλα.
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι, ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
4: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Ράδιο Ρουμελινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Θα σας πω

μια κιθάρα, κάτσε να σε κάποια χαμουδιά. Ένας γλάρος που πετάει, με κοιτάει από ψηλά. Κάποια πουλιά τραγουδούν για λευτεριά.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμβούρκα.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
2: Radio Romery News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

μοναξιά σου τη γραμμή. Μπορεί ακόμα να κάνεις και σχέδια, αν βουλιάξω λίγη. Μια σανίδα να θέλεις την εύνοια, μπορεί.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: Ειδικότερα σε επιστολή τους προς τον κύριο Ταχιάο σημειώνουν ότι στη χθεσινή σύσκεψη δεν κλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποί τους και ο Δήμαρχος Αθηναίων και ζητούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το χρονοδιάγραμμα, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες. Παράλληλα ζητούν από το Δήμο Αθηναίων να ορίσει ανεξάρτητο πραγματογνώμονα. Την ίδια ώρα η Δημοτική Παράταξη Ανοιχτή Πόλη κάνει λόγο για μια πρώτη νίκη των κατοίκων μετά την ανακοίνωση της Ελληνικό Μέτρο ότι θα ετηθεί στο ΤΕΕ τον ορισμό πραγματογνωμόνων και ότι πριν την επανεκκίνηση των εργασιών θα προηγηθεί μελέτη εμπειρογνωμόνων ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατασκευών. Σε εφαρμογή τίθεται από τις 31 Αυγούστου έως το τέλος του έτους η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση από 5 έως 20% των τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Ρεκόρ συλλήψεων για εμπρισμούς από αμέλεια καταγράφηκε το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, 13 άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Μπαμπίνια Στακού στην Ετωλοακαρνανία. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολυρέικες και Σπαράγγες στον πύργο Ηλίας. Συνολικά 35 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε 24 ώρες. Πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε περιοχές της Κρήτης. Η πυροσβεστική προειδοποιεί για εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες στο επόμενο διάστημα και απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή και τήρηση των μέτρων αυτοπροστασίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Νορβηγία περισσότερα από 50 σπίτια καταστράφηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς κοντά στην πόλη Ντράμεν. Ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή. Η αστυνομία έχει απομακρύνει εκατοντάδες κατοίκους, ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 4 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκατζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 50.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν με 3 γκολ από το καινούριο του απόκτημα. Ο Ζώτα Σίλβα επεκράτησε 3-1.

Ζώτα Σίλβα λοιπόν με το καλημέρα, μάλλον με το καλησπέρα, τρία γκολ και hat-trick. Μια αρχηγική εμφάνιση, κατ' εμένα θυμίζει Γκιγέρμε. Θα δούμε πώς θα πάει ο Ολυμπιακός και με τον Άγιαξ, όπου θα εμφανιστεί και ο Φορτούνης. Θα παίξει βασικός προφανώς ο Γιάρεμτσουκ. Και γενικά τώρα θα αρχίσει να στρώνει η ομάδα στο τελικό της σχήμα. Και στο Viber για μηνύματα, μόνο μηνύματα, 6939 943 943.

0: Πάμε λοιπόν, σε ακούμε. Είσαι?
1: Ο Χάρης.
0: Ο Χάρης.
1: Ναι.
0: Ναι, σε ακούμε, Χάρη.
1: Εσύ το ίδιο ο κύριος ο Σταμπαλιάρης.
0: Ο ίδιος αυτοπροσώπος.
1: Από ό,τι λέτε το για τις ώρες, δεν έχω βγει στον αέρα τώρα.
0: Από?
1: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Από όσο ξέρω είσαι ο ιδιοκτήτης σταθμού.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Ωραία, τιμή μας τότε, λοιπόν. Και καλορίζικο, δεν ξέρω, ανοίγετε συνέχεια γραμμές, εσείς η πρώτη φορά βγαίνετε.
0: Όχι, αντικαθιστώ παραγωγό που λόγω διακοπών.
1: Δηλαδή πρώτη φορά είναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι είχατε σε μένα, εγώ είμαι λίγο σκληροπυρηνικός. Δεν μου λέτε τι ομάδα είστε. Λέτε την ομάδα σας ή όχι.
0: Δεν έχω πρόβλημα, Ολυμπιακός. Δεν έχω πρόβλημα. Αυτοί που κρύβονται είναι δημοσιογράφοι. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Ναι. Τι ομάδα είσαι?
0: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
1: Α, Ολυμπιακός. Πώς είχα ακούσει εγώ ότι είστε Παναθηναϊκός?
0: Όχι, όχι.
1: Λάθος είχα ακούσει τότε. Οι κακές γλώσσες.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ο Ζώτα Σίλβα, εγώ τον περίμενα επειδή τον έχω παρακολουθήσει. Είναι παιχτούρα. Απλά μπορεί να έρθει η μέρα που δεν θα κουμπίσει μπάλα. Έτσι τον έχω δει εγώ. Μετά είναι και λίγο. Ακούγομαι?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι και λίγο ζωχάρα. Στο περιμένω έτσι καμιά φορά σε κάνα. Πώς το λένε, με κάνα αντίπατο σε κάτι διαπληκτισμό. Ακόμα και αποβολή. Αυτοί όμως τώρα. Και ο Ζώτα Σίλβα και ο Κάρμο. Επειδή εγώ βγαίνω έτσι στον αέρα αρκετές φορές στο σταθμό. Είχα πει ότι επειδή κάποιοι τώρα αντιολυμπιακοί λέγανε, ας πούμε τώρα ο Μαρινάκης παίρνει από την Νότια και το ένα τ' άλλο. Αυτοί οι παίκτες δεν μπορεί να τους φέρεις αλλιώς. Είναι ευλογία το ότι υπάρχει Νότια. Βέβαια το θέμα, το πρόβλημα είναι και στον Κάρμο και σε αυτόν εδώ τώρα το Τασίλβα. Και στον Ορτέγκα που αγγίζει στον οποιοδήποτε. Αυτοί τώρα φεύγουν από τον πολιτισμό και έρχονται στο πώς το λένε. Είναι υποβάθμιση κατά κάποιο τρόπο. Το καταλαβαίνετε?
0: Ναι, εντάξει, αλλά κοίταξε να δεις. Το ελληνικό το ποδόσφαιρο σιγά σιγά ανεβαίνει. Σιγά σιγά. Και το κακό είναι ότι ανεβαίνει, ότι ανεβαίνει απότομα μερικές φορές και ξαναπέφτει στο.
1: Όχι, κοιτάξτε τώρα, να φεύγεις από την Αγγλία τώρα, από τη Μέκα του ποδοσφαίρου και να έρχεσαι στην Ελλάδα αυτή, την Ελλάδα ειδικά τώρα, καλά να πεις, δεν ξέρουν όταν έρχονται έτσι, στην πορεία θα μάθουν τι εστί. Λοιπόν, αλλά είναι υποβάθμιση, συνεπώς θέλει προσπάθεια αυτό από το σύλλογο να τους εντάξουν, έτσι, να τους έχουν από κοντά, να είναι ευχαριστημένοι, γιατί και αυτοί τώρα είπαμε είναι υποβάθμιση ότι έρχονται εδώ.
0: Κοίταξε να δεις, είναι πολλοί που έρχονται εδώ και αναστήνονται. Υπάρχει ανάσταση. Γιατί
1: δεν έχει καμία σχέση το επίπεδο. Απλά το θέμα είναι να έρχονται με τη βούλησή τους και όχι αναγκαστικά. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα λέμε ότι αυτοί οι παίκτες, δηλαδή τον Κάρμο, τον είχε πληρώσει ό,τι είχαμε 20 εκατομμύρια και αυτό είναι εδώ γύρω στα 10, 12, θυμάμαι καλά. Ναι. Αυτές τις μεταγραφές σε ελληνική ομάδα δεν μπορεί να τις κάνει.
0: Ναι, αλλά και στην Νότια δεν έκανε τίποτα ο Κάρμο.
1: Δεν έκανε γιατί είναι άλλο το επίπεδο εκεί. Το θέμα είναι ότι ήρθε το ένα εξάμηνο, είδατε. Μετά το άλλο ήρθε για να φύγει. Λοιπόν, ακόμα και ο Γιάρετς τώρα αυτά που έχουν γίνει, έφυγε, πήγε 6 μήνες στην Αιγαλία. Ήδη ότι είναι άλλο το επίπεδο, θέλει να φύγει. Θέλω να πω, δεν είναι και εύκολο εδώ να τους κρατήσει αυτούς τους καλούς παίκτες. Θέλει ειδική μεταχείριση, να τους έχει από κοντά ο σύλλογος για να μπορούν να είναι ευχαριστημένοι και να αποδίδουν.
0: Μα ούτε και η Πορτογαλία μπορεί να κρατήσει παίκτες. Και οι Πορτογάλοι που έρχονται εδώ, μην νομίζω ότι το επίπεδο είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι της Ελλάδος. Δηλαδή, τι έχει η Πορτογαλία, τι έχει παραπάνω η Πορτογαλία?
1: Η Πορτογαλία καταρχήν πολύ μπροστά έχει, έχει τους μανατζάρες, έχει τους προπονητές.
0: Άλλο αυτό, ναι.
1: Μετά είναι η πύλη από τη Βραζιλία η Πορτογαλία. Δηλαδή ο Ολυμπιακός τώρα, αυτό είναι το Λουίς Σίλβα, πώς το λένε το...
0: Ζώτα Σίλβα.
1: Το εξέρω, πώς το λένε το...
0: Το Λουίς, ναι, το Λουίς.
1: Ναι, αυτός τον έχει πάρει από την Κιμαράες. Έχει περάσει και ο Ραφίνια. Δηλαδή είναι πηγή, δεν είναι τυχαίο και ο Μαρινάκης ότι πήρε...
0: Κοίταξε να δεις, έχουν έρθει παίχτες, αν μιλούμε για τον Ολυμπιακό, έχουν έρθει παίχτες που δεν περίμενε κανείς. Δηλαδή περίμενε ποτέ κάποιος ότι θα έρχονταν ο Γιωβάνι, περίμενε ποτέ ότι θα έρχονταν ο Ριβάλντο.
1: Αυτοί όμως έχουν έρθει σε άλλες εποχές, σήμερα δεν έρχονται έτσι.
0: Μην το λες με τα λεφτά και με τα λεφτά και με το ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει κατακτήσει ένα ευρωπαϊκό, είναι μεγάλη, το τυράκι είναι το ευρωπαϊκό που κάνει τώρα τους παίχτες μεγάλους να έρθουν.
1: Ναι,
0: είναι μεγάλη επιτυχία ότι μια ομάδα ελληνική κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό.
1: Ναι, ξέρετε, όταν ήρθε ο Τζοβάνι και ο Ριβάλδο και αυτά, δεν υπήρχε η Σαουδική Αραβία. Τώρα και η Κίνα και το ένα και το άλλο. Δηλαδή όταν ήρθε εδώ με 5 εκατομμύρια πόσα είχε πάρει, πόσο έχει στοιχήσει τότε, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς, 3 εκατομμύρια είχε πάρει ο Ριβάλτο, θα έπαιρνε 10 και αυτό θα είχε πρωτοχρονιά τότε, θα πήγαινε άνετα αν υπήρχε το Ντουμπάι και η Σαουδική Αραβία.
0: Δεν μπορούν να πάνε όλοι στο Ντουμπάι και η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία και το Ντουμπάι είναι ο τάφος των μεγάλων ποδοσφαιριστών. Βλέπεις ότι χάνονται τελείως.
1: Ο Ριβάλτο γιατί ήρθε εδώ, γιατί ήταν στη Μίλαν που είχε πάει και είχε φύγει και πάει στη Γουότφορντ, δεν ξέρω ποια, είχε πάει μια κλινική. Ναι. Λοιπόν, και πήρε τα λεφτά αυτά, 3 εκατομμύρια. Αν υπήρχε η Σαουδική Αραβία, τότε θα είχε κάνει πρόταση για 8 και 10 εκατομμύρια και δεν θα είχε έρθει ποτέ εδώ.
0: Μα κοίταξε να σου πω κάτι. Δηλαδή της Τουρκίας το ποδόσφαιρο είναι ανώτερο από την Ελλάδα, νομίζεις?
1: Ποιο?
0: Η Τουρκία. Γιατί είναι πιο πάνω από την Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Και όμως βλέπεις ότι ο Σαλάχ αυτή τη στιγμή συζητάει με τουρκική ομάδα αντί να πάει στο...
1: Η Τουρκία είναι 10 κλάσεις από εμάς πάνω σε θέμα δυνατοτήτων. Δηλαδή, επειδή είναι 100 εκατομμύρια, δηλαδή εδώ πέρα όταν ας πούμε ο Ολυμπιακός παίρνει 20 εκατομμύρια π.χ. τηλεοπτικά και άλλα 20 όλα τα άλλα, αυτοί παίρνουν 80 εκατομμύρια τηλεοπτικά. Είναι 100 εκατομμύρια.
0: Εντάξει, αλλά ξέρεις, στο γήπεδο στο γήπεδο παίζουν 11. Δεν παίζουν τα 100 εκατομμύρια, στο γήπεδο παίζουν 11. Στο γήπεδο παίζουν 11. Και αυτό το απέδειξε το Κουρασάο. Ουσιαστικά μια πόλη είναι όλο το Κουρασάο. Και είδες, πήγε στο παγκόσμιο και δεν πήγαμε εμείς.
1: Η Τουρκία αλλού υστερεί, απλώς σε επενδύσεις και σε μεταγραφές, σε παίκτες. Εδώ πήρε το, πώς το λένε αυτόν, τον Νιγηριανό. Τι είναι ένας, η Γαλατάσαρα με 75 εκατομμύρια. Πού να δώσουν αυτά τα λεφτά εδώ πέρα, δεν μπορούν να...
0: Μα και που τον πήρε, να κάνει τι, και που τον πήρε.
1: Είναι το ταβάνι, πώς.
0: Και τον πήρε και... Βλέπεις να προχωράει, δηλαδή μια τουρκική ομάδα, βλέπεις να προχωράει.
1: Από εμάς καλύτερη είναι, από εμάς είναι...
0: Όχι, εγώ δεν το...
1: Απλά είναι... έχουν άλλα πρόβλημα. Αυτή είναι το πουταλάδες που λέμε.
0: Εγώ...
1: Δηλαδή, δεν παραδέχουμε τους προπονητές, δεν παραδέχουμε άλλα.
0: Εγώ έχω τις ενστάσεις μου στην αγορά που ψωνίζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια ποδοσφαιρομάνα που θα έπρεπε να ψωνίζει βόρεια. Δηλαδή Νορβηγία, Δανή, Αυστριακή. Βλέπεις ότι έρχονται από τα βόρεια. Όσοι ήρθαν από τα βόρεια έπαιξαν μπάλα. Είναι τυχαίο αυτό?
1: Όχι, δεν είναι τυχαίο.
0: Νορβηγοί, Δανοί, Σουηδοί, Αυστριακοί. Όσοι ήρθαν από χώρες με Βραζιλίες, πράγματα. Οι περισσότεροι μια χρονιά έπαιζαν, έναν αγώνα έπαιζαν, δύο δεν έπαιζαν. Δηλαδή αν θυμάσαι ο Γιωβάνι που είναι η σημαία του Ολυμπιακού, δηλαδή ο αγαπημένος των Ολυμπιακών, όταν ήρθε έναν αγώνα έπαιζε, δύο δεν έπαιζε. Εγώ είμαι πιο παλιός βέβαια και πιο μεγάλος, Κλείνω τα
1: 67.
0: Εγώ μπαίνω στα 67, είμαι πιο μεγάλος.
1: Ο Τζοβάνι έπαιξε αμέσως. Όχι, πώς δεν έπαιξε.
0: Όχι, όχι. Ο Τζοβάνι όταν ήρθε, αν θυμάσαι, έπαιζε ένα-δύο αγώνες και δύο αγώνες δεν έπαιζε καλά.
1: Όχι, δεν θυμάμαι τέτοιο.
0: Ναι, τα θυμάμαι πολύ καλά εγώ. Γιατί εγώ ήμουν.
1: Ο Τζοβάνι και πριν ήταν αντιστοίχη, καταρχήν θυμάμαι. Γιατί ήμουν και μέσα στο 3-3 με τη Ρεάλ. Ήταν σε καταπληκτική φόρμα τότε. Καθίστε, ο Τζοβάνι που ήρθε, ήρθε σε ηλικία 28 χρονών με μεταγραφή από την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ τώρα, να πάρει στην Μπαρτσελώνα παίχτη πρωτοκλασσάτο. Βέβαια αυτή στην Μπαρτσελώνα τότε δεν έπαιζε, γιατί ήταν ο Φανγκάλ και έλεγε, θυμάμαι συγκεκριμένα, πείτε μου ποια θέση παίζει για να τον βάλω.
0: Ναι, ήρθε και ο Αμπιντάλ από την Μπαρτσελώνα και. Δεν είναι θέμα Μπαρτσελόνας, είναι παίχτη, είναι θέμα παίχτη. Και άλλοι ήρθαν, που...
1: Μετά, δεν ήρθε κανείς, 28 χρονών παίχτη τώρα από την Μπαρτσελόνα, δεν μπορείς να πάρεις. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, ο Τζοβάνι για μένα είναι ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που είχε έρθει, ακόμα και όταν τραυματίστηκε και μετά. Είναι ο μάγος που λέμε, ήταν ο μάγος αυτόν. Και σαν χαρακτήρα ήταν πολύ καλό.
0: Ναι, απλώς δεν του φέρθηκε καλά ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά όχι ο Ολυμπιακός, ο Μπάγεβιτς. Όχι ο Ολυμπιακός. Ο Μπάγεβιτς. Αυτόν τον τελείωσε ο Μπάγεβιτς. Δεν ξέρω
1: τους
0: λόγους, ας πούμε. Δηλαδή ο Μπάγεβιτς δεν ήθελε την ανανέωσή του και βλέπεις ότι τον απομακρύνθηκε και έφυγε. Δηλαδή ουσιαστικά πικραμένος έφυγε ο.
1: Ναι, τη θυμάμαι ότι δεν.
0: Πικραμένος έφυγε.
1: Λεπτομέρειες δεν θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, έτσι πήρα, λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Θα ναι. Πούνε και άλλοι.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Κιόλας,
0: να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Και άλλοι φίλοι και θα βγουνε χάρηκα που σας
0: να είσαι καλά, να είσαι καλά. και 2-15-2-15-59-43 μπορείτε να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, πάντα βέβαια αθλητικά και όχι οπαδικά. Όλοι αγαπάμε τις ομάδες μας, αλλά πρέπει να σεβόμαστε και την ομάδα του αλουνού που έχουμε απέναντί μας. Δεν κερδίζουμε τίποτα να μειώνουμε τον απέναντι. Ίσα ίσα, άμα ανεβάζεις τον απέναντι, η νίκη που κατακτάς είναι πολύ μεγαλύτερη.

Τα χαιρετίσματά μου στο Δημήτρη από το Κιάτο, στον Αντώνιο από τα Πατήσια, Ηλίας από Κεσαριανή, στον Ανδρέα από το Παγκράτη. Ανδρέα εκτάκτος σήμερα στο μικρόφωνο εγώ. Απλά λείπει ο Γιώργος ο Τσουράκης. Είναι διακοπές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, 69-39-9-43-9-43.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: 94,3.
3: Διαρούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Κοίτα, για μένα έχει ανέβει, γιατί, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάσαι, ήταν στα δάκτυλα του ενός χεριού οι ποδοσφαιριστές οι Έλληνες που μπορούσαν να βγουν, στο εξωτερικό.
9: Παλιότερα υπήρχαν καλύτεροι παίκτες. Εγώ συμφωνώ.
8: Ναι, δεν βγαίνανε έξω όμως.
9: Δεν φεύγανε να παίξουν έξω.
8: Δεν βγαίνανε.
9: Όπως γίνεται τώρα.
8: Τώρα όμως.
9: Τώρα, να ακούνε παλιά.
8: Ναι, τώρα όμως οι παίκτες που βγαίνουν δεν θα βγαίνανε αν δεν είχαν ένα επίπεδο.
9: Τίποτα. Εδώ έχετε κάνει την Εθνική Ελλάδα στο Μαδάρα. Δεν είναι.
8: Όχι,
9: καμιά δεκαριά παίκτες είναι αξιόλογοι. Ένα αυτού είναι και ο Τζόλης. Μπράβο στο παιδί. Και μερικοί άλλοι ακόμα. Ο άλλος παίκτης του Μπενφίκα και κάποιοι άλλοι, αλλά αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν στην Ελλάδα. Θα έρθουν μετά τα 30 για τα τελευταία ένσημα. Άρα για το ελληνικό ποδόσφαιρο στο Τόπιο δεν αλλάζει τίποτα, φίλε μου κύριε Καπαλιάρη.
8: Εγώ νομίζω ότι έχει αλλάξει. Έχω αντίθετη άποψη.
9: Καθόλου.
8: Σέβομαι την άποψή σου. Εγώ νομίζω ότι έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο το ελληνικό αξίζει. Αξίζει.
9: Τίποτα. Έχει μπες, το ξέρω, και είναι ομάδες μισθοφόρων. Ομάδες μισθοφόρων.
8: Ναι, αξίζει να στηριχθεί.
9: Οι μεγάλες ομάδες της χώρας. Ακόμα και οι μικρές. Πράγμα εγκληματικό αυτό. Να είναι ομάδες μισθοφόρων, ακόμα και οι μικρές ομάδες. Καταστροφικό. Τίποτα.
8: Σε αυτό έχεις δίκιο ότι
9: όλα
8: είναι
9: έχω δίκιο, αλλά
8: μισθοφόροι. Αλλά. Πρέπει να παλέψουμε όλοι να ανέβει το ελληνικό ποδόσφαιρο, να κάνει υποδομή, γιατί αυτό που λείπει.
9: Το κάθε άθλημα ανεβαίνει όταν πρωταγωνιστές είναι οι ντόπιοι παίκτες και οι ντόπιοι προπονητές.
8: Πρέπει όμως.
9: Εκεί είναι το κλειδί.
8: Ναι.
9: Έχεις ντόπιους παίκτες και προπονητές. Το άθλημα ανεβαίνει. Δεν έχεις. Ξέχασε το. Ομάδες μισθοφόρων και ξένοι προπονητές. Πες μου έναν Έλληνα προπονητή στο ποδόσφαιρο της προκοπής. Ένα προπονητή
8: έχουμε. Έχουμε Έλληνες
9: προπονητές. Δεν τρίωσαμε κι αυτός.
8: Έχουμε.
9: Θα λέμε την αλήθεια.
8: Εγώ.
9: Τώρα όσο για το κύπελο Κονφερασιέ, έτσι το λέω εγώ, το παλιό Ιντερτότο που πήρε ο Ολυμπιακός, το είπα και στατιστήκανε εκεί πέρα οι Ολυμπιακοί. Όταν λες την αλήθεια, η αλήθεια πονάει. Το άλλος αντιδράει, το πονάει. είναι ένα κύπελο αυτό της Β' Περιφέρειας του ποδοσφαίρου.
8: Ναι, κοίταξε, κοίταξε.
9: Ανήκει και το ελληνικό ποδόσφαιρο.
8: Μην τα μειώνουμε, μην τα μειώνουμε όλα, μην τα κάνουμε όλα.
9: Για να παίρνουν ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και κάποιο κύπελο. Γι' αυτό είναι το κύπελο αυτό.
8: Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Οι ομάδες που αποκλείστηκαν για να πάρει ο Ολυμπιακός το κύπελο, αυτό το κύπελο που εσύ όπως θέλεις και το σέβομαι, όπως θέλεις και το λες, δεν ήταν μικρές ομάδες.
9: Ποιες ομάδες ήταν?
8: Η Αστον Βίλα ήταν μικρή ομάδα. Η Φιωρεντίνα ήταν μικρή ομάδα. Γιατί ήταν μικρή ομάδα?
9: Δεν έχει μεγάλη δύναμη στο ιταλικό μπάσκετ εδώ και πολλά χρόνια.
8: Όχι στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο.
9: Στο ιταλικό ποδόσφαιρο δεν αποτελεί μεγάλη δύναμη. Τι είναι η τίτλη που έχει πει η Φιωρεντίνα?
8: Η Φενέρμπαξε ήταν μικρή ομάδα. Η Φενέρμπαξε ήταν μικρή ομάδα, δηλαδή τη μικρή ομάδα.
9: Ναι, δεν είναι μεγάλη ομάδα. Καλή ομάδα, μοντέρνα. Είναι η Γαλατά Σεράι. Η Γαλατά Σεράι είναι, την ξεχωρίζω. Η Φενέρμπαξε είναι μια ομάδα τουρλουμπούκι. Μια ομάδα μπερδεμένη. Με μπερδεμένους, μπερδεμένη διοίκηση, μπερδεμένους, όλοι μπερδεμένοι εκεί μέσα. Ενώ παίρνει παίκτες, ομάδα δεν κάνει. Δεν κάνει. Η Γαλατά Σεράι μάλιστα ξεχωρίζει. Δεν είναι τυχαίο ότι κυριαρχεί στην Τουρκία. Και προχωράει και στην Ευρώπη. Έχει πολλούς Τούρκους διεθνείς και παίρνει λίγους και καλούς ξένους που κάνουν τη διαφορά. Αυτό κάνει. Και πολύ καλά κάνει.
8: Ναι.
9: Αλλά στηρίζεται στο τόπιο στοιχείο.
8: Ναι, ναι.
9: Δεν συμφωνώ μαζί σου.
8: Εγώ έχω αντίθετη άποψη. Σέβομαι τη δική σου. Έχω αντίθετη άποψη. Εγώ στηρίζω το.
9: Επειδή πέρα το κύπελο Κοβερασιέ, έχεις τώρα και μου λες για ποια άλλο το λίγο ποδοσφαίρο.
8: Όχι, όχι. Εγώ δεν λέω μόνο το κύπελο του Ολυμπιακού. Δεν λέω το κύπελο. Λέω τις επιτυχίες. Γιατί και η ΑΕΚ πέρσι είχε επιτυχίες.
9: Άσε με να μιλήσω. Πήρα να μιλήσω.
8: Ναι, αλλά δεν θα είναι μονόλογος. Θα ακούς και τον άλλον. Λες Κοβερασιέ ένα κύπελο, το απαξιώνεις.
9: Δεν αυτά είναι σοβαρά επιχειρήματα.
8: Ναι, απαξιώνεις.
9: Να πάρει το κύπελο Κοβερασιέ.
8: Ναι.
9: Στην Ελλάδα είναι η καλύτερη ομάδα εδώ και 25 χρόνια.
8: Ναι.
9: Ό,τι ήταν παλιά ο Παναθηναϊκός, τώρα είναι ο Ολυμπιακός.
8: Ναι.
9: Δεν αλλάζει κάτι. Ένας είναι το αφεντικό. Πάντα ήταν ένας.
8: Το θέμα είναι, το θέμα όμως είναι ότι... Κάποιο παίρνει και το κύπελο. Ό,τι και να μου πει, κάποιο θα πρέπει να πάρει το κύπελο.
9: Αλλά
8: δηλαδή.
9: Δεν υπάρχει την αποτυχία. Αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό αυτό που να δείχνει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο ανεβαίνει.
8: Δηλαδή, εσύ δεν τι θέλει να πάρει, σοβαρό. Θέλει να πάρει το Champions League, δηλαδή μια ελληνική ομάδα
9: δεν
8: για
9: δεν
8: να.
9: Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ.
8: Τι να, αυτό λέει.
9: Ούτε καν το Europa.
8: Ναι.
9: Ούτε καν το Europa. Στο λέω ότι δεν είναι το Europa.
8: Όχι, εγώ έχω αντίθετη άποψη. Το Europa, οι περσινέ ομάδε όπω ήταν ο ΠΑΟΚ. Και όπως ήταν και η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός, εγώ νομίζω από ατυχία δεν προχώρησαν. Ατυχία αποτελέσματα στην κρίσιμη στιγμή. Ναι, τη χρονιά, ναι, τη χρονιά που τελείωσε.
9: Η ΑΕΚ ήταν στο κύπελο Κοβερασιέ.
8: Ναι, το ότι δεν προχώρησαν, από ατυχία δεν προχώρησαν.
9: Τίποτα, δεν μπορούν να προχωρήσουν παραπάνω από τους 16. Μέχρι τους 16 είναι. Μετά αρχίζουν τα ζόρια. Γιατί οι ομάδες τώρα. Δεν είναι όπως ήταν παλιά που ήταν πολλές οι καλές ομάδες. Τώρα οι ομάδες οι καλές είναι αυτές που έχουν τα πολλά λεφτά και κάνουν τις καλύτερες μεταγραφές.
8: Είναι εντάξει, κοίταξε.
9: Δεν είναι τώρα πολλές όπως ήταν παλιά. Αλλά μέσα στους 16 είναι αυτές οι ομάδες που είπες.
8: Ανάλογα με το budget. Ανάλογα με το budget που έχει η κάθε ομάδα, παίρνει και τους παίχτες της. Δηλαδή, όταν ο Ολυμπιακός λέει, ανακοινώνει ο Μαρινάκης ότι εγώ θα κάνω 30 εκατομμύρια μεταγραφές και μια ευρωπαϊκή ομάδα κάνει μια μεταγραφή που λέει 75 εκατομμίρια ένα παίχτη. Ναι.
9: Και όχι μόνο στο Champions League.
8: Εγώ νομίζω ότι με τα χρήματα που διατίθενται στο ελληνικό ποδόσφαιρο οι επιτυχίες είναι καλές. Εμένα με ικανοποιούν. Τα λεφτά που ρίχνουν με το αποτέλεσμα. Τα λεφτά.
9: Δεν υπάρχουν άλλες επιτυχίες. Επιτυχίες έχει το μπάσκετ. Έχει το πόλο. Αυτά τα αθλήματα έχουν επιτυχίες. Τι να λέμε τώρα.
8: Ξέρεις τι γίνεται. Το μπάσκετ.
9: Δεκάδες κύπελα.
8: Το μπάσκετ και.
9: Ακόμα και στο πόλο, ο Ολυμπιακός είναι που παίρνει τα κύπελα.
8: Το μπάσκετ όμως και το πόλο είναι αυτά.
9: Το μπάσκετ είναι 5-6 ομάδες που έχουν πάρει κύπελα.
8: Ναι, δεν φέρνουν κόσμο το μπάσκετ στο μαζικό αθλητισμό.
9: Μιλάμε για αποτελέσματα.
8: Ναι.
9: Για αποτελέσματα, δεν μου λες.
8: Ναι, αποτελέσματα. Όχι, όχι.
9: Μόνο το κύπελο Κονφερανσιέ του Ολυμπιακού.
8: Μετράει, μετράει όμως, μετράνε.
9: Αυτή είναι η επιτυχία του ποδοσφαίρου ναι. Τις τελευταίες δεκαετίες. Ποια είναι η επιτυχία εκεί.
8: Εγώ πάντως νομίζω.
9: Η εθνική που πήρε, που είχε πάρει το θαύμα, γιατί περί θαύματος πρόκειται, που είχε πάρει το Euro. Τίποτα άλλο. Πού είναι οι επιτυχίες.
8: Εγώ λοιπόν, έχω αντίθετη άποψη, σέβομαι την άποψή σου. Εγώ νομίζω ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο.
9: Η Γαλατά Σεράι που σου είπα δεν μ' ακούς. Δεν μ' ακούς. Θα τα βρίσκετε μπροστά σε αυτά που σας λέω. Δεν μ' ακούς. Η Γαλατά Σεράι έχει προπολογισμό. Καθαρό, δηλαδή στις μεταγραφές πάνω από 100 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Πάνω από 100.
8: Ναι, και τι έκανε φέτος η Γαλατασαράι.
9: Αν λέω βλακίες.
8: Ναι, τι έκανε. 100 εκατομμύρια και τι έκανε. Δεν παίζουν. 11 παίκτες παίζουν στο γήπεδο.
9: Ό,τι προϋπολογισμό. Και αυτοί έχουν 100.
8: Ναι, ωραία.
9: Και 40 και έχουν 100.
8: Και τι έκανε. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Στα λεφτά.
9: Παίρνουν παίκτες από το πάνω ράφι που εσύ για τον άνθρωπο λόγο δεν μπορείς να πάρεις.
8: Να σου πω κάτι. Οι ομάδες οι ελληνικές. Κάτσε μισό λεπτό, Οι ομάδες οι ελληνικές, ανάλογα με τα λεφτά που διαθέτουν, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό. Ανάλογα με τα λεφτά.
9: Τίποτα.
8: Άμα μια ομάδα έχει 100 εκατομμύρια. Και πού ήταν η Γαλατασαράι πέρυσι.
9: Ένα Ολυμπιακός Β' διαλογή του Ολυμπιακού. Εθνικής Α' διαλογή. Αυτό. Αυτό γράφει η ιστορία. Δεν στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Έχει καμιά αξία ο Ολυμπιακός, ο ποδοσφαιρικός. Γιατί το βλέπω και αυτό. Έχετε να το πω λαϊκά κάλλο στο μυαλό. Έχει καμιά αξία ο μπασκετικός Ολυμπιακός με το ποδοσφαιρικό. Όταν είναι στην αυρόκρεμα του μπάσκετ εδώ και 20 χρόνια. Δεν είναι μια επιτυχία, μια φωτοβολίδα και τελειώσαμε.
8: Ναι.
9: Το ίδιο ισχύει και το Παναθηναϊκό βέβαια. Δεν υπάρχουν αυτά που λες. Λοιπόν, τελειώνω με τούτο.
8: Ναι.
9: Για το μπάσκετ.
8: Ναι.
9: Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού. Καθόλου ικανοποιημένος. Και εγώ, φίλε μου, είμαι ό,τι λέω βγαίνει.
8: Ναι, μισό λεπτό.
9: Ό,τι λέω βγαίνει.
8: Δηλαδή η μεταγραφή του.
9: Αυτό που λέω 9 στις 10 φορές γίνεται. Εδώ και χρόνια, όχι μόνο φέτος που τα πρόβλεψα όλα.
8: Κάτσε να το συζητήσουμε λίγο. Να το συζητήσουμε. Να σου κάνω εγώ λοιπόν μια ερώτηση. Δηλαδή, εσύ δεν εγκρίνεις το Γιαμπουσέλε που πήρε ο Παναθηναϊκός, δεν το εγκρίνεις.
9: Το εγκρίνω, αλλά δεν φτάνει αυτό. Έχω να αντιμετωπίσω ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο.
8: Μάλιστα.
9: Οι οποίοι φέτος θα είναι 4-5.
8: Ναι.
9: Το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ αλλάζει σελίδα.
8: Ναι.
9: Δεν το βλέπεις.
8: Ναι, σου φέρνει.
9: Αλλάζει σελίδα. Θα έχω τώρα 4-5 αντιπάλους. Θα κάνω ένα κάρο ήτες. Με τα λάθη που κάνουν στο συνδυασμό της ομάδας.
8: Περίμενε.
9: Το έχω πει 100.000 φορές.
8: Μια ομάδα τη χτίζει ο προπονητής. Συμφωνούμε.
9: Και η διοίκηση, και οι διοικούντες.
8: Πρώτα ο προπονητής, γιατί ο προπονητής έχει προσωπικότητα.
9: Πρέπει να ξέρουν το άθλημα. Σε εμάς δυστυχώς δεν το ξέρουν. Καλά, στο ποδόσφαιρο η κατάσταση είναι τραγική. Στο ποδόσφαιρο με Αλαφούζο, ο Παναθηναϊκός, τα έχω πει εδώ και 10-15 χρόνια. Ο Παναθηναϊκός είναι τελειωμένος με Αλαφούζο. Τελειωμένος. Δεν έχει καμία τύχη. Καμία τύχη. Εάν ο Παναθηναϊκός θέλει αλλαγή στο ποδόσφαιρο, αλλαγή ιδιοκτήτη. Αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή ανθρώπων.
8: Ένας φίλος που είναι.
9: Γενική, ένας. Να φύγουν όλοι αυτοί.
8: Ναι.
9: Μέσα και οι δημοσιογράφοι της Πλάκας.
8: Ένας φίλος.
9: Να μια νέα γενιά ανθρώπων.
8: Ένας φίλος.
9: Ένας επιχειρηματίας να βάλει λεφτά και ψυχή να κάνει την ομάδα.
8: Να σου πω λοιπόν κάτι. Έχω ένα φίλο που είναι Παναθηναϊκός και είναι από αυτούς που είναι. Ο παδός δεν είναι Παναθηναϊκός.
9: Οπαδός του Αλαφούζου, καλή ναι. Νύχτα.
8: Όχι. Μου λέει.
9: Αντίο ζωή.
8: Μου λέει ο Παναθηναϊκός, μία μεταγραφή θέλει. Μία μεταγραφή για να γίνει ομάδα.
9: Ποια μεταγραφή.
8: Προέδρου.
9: Μεταγραφή προέδρου. Α, μπράβο.
8: Είναι καλός μου φίλος και εσύ.
9: Άρα έχει μυαλό αυτός.
8: Εμείς είμαστε. Είμαστε
9: παλιοί. Σε αυτή την ομάδα έχουμε πολλούς ανεκέφαλους. Έχει μυαλό. Λοιπόν. Δεν είμαι ικανοποιημένος. Ο Γιαμπουσέλε καλός.
8: Ναι.
9: Ο Μπατιό φωνάζω εδώ και τρεις μήνες καλός. Το πήρανε.
8: Ναι.
9: Ο άλλος που έφερε ο Μπράντοβιτς που ήταν στην Παρτίζαν, πως το λένε ο Πόγκα καλός. Αυτοί οι τρεις.
8: Ναι, το Βαλατσιούνας γιατί δεν τον πήρε.
9: Κακός. Όχι, όχι κακός. Καλός έπραξε.
8: Γιατί, πες
9: μου. Γιατί μέχρι να στρίψει θέλει μισό λεπτό.
8: Ναι, αλλά να σου πω, θα σου βγάλει το. Θα σου βγάλει το.
9: Δεν με παρακολουθεί,
8: ναι, ναι, θα, αργό, ο Λεζόρ θα σου βγάλει.
9: Μέχρι να στρίψει θέλει μισό λεπτό. Έχουμε Wi-Fi 3 καλάθια σε μισό λεπτό.
8: Ναι.
9: Γι' αυτό μιλάς με τον ειδικό. Φέρε μου τους ειδικούς, φίλε μου. Σε προκαλώ και σε
8: όχι,
9: προκαλώ.
8: Εγώ.
9: Το πιο ειδικό που υπάρχει στην Ελλάδα στο μπάσκετ.
8: Ούτε προκαλούμε, ούτε προκαλώ.
9: Να μας ακούσει ο λαός, να γελάσει κάθε επικραμμένο.
8: Εσύ, αφού είσαι Παναθηναϊκός, και το σέβομαι, γιατί αυτά που λες εδώ στον αέρα δεν τα λες στο.
9: Τα λέω, αλλά δεν μ' ακούνε. Ο Παναθηναϊκός διοικεί τα πανθρώπους άχρηστους.
8: Ναι.
9: Άσχετους. Και στο μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο σου, κατάλαβε, είναι τραγική. Και στο μπάσκετ.
8: Κοίτα, λοιπόν, η οικογένεια Γιαννακόπουλου έχει προσφέρει πολλά στον.
9: Τραγική κατάσταση.
8: Με
9: αυτό το τύπο που έχουμε μπλέξει εδώ τώρα, άλλο οι παλιοί.
8: Mm-hmm.
9: Πώς το λέει ο λαός, τσαμπαλιάρι, από Αγκάθι βγαίνει Ρόδο και από Ρόδο βγαίνει Αγκάθι.
8: Εντάξει τώρα, να σου
9: το λέει η λαϊκή σοφία. Είναι μαθήματα ζωής αυτά.
8: Ρίχνει λεφτά. Ρίχνει λεφτά.
9: Πώς?
8: Ρίχνει λεφτά ο Δημητράκης.
9: Ναι, αλλά το θέμα είναι τα λεφτά πιάνουν τόπο. Το ξέρει το άθλημα. Δεν το ξέρει.
8: Ποιος του προτείνει, τις προτάσεις, ποιος τις κάνει.
9: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω τι
8: έχει τώρα έναν προπονητή ο οποίος είναι κορυφαίος προπονητής.
9: Δεν ξέρω και ο Αταμάν ήταν κορυφαίος.
8: Όχι, συγχώρεσέ με ο Αταμάν. Συγχώρεσέ με ο Αταμάν.
9: Ο κορυφαίος προπονητής ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν που ήταν προπονητής πριν απέτυχε.
8: Ναι, τα λεφτά που έριξε η Παρτίζαν όμως.
9: Θα πετυχαίνει πάντα. Ποιος είναι ο Θεός. Άνθρωπος είναι.
8: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά τι λεφτά έριξε η Παρτίζαν και τι λεφτά έριξε ο Παναθηναϊκός φέτος.
9: Ό,τι και να είναι, μας λένε το προπονηταρά ότι πει ο Μπράντοβιτς. Και τους λέω, στην Παρτιζάν δεν απέτυχε. Ήταν εκεί πέρα.

0: 2-10-2-20-59-43 είναι κενό τώρα το τηλέφωνο. Μας πήρε πολλή ώρα με τον Αναστάση, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Εδώ δεν κόβεται κανένας. Πέστε τη γνώμη σας, μέσα βέβαια σε ευπρεπή πλαίσια. Δεν θέλουμε να δημιουργούμε προβλήματα σε άλλους ανθρώπους, ούτε να μειώνουμε, ούτε να κατηγορούμε. Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή. Σε ακούμε. Ακούω.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου. Χαμήλωσε λίγο το, χαμήλωσε λίγο το ραδιοφωνό σου, γιατί έρχεται και έξι. Να ακούσω από το τηλέφωνο.
1: Αδελφέ.
0: Μα, σε ακούω. Το όνομά σου.
1: Είμαι από την Κύπρο.
0: Α.
1: Ο Χαμιάνορα. Ε, αδελφέ. Ναι. Εγώ πληρώνω φρού. Πληρώνω φόρο για να ακούω το ράδιο.
0: Ναι.
1: Και εγώ πρέπει να ακούω τούτα τη συζήτα σε 45 λεπτά. Τι να μπορώ να κάνω τώρα, να σπάσω το ράδιο.
0: Γιατί να το σπάσεις το ράδιο.
1: Είναι δυνατόν κουβέντα που ανασπάσεις πώς είσαι. Να έχετε έτσι κουβέντες 45 λεπτά μου. Να μπλήντατε καφενείο ή ράδιο.
0: Ο Αναστάσης και κάθε Αναστάσης έχει δικαίωμα να πει τη γνώμη του όση ώρα θέλει. Εγώ δεν έβαλα, δεν έβαλα όριο.
1: 45 λεπτά.
0: Δεν είναι 45
1: λεπτά. Έλα να σου πω. Στην αρχή στήριξε τους Τούρκους.
0: Ναι. Δεν στήριξα κανένα.
1: Όχι, όχι, έμιλησε αγκαλάντας.
0: Εγώ δεν στήριξα κανέναν Τούρκο.
1: Όχι σου, ο ακροατές σου υποστήριξε οι Τούρκους. Εγώ είμαι από Βαλκάνια και εγώ. Ένας που στηρίξει Τούρκους για μένα είναι νεκρός.
0: Τέλος. Αυτό, άκου να σου πω κάτι. Άκου με λίγο.
1: Εμένα με γάμισαν Τούρκους.
0: Όχι, δεν επιτρέπω τέτοια πράγματα. Εγώ δεν επιτρέπω εδώ αυτά τα πράγματα. Αυτές τις λέξεις και αυτά τα πράγματα δεν τα επιτρέπω. Σε σέβομαι, φίλε από την Κύπρο, αλλά αυτά δεν τα επιτρέπω. Δεν είναι εκφράσεις αυτές. 2-10-2-20-59-43. Ο μόνος περιορισμός που έχετε όταν βγαίνετε στον αέρα είναι όταν παραφέρεστε. Όταν παραφέρεστε θα κλείνει κατευθείαν το μικρόφωνο. 2-10-2-20-59-43.

καλησπερίζω και τον φίλο τον Ντόλι. Και τον Καστέλο. 2-15-2-15-59-43, 2-10-2-20-59-43, και όσοι έχετε Viber 69-39-9-43-9-43.

Ο φίλος ο Καστέλο αναφέρεται στον Αναστάση και μου τη ζητάει να του πω ότι για τον Αγραβάνη που είχε τρελαθεί να έρθει στον Παναθηναϊκό, να του πει τι έκανε. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, οι επιλογές ποιοι θα έρθουν και ποιοι θα παίξουν καμιά φορά δεν εξαρτάται από τον παίχτη. Και το Σλούκα ο Παναθηναϊκός την πρώτη χρονιά του βγάλε τα λεφτά του, αλλά τη δεύτερη χρονιά δυστυχώς ήταν αποτυχία. Παρόλα αυτά, ο Σλούκας είναι μεγάλος παίχτης, δεν αμφιβάλλει κανείς γι' αυτό. Είναι τα ίδια όπως είναι ο Γουόκαπ. Ο Γουόκαπ στον Ολυμπιακό, αν αύριο ανανέωνε, θα γινόταν ήρωας. Αν δεν ανανεώσει, θα είναι αποδιοπομπαίος τράγος. Έτσι είναι τα πράγματα. Άλλα σου βγαίνουν και άλλα δεν σου βγαίνουν.

Εγώ είμαι της άποψης, η γνώμη αυτή που εξέφρασαν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, ο ένας των αδερφών, ότι όταν ένας παίκτης έχει ένα συμβόλαιο, πρέπει να το τηρεί. Είτε κατακτήσει τη Euroliga, είτε δεν παίξει καθόλου. Όταν δεν παίξει καθόλου, το συμβόλαιο θα το πάρει. Αν κατακτήσει τη Euroliga, γιατί πρέπει να πάρει παραπάνω? Έχει ένα συμβόλαιο. Τίμησέ το μέχρι τέλους.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: Πάμε λοιπόν σε έναν ακροατή φίλο. Το όνομά σου?
1: Γιώργος από Εκάλη.
0: Γιώργος από Εκάλη. Ναι, σε ακούμε Γιώργο.
1: Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο.
1: Επειδή έκανα μπάνιο και είχα στο σταθμό σας άκουγα, είχατε έναν που λέει ότι είναι φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, τον Αναστάση, είναι μπασκετικός.
1: Τι είναι αυτός?
0: Αυτός είναι φίλος μπασκετικός. Γνώστης, καλός.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ δεν είμαι δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος και είμαι και κατά του Αλαφούζου για πολλούς και διαφόρους λόγους για την πολιτική του που κάνει, εγώ έχω επιχείρηση, κύριε, με 80 άτομα. Λοιπόν, και παρόλα αυτά δεν είμαι με την πολιτική του κυρίου Αλαφούζου, εντάξει, που του κάνουν τζάπα γήπεδο. Εγώ είμαι καθαρά μπασκετικός. Καθαρά μπασκετικός. Αναφέρθηκε στον κύριο Μπράντοβιτς. Έχει καμία σχέση ο κύριος με τις γνώσεις του κυρίου Μπράντοβιτς?
0: Ο Αναστάσης.
1: Ναι, ναι, έχει σχέση.
0: Αν είχε τις γνώσεις θα ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Έχει.
0: Δεν μπορώ να αξιολογήσω τις γνώσεις.
1: Έχει κανένα δίπλωμα?
0: Δεν μπορώ να τις αξιολογήσω. Έχει τη γνώμη του να λέει, έχει το δικαίωμα της γνώμης του. Τώρα αν έχει αυτό, το εσείς το αξιολογείτε. Εσείς που ακούτε το αξιολογείτε. Εγώ τον σέβομαι. Είναι ένας ακροατής που αυτά που λέει τα τεκμηριώνει. Τώρα από εκεί πέρα, αν αυτό, η τεκμηρίωση που κάνει, είναι σωστή ή λάθος, αυτό το κρίνετε εσείς.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή δεν θέλω, εγώ έχω τη γνώμη μου, την άποψή μου, αλλά ποτέ δεν θα έβγαινα να πω κάτι κακό για κανέναν από τους ακροατές.
1: Κοιτάξτε, επειδή θέλω να σέβομαι,
0: είμαι
1: καλεσμένος σε ένα τραπέζι, λοιπόν, επειδή δεν θέλω να κρατάω και τι.

0: ακριβό εισιτήριο του Παναθηναϊκού. Το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Είχε ξαναπάρει τηλέφωνο και είχα βγει αμέσως καπάκι. Εμένα μου στοιχίζει πάνω από 100.000 ευρώ η ιστορία Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Το χρόνο. Γιατί εγώ πηγαίνω και 2-3 μέρες πριν τα παιχνίδια, κύριε, στην πόλη που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, για να το διασκεδάσω. Το καταλάβατε? Να κάνω και το τουρισμό μου.
1: Πολύ καλά.
0: Και φυσικά πηγαίνω και για την αγαπημένη μου ομάδα.
1: Πολύ καλά.
0: Λοιπόν, φιλάθλους οι οποίοι δεν έχουν να συνεισφέρουν στον Παναθηναϊκό, άποψη, γνώση και οικονομική αυτάρκεια, καλό θα είναι να κάθονται σπιτάκι τους. Τηλεόραση υπάρχει, ας το βλέπουν από την τηλεόραση. Λοιπόν, είπε πάρα πολλά πράγματα, μίλησε απαξιωτικά για την οικογένεια Γιαννακόπουλου, μίλησε απαξιωτικά για το μεγάλο Ζέλικο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα ας τα αναλογιστούν ορισμένοι που τον ακούσανε. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο, κύριε. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και ειλικρινά.
1: Να είσαι καλά.
0: Επειδή ακούω την εκπομπή σας, όποτε βγαίνει, θα έχω αντικρούσω και υπόψη. Περιμένει ο κύριος, θα δει δύο μεταγραφές που δεν θα ξαναβγεί ξανά στο τηλέφωνο. Ακούστε που σας λέω, για σας το λέω.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Ότι έχω γνώση.
1: Μακάρι.
0: Και την άλλη φορά που είχε βγει,
1: σαν
0: και την άλλη φορά που είχε βγει, είχα πει ότι έχει κλείσει τον Μπόγκατ. Το είχα πει, κύριε, στη γραμμή που μίλησα. Είχα πει ότι έχει κλείσει τον Μπόγκατ. Λοιπόν, και σας λέω δύο ονόματα που θα κάνουν μπαμ. Γράφτε το, σημειώστε το. Τίποτα άλλο.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καλό Σαββατοκύριακο
1: να
0: έχετε.
1: Καλή διασκέδαση να έχετε.
0: Και να είστε καλά.
1: Καλή διασκέδαση. Γεια σας. Δύο 10 2 20 59 43.

0: Πάμε σε μια ακόμα γραμμή. Το όνομά σας. Το όνομά σας.
1: Σέργιος από Περιστέρι.
0: Σε ακούμε.
1: Ολιφίλος του Ολυμπιακού. Πρώτον, διαφωνώ κάθετα και οριζόντια με τον προηγούμενο κύριο. Έχω το δικαίωμα. Πάντα σε ευπρεπή πλαίσια. Διότι το ότι δίνει 100.000 και μπράβο του, εγώ θα του πρότεινα, ως και εγώ ένας συνταξιούχος που βλέπω 50 χρόνια τον Ολυμπιακό, να τα δώσει σε κανένα φτωχό αυτά τα μισά. Δεύτερον, ο Αναστάσης σε ό,τι έχει πει, όχι σε 100% αλλά σε μεγάλο ποσοστό χρόνια τον παρακολουθώ σε πολλά ραδιόφωνα, ξέρει αρκετό μπάσκετ, έχει βέβαια ένα ιδιόρυθμο τρόπο που μιλάει, είναι γεγονός αυτό, αλλά η ουσία των λεγόμενών του στέκουν σε ποσοστό. Τρίτον, δεν είπε κάτι για την οικογένεια Γιαννακόπουλου, είπε για τον πρόεδρο, όχι για τους πατεράδες και τους θείους.
0: Όχι, ίσα ίσα είπε ότι σέβεται την οικογένεια.
1: Ακριβώς.
0: Σέβεται τους παλιούς. Προφανώς τα βέλη ήταν για τους καινούργια, για την καινούργια γενιά. Δηλαδή,
1: και επίσης είπε ότι αποδέχεται ότι ο Ζώτς είναι μεγάλος προπονητής, αλλά είπε κάτι που είναι γεγονός, ότι στην Παρτιζάν δεν έκανε κάτι. Ανεξάρτητα αν είχε μικρό μπάτζετ. Συμφωνούμε σε αυτό. Πάντως, σαν γεγονός.
0: Πέρασε και από τη Φενέρ όμως, δεν ήταν.
1: Βεβαίως.
0: Πέρασε και από τη Φενέρ.
1: Μα δεν αντίθεται. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι. Ναι.
0: Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο Ζώτς είναι μεγάλο.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ρεαλί, μόνο το θεωρώ μεγάλο.
0: Ποιος μπορεί να το αμφισβητεί κανείς.
1: Εγώ το θεωρώ.
0: Δηλαδή θα γελάνε κάποιοι. Αν πεις ότι. Ο Ζώτς είναι μεγάλο προπονητή.
1: Θυμήστε μου το επώνυμό σας.
0: Τσαπαλιάρης.
1: Κύριε Τσαπαλιάρη, εγώ το θεωρώ μέσα στους καλύτερους προπονητές.
0: Ναι, απλώς όταν έφυγε, όλοι θυμόμαστε ότι έλεγε ούτε πεθαμένος δεν θα ξαναερθεί ο Ζώτς. Αυτά τα ήταν τα λόγια του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου.
1: Το θυμάμαι.
0: Και έφυγε και πικραμένος ο Ζώτς όταν έφυγε. Δεν
1: το
0: ήταν.
1: Θυμάμαι. Είμαι 65 ετών και θυμάμαι.
0: Δεν ήταν όπως και την πρώτη φορά που έφυγε από τον Ολυμπιακό ο Μπαρτζόκας. Αν ακριβώς. Θυμάστε καλά, ο Μπαρτζόκας έφυγε πικραμένος την πρώτη φορά.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά κανείς δεν είπε ποτέ ξανά ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό.
1: Βεβαίως.
0: Πρέπει να σκεφτόμαστε τα λόγια που λέμε, είτε στο μικρόφωνο, σε ένα μικρόφωνο ενός ραδιοφωνικού σταθμού.

0: είτε όταν είμαστε πρόεδροι, ή ότι οπουδήποτε βρισκόμαστε.
1: Συμφωνώ,
0: γιατί αυτά τα λόγια γυρίζουν.
1: Επίσης ο Αναστάσης είχε δίκιο. Mm-hmm. Παρότι είναι Παναθηναϊκός, mm-hmm. θέλει μεγάλη δύναμη θέληση για να πεις ότι ο Μπαρτσόκας είναι προπονητής μεγάλος. Δεν το λένε συνήθως. Ούτε οι Ολυμπιακοί για τον Παναθηναϊκό, ούτε οι Παναθηναϊκοί.
0: Ναι, απέδειξε ο Μπαρτσόκας, απέδειξε ότι το πάλεψε και το παλεύει. Δηλαδή έχει καινούρια πράγματα εισφέρει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι εισέφερε περπατημένη.
1: Διάβασα σε κάποιο ξένο περιοδικό ότι το σύστημα Μπαρτσόκα διδάσκεται σε σεμινάρια στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επίσης, είναι γεγονός αυτό που είπα να στάσει ότι.
0: Έχουμε, κάποτε... και κάποιες ενστάσεις, δηλαδή σε κάποια πράγματα.
1: Σε καμιά αντίρρηση. Εγώ διαφωνώ καταρχήν.
0: Δηλαδή, την προηγούμενη την Ευρωλίγα την έχασε κατ' εμένα ο Μπαρτζόκας. Δεν την έχασε.
1: Συμφωνώ.
0: Δύο λάθος κινήσεις. Αλλά παρόλα αυτά, όλοι κάνουν λάθη.
1: Όπως είπατε και εσείς, ουδή αλάθαστο.
0: Και ο Νίκη Λάουντα δεν πήρε όλους τους αγώνες όταν ήταν, που ήταν
1: ακριβώς,
0: ο Άρτον Σένα. Θα γίνει το λάθος, θα βγει από τον δρόμο και θα χάσει και τον αγώνα.
1: Επίσης, δεν μ' αρέσουν οι φιλαθλοί ανεξαρτήτου χρώματος, οι οποίοι είναι τόσο απόλυτοι που λέει όποιος μιλάει για τον Ζότς είναι εκτός του Παναθηναϊκού. Διότι έχουμε πει, εμείς τουλάχιστον υγιώς σκεπτόμενοι κάπως άνθρωποι, ότι ουδής είναι υπεράνω κριτικής.
0: Ναι, όχι, κανένας. Και οι πρόεδροι δεν είναι. Ο πρόεδρος έρχεται, μπορεί να βάζει τα λεφτά του, αλλά αν δεν υπήρχε ο φίλαθλος.
1: Μα τι λέτε τώρα.
0: Δεν θα υπήρχε πρόεδρος.
1: Μα τι λέτε τώρα, εγώ είμαι Ολυμπιακός.
0: Ο πρόεδρος δηλαδή μένει εκεί γιατί υπάρχουν οι φίλαθλοι. Αν δεν γεμίσει το Καραϊσκάκι και είναι άδειο το Καραϊσκάκι,
1: ναι.
0: Τι να την κάνει την ομάδα να λέει ότι είναι πρόεδρος.
1: Σύμφωνοι. Να το συνεχίσω.
0: Ή ο Βοτανικός αύριο μεθαύριο.
1: Να το συνεχίσω λίγο. Ναι. Εγώ. Είμαι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Γουλαντρή που θυμάμαι, mm-hmm. τον κύριο Νταϊφά. Αυτοί έρχονται και τελειώνουν κάποια στιγμή. Τον κύριο Κόκαλη, mm-hmm. τον κύριο Μαρινάκη τώρα, που θα κάποια στιγμή θα απέλθει κι αυτός. Εγώ είμαι τον Ολυμπιακό, δεν είμαι με κανέναν.
0: Ναι, και αυτό πεδίθηκε και με τον Κόκαλη, ότι οι οπαδοί κάποια στιγμή ζήταγαν το κεφάλι του Κόκαλη. Να φύγει ο Κόκαλης, που αναμόρφωσε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό. Ήρθε η ώρα του, έπρεπε να φύγει. Το κατάλαβε εύκολα, γιατί είναι επιχειρηματίας, το κατάλαβε και αποχώρησε την κατάλληλη στιγμή.
1: Όπως τα ξέρετε, επειδή φαντάζομαι είναι η δουλειά σας, άφησε τον Ολυμπιακό το ποδοσφαιρικό χρεωμένο.
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Εντάξει. Τώρα, θέλω να πω μόνο
0: και, με γήπεδο, και με το γήπεδο κατά το ίμιση στο Λαβρεντιάδη, κατά το ίμιση στην.
1: Έτσι, μπράβο, Λαβρεντιάδη κλπ. Ναι. Θέλω να πω δύο λόγια, αν με επιτρέπετε, σε 60 δευτερόλεπτα. Τι είδα σήμερα τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι.
1: Το είδα το παιχνίδι.
0: Ναι, το είδα, ναι.
1: Ωραία. Θα σταθώ σε τρία πρόσωπα. Πρώτον, στο νεαρό Φίλι, mm-hmm. ο οποίος κυριάρχησε στον χώρο του κέντρου. Μου έκανε εντύπωση ένα νέο παιδί έτσι, τόσο όριμο. Μακρινή παλιά, κοψίματα, το κεφάλι.
0: Ύψος έχει ύψος, έχει.
1: Βεβαίως έχει ύψος.
0: Παίρνει θέσεις καλές. Ήταν καλός, πολύ καλός.
1: Μου άρεσε επίσης το δεξί στόπερο Κουτσίδης, που είναι και επίσης νέος, για την εμπειρία του εννοώ. Είναι πολύ καλός για την. Αν το στηρίξει η ομάδα, θα νομίζω θα αποδώσει πάρα πολλά. Και βέβαια, έμεινα πολύ ευχαριστημένος, σαν πρώτο παιχνίδι μετά από 4-5 προπονήσεις, από Ζωτά. Έδειξε ο άνθρωπος ότι ξέρει μπάλα, ειδικά στη φάση του δευτέρου γκολ έδειξε μεγάλη κλάση παίχτου, που του κάνει την παλιά ο Σιπιώνη και πλασάρει αμέσως από πάνω. Και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει ελλείψεις.
0: Έχει ελλείψεις. Αλλά θα μπουν και άλλοι παίχτες, πιστεύω, στον Ολυμπιακό.
1: Έτσι ακούω.
0: Θα μπει και ο Φορτούνης τώρα που είναι η ώρα
1: του. Μην ξεχνάτε κάτι. Θυμήστε μου, συγγνώμη, λόγω ηλικίας το επώνυμο σας.
0: Δημοσθένης και.
1: Ωραία, αν θες να μιλάμε στον ελληνικό με ένα Σέργιο. Αν φύγει ο Τζολάκης, χρειάζομαστε οπωσδήποτε ένα θεματοφύλακα έπειρο.
0: Ναι, νομίζω ότι έχει κλείσει τον Ορτέγκα από αυτόν που είχε. Και νομίζω ότι θα κλείσει και άλλον.
1: Εντάξει.
0: Θα κλείσει και άλλον, δηλαδή.
1: Εγώ λέω ότι βλέπω αυτή τη στιγμή. Γιατί αν θυμάστε, 49 μέρες περιμέναμε το Ρόκα.
0: Κοίταξε να δεις ο Στουρνάρας σήμερα, αν είδες.
1: Ναι.
0: Έχει στοιχεία Τζολάκη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Με τα πόδια παίζει πάρα πολύ καλά.
1: Βεβαίως. Αλλά.
0: Βγαίνει. Θέλει την εμπειρία. Θέλει ακόμα.
1: Εντάξει,
0: είναι.
1: Ο Στουρνάρας ήρθε για τρίτος.
0: Ναι.
1: Γιατί προηγείται ο Πόποβιτς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι που έχω ακούσει τα καλύτερα από ανθρώπους που το ξέρουν.
0: Νομίζω τον Ορτέγκα θα πάρει αν δεν πάρει το Χίλ των άλλων.
1: Ο Χίλ είναι καταπληκτικός, αφήστε τώρα. Είναι δύσκολο να έρθει.
0: Δεν ξέρω.
1: Θέλει επίσης επιγόντως δεύτερο δεξί μπακ.
0: Ναι.
1: ο Πιτσιρικάς ο Σιώσος είναι ελπιδοφόρος, αλλά από εκεί είχαμε όλες τις τρύπες.
0: Ναι.
1: Όπως είπε και ο κύριος Κώστας Νικολακόπουλος.
0: Μα νομίζω ότι πήρε, έχει το δεξί τον μπακ τώρα, τον Έλληνα. Πώς λένε τον.
1: Το Σάλιαγκα δεν έχει ακόμα έρθει. Εγώ λέω ότι θα πιέσει.
0: Ναι, το Σάλιαγκα. Ο
1: Σάλιαγκα δεν έχει έρθει.
0: Πιστεύω
1: ακόμα.
0: Θα,
1: ναι,
0: γιατί είναι και επιθετικογενής.
1: Συμφωνώ, το ξέρω τον παίχτη. Το ξέρω, αλλά εγώ.
0: Έπρεπε αυτό να τον είχε πάρει όταν έφυγε από τα Γιάννενα.
1: Μα το ξέρω τον παίχτη.
0: Όταν
1: έπρεπε. Το παιδί του Ολυμπιακού είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Το ξέρω, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή άκουε 49 μέρες ότι έρχεται ο Ρόκα και σήμερα μόνο ήρθε και στην Ολλανδία. Όπως έχει πει και ένας παλιός δημοσιογράφος που θεωρείται από τους κορυφές, αν δεν υπογράψει κάποιος, εγώ δεν θα πω.
0: Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αλλά νομίζω ότι είναι ο Σαλιάκας είναι κλεισμένος.
1: Εντάξει, η Σάο Πάολη δεν κάνει κόλπα. Διάβασα σήμερα κάπου ότι ένα 200 Ολυμπιακός και η Σάο Πάολη ζητάει παραπάνω.
0: Ό,τι και να γίνει, σας λέω, θα είναι κλεισμένος. Σας λέω, θα είναι πληροφορία ότι είναι κλεισμένος.
1: Περιμένω να φύγει ο Ορτέγκα αριστερά για να έρθει ο Όσο.
0: Αν και ο Ορτέγκα καλά, δεν έκανε κακό παιχνίδι σήμερα.
1: Όχι, σήμερα δεν έκανε κακό παιχνίδι.
0: Είναι στο λάθος, επιρρεπεί στο λάθος μονάχα. Τίποτα.
1: Και πίσω, και πίσω,
0: είναι, για μένα είναι καλός, καλός παίχτης.
1: Και καλός πίσω, παίχτης. Και πίσω και πίσω και πέρσι, αν θυμάστε, όλο στην πλάτη του βγαίνανε τον Ορτέγκα. Του είχαμε και στο μεδιαρκία στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο ακόμα. Είχα μια απορία με το Μεντιλίπαρ για σήμερα.
0: Ναι.
1: Συζητάει η Kansas City να πάρει τον Αντρέ Λουίζ.
0: Ναι.
1: Δίνει, λέει 17 εκατομμύρια. Οκ, ο Ολυμπιακός θέλει παραπάνω. Καμιά αντίρρηση.
0: Mm-hmm.
1: Τον βάζει σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Και έχω μια απορία, αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Yeah. Εάν σήμερα ο πάθαινε μια ζημιά σε Steel Clayton, και αυτός και ο Ορτέγκα, πάνω στο φιλικό πάθαινε μια ζημιά, ένα χτύπημα κάτι, όπως έπαθε ο Σιπιόνι. Δεν είναι ρίσκο αυτό όταν υποτίθεται τον παίχτη τον θέλει αρκετά έντονα μια ομάδα?
0: Είναι ρίσκο, αλλά θέλετε τη γνώμη μου. Δεν θα φύγει. Δεν θα φύγει ο Αντρέ Λουίζ.
1: Α, οκ. Εντάξει.
0: Δεν νομίζω ότι θα φύγει.
1: Ο Ορτέγκα όμως που έπαιξε, δεν είναι, μπορεί να μπορούσε να πάρει ζημιά.
0: Ναι, μπορούσε, αλλά είναι πολύ λίγα τα λεφτά σε σχέση με το.
1: Καμία αντίρρηση. Αν. Συγγνώμη. Αν μείνει ο Ορτέγκα και ο Μπρουν, δεν μπορεί να έρθει όσο.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ νομίζω ότι και ο Μπρούνο έπρεπε να, είναι, να φύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω από ό,τι άκουσα το ρεπορτάζ, αύριο με τον Άγιαξ θα παίξει ο Μπρούνο.
0: Ναι.
1: Έτσι άκουσα. Τώρα και τον Τζολάκη, αν ο παίχτης δεν θέλει να μείνει όπως καλή ώρα ο Πινέδα που ήθελε να φύγει, δεν μπορεί να τον κρατήσει.
0: Όχι, μα δεν μπορεί να τον κόψει στο ένα νέο παιδί τώρα να πάει στην Premier League.
1: Όχι, η μόνη απορία μου είναι.
0: Πώς θα το κόψει, δηλαδή. Πες ότι είναι παιδί σου αυτό.
1: Βεβαίως, αλίμονο.
0: Θα του κλείσει τον δρόμο.
1: Η μόνη απορία είναι γιατί ξέρω το παιδί είναι πολύ μορφωμένο παιδί και πολύ μυαλωμένο παιδί. Γιατί
0: όλα αυτά είναι παιδιά μας. Μέχρι 30-32 χρονών είναι παιδιά μας.
1: Εγώ
0: είμαι μεγαλύτερος.
1: Ωραία, σύμφωνοι. Καλά, δύο χρόνια μεγαλύτερος δεν είναι.
0: Ναι. Στα παιδιά.
1: Απορώ όμως. Απορώ με την επιλογή του γιατί εγώ ακούω τον θέλει Brighton, τον θέλει Aston Villa μάλλον. Γιατί η Χάλη είναι μια νεοφερμένη ομάδα στην.
0: Ναι, εγώ περίμενα σε μια πιο καλή ομάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μην ξεχνάτε ότι στην Brighton είναι και ο Κοστούλας.
1: Βεβαίως.
0: Και ο Τζίμας. Αλλά νομίζω ότι αν πάει στη Χάλ, ότι θα έχει εξέλιξη για μετέπειτα μεταγραφή.
1: Α, εννοείται σαν σκαλοπάτι.
0: Ναι, γιατί το αγγλικό πρωτάθλημα δεν είναι ελληνικό. Το αγγλικό πρωτάθλημα, αν κάνει το λάθος. Ειδικά ο τερματοφύλακες όταν στο αγγλικό πρωτάθλημα βλέπετε ότι κάνουν λάθη. Είχε ένα τερματοφύλακα η Manchester United που εξαιτίας του τρώει και τα γκολ το ένα μετά το άλλο και εξαιτίας. Λοιπόν, αν πάει καλά, πιο καλά θα διακριθεί σε μια πιο μικρή ομάδα παρά σε μια.
1: Εντάξει, αλλά όταν έχεις πρόταση από ό,τι διαβάζω από.
0: Γιατί στη μεγάλη ομάδα δεν θα έχει και τις επεμβάσεις. Τι
1: ξέρω,
0: επεμβάσεις.
1: Εγώ φοβάμαι ότι. Εγώ πιστεύω ότι ο πρόεδρος δεν θα τον δώσει εύκολα. Γιατί όταν έδωσε τον Κοστίνια στην Brighton με 10,5-12 εκατομμύρια, δεν νομίζω να συμφωνήσει με τη Χάλη.
0: Αυτή ήταν η καλύτερη κίνηση βέβαια. Γιατί ο Κοστίνια.
1: Πουλάει ακριβά ο πρόεδρος.
0: Κατά τη γνώμη μου, ο Κοστίνια δεν έκανε για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, μα αυτό λέω. Και δεν έκανε για τον Ολυμπιακό. Το
0: πολλά λάθη, πολλά.
1: Βεβαίως, μα δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο.
0: Σε σχέση με τον Πυρόλα βέβαια που.
1: Εγώ όταν διάβασα το ποσό τη μεταγραφή, τρελάθηκα. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο.
0: Για αυτούς, για την Αγγλία, τα 12 εκατομμύρια και τα 15 εκατομμύρια είναι 2 με 3 εκατομμύρια δικά μας εδώ.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με τα λεφτά που παίρνει, όταν μια ομάδα που ανεβαίνει παίρνει 200 εκατομμύρια, 200-250
1: εκατομμύρια.
0: Εδώ βγάζει η ομάδα τριτοκλασάτη της Ελλάδος, βγάζει πρωτάθλημα με 3-4 εκατομμύρια.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Εγώ έμαθα πάντως από μια φίλη ρεπόρτερ που είναι στην Αγγλία που κάνει αθλητικό ρεπορτάζ, ότι αυτοί τον είχαν δει στο παιχνίδι της Λεβερκούζεν που ήταν πολύ καλός, που ήταν πιο σνικτό, τον Κωστίνια. Που είχε βγάλει το. Αλλά από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι ο πρόεδρος πουλάει ακριβά. Το ξέρουμε αυτό.
0: Και εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει με εκείνον τον. Το εξτρέμ μας. Που το έπαιξε σήμερα. Το εξτρέμ.
1: Αυτό που ήρθε σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Ρόκα.
0: Ρόκα, ναι.
1: Ναι. Εντάξει, 6 εκατομμύρια λέει εδώ.
0: Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν.
1: Εντάξει, παιδί από την Τζιρόνα είναι. Παλιά ήταν στην Μπαρτσελόνα, θα στους μικρούς. Θα τον δούμε.
0: Θα το δούμε, ναι, γιατί είναι όπως ήρθε ο Νασιμέντο, ας πούμε.
1: Όχι, ο Νασιμέντο. Κοιτάξτε, το περσινό σκάουτερ ήταν αποτυχία. Ναι. Δεν είναι μόνο Νασιμέντο, ήταν
0: Σιπιώνη, ο Σιπιώνη, ας πούμε, καλός.
1: Ο Σιπιώνη βγήκε.
0: Καλός. Αλλά δεν, βγήκε... τώρα, δεν ξέρω τον τραυματισμό τώρα που θα είχε.
1: Δεν ξέρω, ναι, αλλά είχαν πάρει και το Μάνσα. Το στόπερ από τη Βασιλεία. Τσάμα λεφτά, 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Ο οποίο είναι στη Ριβάβε.
0: Κοίτα, αυτά είναι μανατζαρέων
1: κόλπα.
0: Δηλαδή θα σου δώσω έναν καλό παίκτη και μαζί θα πάρεις και δύο.
1: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά όπως είπε και ένας ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, δεν είναι για λόγους ευνόητους, ενώ ρεπόρτερ πολύ γνωστός του Ολυμπιακού, είπε κάποιος έχει ευθύνη για το άσχημο σκάουτερ όμως. Το περσινό εννοώ.
0: Το κακό είναι, λένε ορισμένοι, μα έδωσε 5 εκατομμύρια. Βέβαια, δεν είναι δικά μου τα λεφτά. Τα δίνει αυτός, έχει την επιχείρηση, αυτός είναι πρόεδρος. Εμένα, εκείνο που με καίει είναι εξής. Μην σαβουρώνεις μια ομάδα σήμερα με 25, 26, 27 παίκτες, από τους οποίους οι 5 ή 6 ξέρεις ότι δεν θα τους χρησιμοποιήσεις καθόλου.
1: Φυσικά. Μα ο Ολυμπιακός είπαν σήμερα όλοι, περιμένει ακόμα τις 4 μεταγραφές.
0: Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, δηλαδή.
1: Αρτίγιο Ταρέμι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Παράδειγμα που λένε ότι μάλλον θα φέρει πρόταση, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
1: Και μένεις με τον Ελκαμπή και τον Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχεις άλλον. Χρειάζεσαι ένα τρίτο σεντερφόρο.
0: Ναι, όπως και ο Ελκαμπή τώρα. Ο Ελκαμπή έπρεπε να ήταν τρίτο, κατά την άποψή μου.
1: Βεβαίως,
0: χρειάζεσαι πρώτον κάποιον που θα πάρει, δεύτερον τον Γιάρεμτσουκ και τρίτον τον
1: Ελκαμπή. Αυτή τη στιγμή πάντως.
0: Να μπαίνει δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο, στα 30 τελευταία λεπτά, αν ο αγώνας στραβώσει, για να μήπως σου γυρίσει με την εξυπνάδα του και
1: πάντως, από ό,τι ακούω στο παιχνίδι το πρώτο του Ολυμπιακού, το επίσημο, θα παίξει ο Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι,
1: διότι προηγείται,
0: ναι. Μα δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει κανένα άλλο.
1: Έχει κάνει όλη την προετοιμασία.
0: Έχει κάνει προετοιμασία, δεν ήταν εδώ. Οι άλλοι. Ναι. Να μου πει κουραστήκανε. Τι κουραστήκανε,
1: Όχι, αυτό που με συγκίνησε σήμερα όμως που έμαθα, δεν το γνώριζα, είναι ότι ενώ ο Ταρέμι ζήτησε, που είχε τελειώσει πολύ πιο νωρίς το Μουντιάλ, 4-5 παραπάνω μέρες και τις πήρε, ο Ελκαμπή, παρότι ήταν αυτή γύρω στο τέλος του μηνός, ζήτησε από τον Μεντιλίπαρ και θα έρθει η Δευτέρα ή Τρίτη, 12 μέρες νωρίτερα.
0: Μα δεν κουράστηκε, ο Ελκαμπή.
1: Ναι, εντάξει, αυτό έχει και πολλήματα ψυχολογικά. Το Ελκαμπή, το Κόπα Αφρικά.
0: Δεν είναι
1: ο Ελκαμπή που ήρθε από το Κόπα Αφρικά, δεν ήταν ο Ελκαμπή που ξέραμε τώρα με τίποτα. Το παιδί δηλαδή τις ευκαιρίες που έχανε, την πεντάτσε έβαζε για πλάκα. Ελπίζω να συνέλθει.
0: Μα ελπίζω. ο καλός Ελκαμπή ανεβάζει την ομάδα του Ολυμπιακού 80% πάνω.
1: Βέβαια, ο καλός Ελκαμπή.
0: Ο καλός Ελκαμπή. Ο κακός Ελκαμπή κρατάει μια θέση για την οποία μετά έχει προβλήματα με τον Γιάρεμτσου, γιατί δεν παίζει ο Γιάρεμτσου, και έχει προβλήματα με τον Ταρέμι, γιατί τον χρησιμοποιείς εκεί που δεν. Ο Ταρέμι δεν είναι σεντερφόρ. Είναι πίσω από το σεντερφόρ.
1: Βεβαίως.
0: Άρα λοιπόν, όταν τον χρησιμοποιείς σεντερφόρ, δεν μπορεί να έχει απέτηση να σου βάζει γκολ.
1: Παρ' όλα αυτά έβαλε 10-12 γκολ.
0: Ναι, έχει δίκιο. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τι ζητάμε.
1: Όπως και ο καλός Κάρμο που δεν είχαμε πρόπερση, είπε πέρσι, τον είχαμε στην πρώτη χρονιά. Το χρειάζεται ο Ολυμπιακός, τον καλό Κάρμο.
0: Ναι, κοίτα, σήμερα δεν ήταν πολύ καλός. Ήταν ένα Κάρμο.
1: Είπε και ο προπονητής, θέλει ακόμα δουλειά, δεν είναι.
0: Θέλει δουλειά.
1: Αλλά γιατί
0: προφανώς είχε αφήσει τον εαυτό του. Προφανώς
1: είχε. Αυτή η σαραντάρα παλιά που έχει.
0: Ναι, είχε αφήσει τον εαυτό του ο Κάρμο, γιατί εκεί που πήγε δεν έπαιζε.
1: Εντάξει, η ομάδα έπεσε, το είπε, έκανα λάθος που πήγα.
0: Κατάλαβες. Αν καθότανε.
1: Βεβαίως.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Το είπε ο ίδιος.
0: Και ο Ολυμπιακός δεν θα είχε προβλήματα.
1: Το είπε. Έκανα λάθος επιλογή. Πήγε στην Οβιέδο που έπεσε. Γιατί ο καλός Κάρμο είναι απίστευτο.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα να έχεις Κάρμο, Πυρόλα, Ρέτσο πίσω και τον άλλο, όπως το λένε.
1: Σμαϊλόβιτς.
0: Να έχεις μια τετράδα. Ανίκητη. Δηλαδή, είναι μια τετράδα που θα δίνει ρέστα.
1: Θα κάνω μια πρόβλεψη και θα κλείσω για να μην κουράσω άλλο. Ο Ισμαϊλόβιτς. Το λέω τώρα. Και ο Πόποβιτς.
0: Εννοώ. Ναι, ναι, τον
1: φύλακα. Θα αφήσει την εποχή στον Ολυμπιακό.
0: Μακάρι, μακάρι. Εγώ ήθελα και τον Στάνιτς, βέβαια.
1: Και εγώ τον ήθελα.
0: Και λέγεται ότι δεν έχει κλείσει ακόμα το κεφάλαιο.
1: Με τον Στάνιτς, ξέρεις τι έγινε.
0: Ναι.
1: Τα βρήκαν επιτέλους με τη Λουντογκόρετς. Mm-hmm. Αυτός έπαιρνε 350.000 στη Λουντογκόρετς, ετήσια mm-hmm. εννοώ. Mm-hmm. Είχαν συμφωνήσει στο 1%, ένα και κάτι. Ήρθε ο μάνατζερ την προηγούμενη Παρασκευή εδώ και ξαφνικά ζήτησε, ενώ ο Ολυμπιακός του έδινε 3 φορές τα λεφτά mm-hmm. που έπαιρνε στη Λουντογκόρετς. Ζήτησε 1.600.
0: Εντάξει, αυτά είναι.
1: Και θύμωσε πολύ ο Ολυμπιακός και το άφησε.
0: Και στην κύριε, σε τέτοιες περιπτώσεις το εγώ πρέπει να φεύγει. Εγώ
1: εάν ο Ολυμπιακός, αγαπητέ φίλε, πάρει τον Νταβιτασβίλη, mm-hmm. άπιαστο όνειρο βέβαια, είναι 5 Στάνιτς μαζί.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά είναι πιο.
1: 20 εκατομμύρια δεν δίνει.
0: Είναι ακριβώς, πολύ ακριβώς. Δεν μπορεί να δοθεί.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: ευκαιρία. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Πάμε λοιπόν με το φίλο. Σ' ακούμε.
1: Θανάσης.
0: Γεια σου Θανάση.
1: ΑΕΚΖΙΣ.
0: Ναι.
1: Είμαι από το Δημοπεάνιας.
0: Να είσαι καλά.
1: Ωραία. Θα ήθελα, συμφωνώ με αρκετά που είπαν οι κάτοχοι μου. Mm-hmm. Εντάξει, ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο ρόστερ. Εντάξει, mm-hmm. στο Πόλο είναι υπερπλήρης και πολύ καλά κάνει. Συντηρείται στο τμήμα το Μαρινάκης. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Εντάξει, και κάνει και καλά. Αλλά σου θυμίζω το 4-1 πώς έγινε 6-1. Το 1-4 έγινε 6-1. Δεν θέλω, καλά έκανε και το πήρε. Κέρδισε και την Τουρκικιά. Κέρδισε και την mm-hmm. Ιταλικιά. Αλλά αυτό το 1-4, για εξήγησε το μου.
0: Άκου να δεις.
1: Δεν είμαι ρατσιστής στους Ισραηλινούς.
0: Άκου να δεις, άκου να δεις.
1: Δεν συμμερίζει λιγάκι.
0: Το 6-1 έγινε με μια ομάδα
1: Ισραηλιτική
0: που δεν νομίζω...
1: Δεν μυρίζει λιγάκι. Συγγνώμη, δεν θέλω να
0: το ρίξω. Δεν νομίζω ότι οι Ισραηλίτες θα καθόντουσαν ποτέ να συμφωνήσουν με άλλη ομάδα να... μην προκριθούν.
1: Το
0: Ισραήλ και οι Εβραίοι, να ξέρεις, γενικώς οι Εβραίοι, θέλουν την προβολή.
1: Προβολή, αλλά και το χρήμα.
0: Δεν νομίζω η Μακάμπη, δεν νομίζω η ομάδα συγκεκριμένη να είχε πρόβλημα χρηματικό ή να είχε πρόβλημα να πάρει λεφτά για να δώσει αγώνα. Αυτά συμβαίνουν πολλές φορές. Αυτά.
1: Κάποτε είχαμε και το παιχνίδι με το Πανιόνιο με την Τουβέντε. Χωρίς να θέλω, ο Πανιόνιος είναι υπερομάδα.
0: Για όλες τις ομάδες έχουν ακουστεί. Για όλες τις ομάδες.
1: Και μεγάλες, βέβαια.
0: Για όλες τις ομάδες. Εγώ.
1: Απλώς έτσι. Πες ότι εγώ το τελευταίο.
0: Δώσ' μου ένα λεπτό, σε παρακαλώ.
1: Ναι.

0: Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος.
1: Βέλβητα.
0: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Πάμε πάλι στο Θανάση.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
10: Η ώρα είναι 11:30.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος. Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
16: Τσιγαράκι,
17: μπα, το έκοψα.
16: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
17: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
16: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-0 44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
18: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Πάμε για ένα άλλο ακόμη φίλο. Σε ακούμε. Το όνομά σου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γιώργος Μανίδη.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Άκουσα καταρχήν να σου πω για τον Μπάγερ έτσι. Ο Μπάγερ σου πω ότι την πρώτη θητεία ήταν 4,5 χρόνια. Είναι πραγματικότητα ότι δημιούργησε τον Ολυμπιακό, τον έστειλε την αρχή. Τον έκανε ομάδα, αλλά είχε ένα θέμα με τους μεγάλους παίχτες, παύλα προσωπικότητες. Ο Μπάγεβιτς στην ουσία δεν ήθελε παίχτες στο στήριο του Τζοβάνι, του Ριβάλτου και του Καστίγιου. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις παρεξηγήθηκε.
0: Παρεξηγήθηκε γιατί αυτός ήθελε να είναι το νούμερο ένα και δεν ήθελε
1: να φαίνεται αυτός.
0: Ναι, αυτό είναι. Δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε γι' αυτό, είναι δικαίωμά του. Από την ώρα που του δίνει το δικαίωμα αυτός που έχει την ομάδα, άλλη μόνο.
1: Μα δεν το κατηγορήσω. Σου είπα ότι.
0: Εγώ θέλω να είμαι φίρμα, η μεγαλύτερη και εμένα να είμαι.
1: Ακριβώς, να δείχνουμε εγώ ότι εγώ τις επιτυχίες γίνονται από μένα.
0: Μα γι' αυτό και κάποια στιγμή τον απομάκρυνε ο Κόκαλης. Αυτός είναι ο λόγος που τον απομάκρυνε. Όπως απομάκρυνε τον συγχωρεμένο στον μπάσκετ τον Ιωαννίδη. Και αν θυμάσαι, τον ξαναέφερε πάλι στην ομάδα, ουσιαστικά τον ξεφτύλισε. Για να τον φέρει, για να τον διώξει. Τον Ιωαννίδη. Είναι ίδιον των μεγάλων αδρών που θεωρούν ότι αυτοί πρέπει να είναι πρώτοι, να μην δέχονται τον άλλον ή την επιτυχία του.
1: Ο Μπάγκεβιτ τη δεύτερη χρονιά ήταν το 4 πριν από το σκηνικό του Καρεσκέτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι, σωστά.
0: Ναι.
1: Τότε που φέραμε το τότε ήρθε ο Ριβάλτο.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο Σούρερ. Σωστά, με τον Σούρερ δεν πήγαμε τότε και τον Ανατολάκη.
0: Ναι.
1: Και με τον. Ένα δεύτερο θέμα, άκουσα ένα κουρατή προηγουμένως που προσπάθησε επανειλημμένες φορές ενώ δεν ήξερε, δεν ήθελε να κατηγορήσει, πήγε να μειώσει την επιτυχία του Κόφερες Λίτ.
0: Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει είναι, μην το
1: μισό λεπτό. Όταν λες ότι μπορεί να είναι ύποπτο και είσαι ύποπτο, 4-5 φορές, ενώ δεν ξέρεις, δεν έχει στοιχεία, είναι σοβαρό αυτό. Ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι δίκαια πήρε το Κόφερες Λίτ γιατί απέκλεισε δύο ομάδες,
0: τη Φιωρεντίνα, τη Φενέρμπαξε,
1: τη Φενέρμπαξε και την έκτη ομάδα, πέμπτη ή τέταρτη, τι είχε βγει τότε, τέταρτη ομάδα της Premier League. Όλα τα άλλα, αγαπητέ ακροατή, είναι να είχαμε να λέγαμε. Διακόστα το πήρε δικαίως και είναι πρώτη και η ομάδα που έφερε ευρωπαϊκό και όπως το είπατε κι εσείς, είναι μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό ποδόσφαιρο και για τον Ολυμπιακό προσωπικά αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό σε κάνει ένα ποδοσφαιριστή να σκεφτεί διαφορετικά από ό,τι σκεφτόταν πριν 3-4 χρόνια.
0: Ναι, βέβαια. Μα οι επιτυχίες φέρνουν τους μεγάλους ποδοσφαιριστές στις ομάδες μετά.
1: Ακριβώς.
0: Αν δεν έχεις επιτυχίες, δεν ρισκάρει ένας μεγάλος παίκτης.
1: Δεν
0: είναι μόνο τα λεφτά.
1: Όχι μόνο.
0: Γιατί ο Σαλάχ έχει να πάρει πολλά λεφτά.
1: Να πάρει 30-40.
0: Και όμως βλέπεις ότι θέλει να πάει στην Τουρκία. Γιατί αν πάει, ξέρει ότι είναι νεκροταφείο μεγάλων παιχτών.
1: Άμα πάει στην Αραβία, ναι.
0: Στην Αραβία. Είναι το νεκροταφείο των μεγάλων παιχτών. Οπότε λέω να πάω στην Αραβία, τελείωσε. Χάθηκα. Γι' αυτό και είδες ότι ο Μέση, αν αυτή τη στιγμή κρατιέται γιατί πήγε κάπου που δεν ήταν μεγάλη δεν ήταν το ποδόσφαιρο με μεγάλους παίχτες, με μεγάλα να ανταγωνιστεί. Πήγε εκεί, έγινε φίρμα, πήρε πάνω του, πήρε το χρόνο του και επανήλθε, βλέπεις, στο παγκόσμιο κύπελο και γράφει, ζωγραφίζει. Δεν είναι.
1: Και πάει να το πάρει.
0: Και πάει να το πάρει. Ναι, πάει να το πάρει. Ας πούμε, πάει να το πάρει. Που αν το πάρει θα είναι μεγάλη επιτυχία. Γιατί.
1: Φυσικά.
0: Γιατί. Εγώ όταν ξεκίνησε δεν θεωρούσα ότι μπορούσε η Αργεντινή να πάρει παγκόσμιο. Βέβαια, κατά τη γνώμη θα το πάρει η Ισπανία, αλλά.
1: Ισπανία.
0: Έχει πιο δομημένη ομάδα.
1: Ισπανία βλέπω.
0: Έχει ομάδα.
1: Είναι ομάδα.
0: Ομάδα ακορντεών.
1: Έχει,
0: Ανοίγεται και κλείνει, ανοίγεται και κλείνει, ανοίγεται και κλείνει.
1: Έχει οργάνωση τρομερή.
0: Ρυθμικά, ναι. Όχι, έχει. Οι Ισπανοί είναι δομημένοι έτσι. Οι Αργεντινοί είναι πάμε βουρ να το πάρουμε.
1: Οι Αργεντινοί παίζουν με ψυχολογία, παίζουν με πάθος.
0: Δεν είναι χτεσινοί οι Ισπανοί. Οι Ισπανοί έχουν κάνει.
1: Έχουν κάνει δουλειά οι Ισπανοί 30
0: χρόνια. Δεν είναι χτεσινοί.
1: Όχι, όχι, έχουν πάρει παγκόσμιο κύπελλο.
0: Κατάλαβε. Δεν είναι πάμε βουρ και θα το πάρουμε, ξέρω εγώ, όπως πήγε.
1: Έχουν σχολεία.
0: Λέει, δουλεύουμε πάνω σε αυτό και θα μας βγει.
1: Έχουμε προγραμματισμό.
0: Δουλεύουμε και θα μας βγει. Βλέπεις, κλείνουν τους χώρους, κλείνουν τα.
1: Έχουν χαφάρες, έχουν παίχτες.
0: Αμήνονται και πηγαίνουν.
1: Από ακραία, από στόπερ, από χάφ, τι λένε. Θετικούς προπονητή τώρα που μου ταράσουν.
0: Εγώ νομίζω ότι θα το πάρει η Ισπανία. Γιατί όχι για κανένα λόγο, είναι πιο ομάδα, δεν είναι. Και η Αργεντινή δεν έδειξε και την. Και την, και την Αγγλία που κέρδισε, οι Άγγλοι το χάσανε.
1: Το χαρίσανε.
0: Οι Άγγλοι το χάσανε γιατί όταν αμήνεσαι και δεν δημιουργείς ευκαιρίες.
1: Όταν μπαίνεις στην περιοχή από μόνος σου,
0: τελείωσε. Κλείνεσαι πίσω.
1: Τελειακά, ποδοσφαιρικά είναι να το φάσεις. Όταν έχεις το μέσα τίποτα, σου κάνει
0: αυτό σου λέω, κλείνεσαι πίσω και μετά τι να κάνεις, αφού σε. Θα το βάλει.
1: Έχει λαοτό Μαρτίνε,
0: θα στο βάλει. Θα στο βάλει.
1: Το που είναι παίκτε καλή, αυτή είναι σεντροχώρα. Βάσει με το μέσα, του κάνει μέσα δύο-τρει ενέργειε, του βάζει. Μαγικό είναι. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα.
0: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πάμε λοιπόν 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είναι κενό, μπορείτε να επικοινωνείτε, βέβαια.

Για το Δημήτρη από την Γλυφάδα. Ευχαριστώ. Η Μέρη από τα Βατήσια. Ο Ανδρέας από τον Κίζη. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Βράδυ Παρασκευή σήμερα. Διανύουμε το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου. Σιγά σιγά προς την Κυριακή για το μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Και στο Viber όσοι θέλετε να στείλετε μήνυμα, 69-39-943-943.

Αποστόλης ρωτάει πώς βλέπω τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, γενικά πώς βλέπω τον Παναθηναϊκό. Κοίτα Αποστόλη, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ομάδα για ένα και μόνο λόγο. Είναι πολλές και συχνές οι αλλαγές των παικτών και του προπονητικού team. Δεν μπορείς να φτιάξεις ομάδα κάθε χρόνο να αλλάζεις παίχτες, κάθε χρόνο να παίρνεις άλλους παίχτες, άλλους προπονητές. Δηλαδή δεν γίνεται. Πρέπει κάποια στιγμή η ομάδα του Παναθηναϊκού και οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού να καταλάβουν ότι για να φτιάξεις ομάδα πρέπει να εμπιστευτείς τον προπονητή και κάποιους παίχτες που έχεις. Και δεν μπορείς να τους αλλάζεις κάθε χρόνο, να κάνεις 6 και 7 μεταγραφές ή 8 μεταγραφές για να κάνεις ομάδα. Δεν γίνεται ομάδα έτσι. Οι ομάδες παίρνεις τον προπονητή, παίρνεις το team σου, το προπονητικό, και μετά ο προπονητής μαζί με σένα καθορίζει τους παίκτες, θα τους δουλέψεις 1, 2, 3 χρόνια και, για να φτιάξεις ομάδα. Βλέπεις ότι και στην ΑΕΚ κάτι τέτοιο έγινε. Ο Αλμέιδα όταν ανέλαβε την ομάδα είχε ένα Μελισσανίδη που του πήρε ό,τι ήθελε. Το δούλεψε, πήρε την πρώτη χρονιά το πρωτάθλημα. Στη δεύτερη χρονιά όμως που ο Μελισσανίδης έκλεισε το πουγκί, άρχισαν τα δύσκολα. Δεν μπορούσε να πάρει τους παίκτες που ήθελε, δεν τα προβλήματα. Ήρθε μετά στη συνέχεια ο Μάριος Ηλιόπουλος, πήρε ένα προπονητή, του ανέθεσε την ομάδα, πήρε και έναν γενικό τεχνικό διευθυντή γνώστη, του φέρε τους παίκτες που έπρεπε και έκανε ομάδα. Βέβαια έχει εκεί καμπανάκια είναι, γιατί όταν ακούσει τον προπονητή τώρα και να λέει δεν έχω παίκτες επειδή του φεύγει ο Πινέδα, κάτι συμβαίνει ας πούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά είναι θέματα που θα τα λύσουν οι διοικούντες στην κάθε ομάδα. Γενικώς απαντώ λοιπόν στο φίλο ότι ο Παναθηναϊκός κατά τη γνώμη μου δεν πρόκειται να φτιάξει ομάδα με αυτόν τον τρόπο που προσπαθεί. Δυστυχώς δεν έχει πρόεδρο. Αν είχε πρόεδρο που να ήξερε το ποδόσφαιρο, με τα λεφτά που έχει ρίξει θα έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Δεν έχει πρόεδρο που να μπορεί να διαλέξει τους συνεργάτες του. Μπορεί να μεγαλουργεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή στα καράβια του, αλλά στο ποδόσφαιρο δυστυχώς έχει αποτύχει. Μακάρι ο Παναθηναϊκός να μπορούσε να φτιάξει μια καλή ομάδα, δυνατή ομάδα, διότι όπως βλέπω φέτος δύσκολα θα ξεκολλήσει από την τέταρτη θέση. Κάποια στιγμή η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, αν μπει και ο ΠΑΟΚ σφίνα, πάλι θα τον αφήσουν τέταρτο. Και όταν στραβώσει η κατάσταση με τον Παναθηναϊκό, βλέπεις ότι το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να αλλάζει προπονητή. Δεν γίνεται να αλλάζει συνέχεια προπονητές. Κράτησε τον 2-3 χρόνια και μετά, αν δεν σου κάνει, άλλαξε τον. Αλλά, πάμε. (Τι) 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43.

Μη χάσετε την αυριανή εκπομπή της Βασιλικής Πολύζου 10 με 12 το πρωί. Έχετε πολλά να ακούσετε. Επίσης την εκπομπή 12 με 2 από τον Νίκο Κατσάτσο, με πολλά στοιχηματικά, πολλές προτάσεις, πολλές ειδήσεις. 2 με 4 το μεσημέρι την εκπομπή του Γιώργου Ιωάννου με το μαγκαζίνο του σταθμού. Και στις 4 ο διαφωτιστής ο Φώτης ο Κατσούφης θα σας κρατήσει την τροφιά με όλες τις ειδήσεις μέχρι τις 8. Αύριο το βράδυ μετά τις 8 θα είμαστε μαζί για να μιλήσουμε στον αέρα.

0: Γερμανία, μπάσκετ μηδέν. Ποιοι έχουνε μπάσκετ? Οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Έλληνες. Δηλαδή είμαστε οι καλύτεροι μεταξύ τους τρεις τυφλούς. Έτσι δεν είναι?
1: Και οι Γάλλοι βέβαια, και οι Γάλλοι, εντάξει. Κοίταξε να δεις.
0: Και οι Γάλλοι, ναι, τους ξέρατε τους Γάλλους. Εδώ μιλάμε όμως στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή είναι η ουσία. Στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι υπάρχουν δυνάμεις στο ποδόσφαιρο, οι οποίοι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός φέτος έπαιξε σε έναν όμιλο που αυτή που έπαιξε στον όμιλο του ήταν στον τελικό, οι άλλοι ήταν στον ημιτελικό, με ένα δισεκατομμύριο, 250 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία που είχε η Arsenal, γιατί αυτή ήταν η χρηματιστηριακή, και ο Ολυμπιακός είναι 135.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή 10 φορές σχεδόν τον Ολυμπιακό. Και βγαίνει κάποιος εκεί και σου λέει, τι έχει κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο, μωρέ. Ρε φίλε, έχουμε ένα Fiat. Όσες άπερ θα του βάλεις, Fiat είναι. Ναι. Και έχει και μια Lamborghini. Είναι δυνατόν να το περάσει ποτέ? Αλλά το να μου λες ότι είναι πολύ καλύτεροι, είμαστε στο μπάσκετ και είμαστε πολύ ψηλά, σε σύγκριση με ποιους, ρε φίλε Αναστάς, δεν μας έχεις πει? Δηλαδή στο μπάσκετ είσαι ψηλά. Εάν μπουν οι Βραζιλιάνοι και οι Αμερικάνοι, υπάρξεις στο μπάσκετ. Αν μπουν οι Ρώσοι, υπάρξεις στο μπάσκετ. Ναι. Έτσι ρωτάω για να ξέρω. Είμαι παράλογος?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Κοίταξε, η γνώμη μου εμένα είναι η εξής, ότι ανάλογα με αυτά που επενδύει το ελληνικό ποδόσφαιρο, τα επιτεύγματα του τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Είμαι ποδοσφαιρόφιλος.
0: Εγώ κρίνω αυτή τη στιγμή, γιατί όλοι σου βγαίνουν και εμένα με κρίνουν και εγώ κρίνω.
1: Ναι.
0: Και έχω εκτίμηση στον Αναστάση για τις μπασκετικές σου γνώσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, το να βγαίνεις και να μας λες ότι και τι έκανε ο Ολυμπιακός, πήρε το κοφερεσέ, το κοφερεσέ που μας το είπε κιόλας. Δηλαδή σε παρακαλώ πολύ, έτσι. Ξέρω ότι ο πόνος είναι μεγάλος, γιατί είναι Παναθηναϊκός. Αλλά τι να κάνουμε τώρα?
1: Κοίταξε.
0: Εδώ είσαστε οι μοναδικοί στον πλανήτη, και δεν το λέω για τους υπόλοιπους, μιλάω για το συγκεκριμένο, οι οποίοι δεν έχω ξανακούσει άλλη ομάδα, παναγυρίζεται το ότι πήγατε στο τελικό.
1: Ναι.
0: Έχεις ξανακούσει εσύ που δεν έχεις κανένα ατομικό άθλημα να λέει πήγαμε στο τελικό? Δηλαδή αν αύριο το χάσουν οι Ισπανοί ή οι Αργεντινοί, θα λέει είμαστε στο τελικό, θα πανηγυρίζουνε ναι, για κανένα πενταριά χρόνια?
1: Ναι.
0: Γιατί έχουν χάσει τρεις τελικούς στο παγκόσμιο κύπελο οι Αργεντινοί. Δεν το πανηγυρίζουνε, πανάκι το πανηγυρίζουνε. Και κάποια ομάδα που έκανε ένα βήμα, το πρώτο βήμα, πήγε πήρε αυτό που πήρε, αποκλείοντας, να ξέρετε κύριε Αναστάση, ότι η Άστον Βίλα 63 χρόνια δεν είχε χάσει μέσα στο Μπέρμιγχαμ και έφαγε 4 γκολ από τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Και μας λέτε τι έκανε ο Ολυμπιακός? Δεν έχει κερδίσει στο Μπέρμιγχαμ η Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έχει κερδίσει η Μπαρσελόνα, δεν έχει κερδίσει η Μπάγερ. Και μας λέτε τι έκανε ο Ολυμπιακός? Άβλο έκανε ο Ολυμπιακός. Και το ότι έκανε άβλο φαίνεται από τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομάδων που είναι σε ένα χαμηλότερο κόμφερες και δεν μπορούν να περάσουν ούτε στους 8. Σρεματά λέω κύριε Τσαπανιάρη.
1: Όχι, όχι, εντάξει, εγώ είμαι. Κοίταξε, εγώ είμαι υποστηρικτής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δηλαδή δεν. Ανάλογα με αυτά που επενδύει, το αποτέλεσμα είναι τεράστιο για μένα. Το ότι αυτή τη στιγμή παίζουν πάνω από 10. Πάνω από 10 σε υψηλό επίπεδο Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό, που πριν από χρόνια είχαμε έναν Αναστόπουλο, έναν ποιον άλλον είχαμε, πρωτοβγήκανε.
0: Μα κύριε Τσαπαγιάρη, να σας πω κάτι.
1: Δηλαδή, γιατί πουλάει δεν βγαίνανε και τότε?
0: Λένε πολλοί, πουλάει ο Μανέξ ακριβά. Δεν πουλάει ο Μανέξ ακριβά. Γιατί αυτούς που πουλάει δεν φοράνε καμιά φανέλα που γράφουν Μαρινάκης, ούτε που γράφουν τα φορτηγά που έχει την εταιρεία Μαρτίνς. Γράφει Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει πάρει το κόφερετ.
1: Μα ο Μαρινάκης είναι σήμερα είναι ο Μαρινάκης, αύριο δεν είναι ο Μαρινάκης.
0: Πούλησε ο ΠΑΟΚ το center back της εθνικής μας, το πώς λέγεται, το Κουγεράκι, 12 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Φέτο του στο Καραϊσκάκι να του φορέσουμε την ερυθρόλευκη, να του τραβήξουμε μια φωτογραφία να ανέβει 15 εκατομμύρια πάνω.
1: Ναι.
0: Πούλησε το Κωστίνια 11,5 εκατομμύρια. Όπως λέγατε προηγουμένως, πιο Κωστίνια.
1: Ναι, ναι. Ποιο Κωστίνια, ναι, πραγματικά.
0: 11,5 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή αυτό είναι τεράστια.
0: Και άκουσα το Σαμοθράκη το απόγευμα και έλεγε δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να πληρώσει να πάρει 15 εκατομμύρια αντιπερό μπακ. Ναι, αλλά μπορεί να πουλήσει 13,5 τον Κωστίνια. Κύριε Σαμοθράκη,
1: ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι...
0: Δηλαδή για να ξέρουμε τι λέμε.
1: Κοίταξε, οι τιμές πάντα εξαρτώνται από την ανάγκη. Εγώ σήμερα διάβασα.
0: Και ποιος τις προβάλλει? Εάν πάω σε μια ταβέρνα να φάω, δεν θα δεχτώ εγώ service charge. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Εγώ σήμερα.
0: Σε ένα ακριβό πολυτελές εστιατόριο, το οποίο θα μου προσφέρει κάποια άλλα πράγματα, είναι σίγουρο ότι θα το πληρώσω σε παραπάνω. Αυτό λοιπόν που κάποιος ενοχλεί, και δεν ξέρω το λόγο που ενοχλεί, αντί να βάλουμε τη βάση πάνω σε αυτό και να στηριχτούν όλες οι ομάδες και να είναι ο προπομπός για να κάνουμε το επόμενο βήμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, όπως έχει πει και ο Μαρινάκης, κάτι προσπαθούν να το υποτιμήσουν, λέγοντας, έλα μωρέ, τι έκανε ο Ολυμπιακός, κέρδισε την Άστον Βίλα σοβαρά, κέρδισε λέει τη Φενέρμπαχτσε σοβαρά. Εκεί το βράδυ, κύριε Αναστάση, ο Τσολάκης ανέβηκε 10 εκατομμύρια η τιμή του με τα 3 απέναντι που πιάσε. Καταλάβατε, κύριε Αναστάση.
1: Το επίπεδο ανεβαίνει ανάλογα με τις επενδύσεις. Εάν κάνεις επενδύσεις, είτε στο πρωτογενές σημείο που λέγεται υποδομή, ή στο γήπεδο, αυτά θα τα εισπράξεις. Είδατε ότι ο ΠΑΟΚ.
0: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Το να εισπράξεις οι επενδύσεις πάντοτε αυτές είναι.
1: Ο ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη επένδυση. Αφήστε με λίγο και θα σας πω. Ο ΠΑΟΚ έκανε στις υποδομές επενδύσεις και του βγήκανε από τις υποδομές του 4 ή 5. Και αυτό το έπιασε
0: και ο Ολυμπιακός.
1: Το έπιασε τώρα και η ΑΕΚ. Το ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται, γιατί σκεφτούμε και δούμε πιο βαθιά, τις πρώτες υποδομές τις είχε ο Παναθηναϊκός επί εποχής Βαρδινογιάννη. Τις καλύτερες υποδομές
0: τις οποίες τις διαλύσανε
1: γιατί όταν κάποια στιγμή πήρε από τις υποδομές να φτιάξει ομάδα
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς.
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Radio Rumeli News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις, έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
4: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη News. Μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: 25 λεπτά χωρίς

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η ώρα είναι 3.
5: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.